χέρια σου και ζαλίζω με λιώμα που τα χέρια σου μ' αγγίζουνε. Να είμαστε μαζί, μονάχα νοιάζομαι.

0: μέσα στην ψυχή σου να δω.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες να ξαποστάσεις και εσύ το λιλάτισες. Η καρδιά μου καράβει σε παρθένο ταξίδι. Ήρθες σαν τον κουρσάρο με φωτιές και το πάτησες.

Ένα φύλαχτο σπίτι η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη ξαφνικά πυροβόλησες. Τώρα τι τρέμεις, γιατί λυπάσαι, εγώ ευθύνες δεν σου ζητώ.

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
1: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
1: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
1: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
1: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
1: Επισκευές,
4: ανακατασκευές,
1: οικοδομικές ανακαινήσεις,
4: σοβάδες,
1: βαψίματα,
4: σκεπές.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Καρλόβαση Σάμμου.
1: Ανακαινίζεις,
4: χτίζεις,
1: βάφεις
4: ή επισκευάζεις.
1: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμμος.
1: FM στους 102.
7: Θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
15: Καλώς ήρθατε!
16: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Εδώ είμαστε, 7 και 3 πρώτα λεπτά. Ξημέρωσε και εδώ και αρκετή ώρα έχει ξημερώσει. Και εμείς είμαστε εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου σε ρύθμιση του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και όχι μόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Σάββατο 16 Μαΐου του 2026 σήμερα φίλες και φίλοι, μια ανοιξιάτικη μέρα που όμως μετά το μεσημέρι εδώ στην Αττική θα φέρει βροχές, θα μας τα πει αργότερα ο κύριος Καντερές, μην φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Το ενοχλητικό θα είναι ότι θα είναι λασποβροχές λόγω του νοτιά, των νοτιάδων και της σκόνης που έχει συσσωρευτεί στην ατμόσφαιρα. 136η μέρα του έτους σήμερα, ανατολή του ηλίου 6 και 12, δύση 8 και μισή, έχει μεγαλώσει αρκετά η μέρα.

Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε και για τις πολιτικές και για τις οικονομικές και για τις διεθνείς εξελίξεις και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Όπως κάνουμε τόσα χρόνια, κάθε Σάββατο και Κυριακή και βέβαια μαζί με ακροάτριες και ακροατές τους οποίους ήδη ξεκινάμε να λέμε καλημέρες. Λοιπόν, το πρώτο μήνυμα είναι από τον φίλο τον Κώστα τον Πιταρά, τον υπονάβαρχο εν αποστρατεία.

Δυστυχώς. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, να είστε καλά. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου, τη φίλη που μας εύχεται καλή εκπομπή. Να είστε καλά, κυρία Στεριοπούλου, με υγεία. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα. Χριστός Ανέστη, αληθώς ο Κύριος, κυρία Αλεξάνδρα, που πάντα μας στέλνει την πρωινή της καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο τον Μωυσόγλου. Εύχομαι η αγάπη, υγεία και ευτυχία σε όλους. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλημέρα στην κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα σε όλους στο στούντιο και στους συνακροατές. Καλή εκπομπή. Πολύ λυπηρά τα γεγονότα με τις αυτοκτονίες των παιδιών που τείνουν να γίνουν. Δεν τολμώ να πω η είδηση που ακούμε τον τελευταίο καιρό ξανά και ξανά. Άσχημα σημάδια των καιρών και η διαφήμιση λειτουργεί σαν λάδι στη φωτιά. Τι να πω, τι να ευχηθώ. Φώτιση σε όλους μας. Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα στο φίλο τον Ηλία. Καλημέρα στον κύριο Στέλιο Παρλιάτο. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Έχουν ασχοληθεί με το θέμα, αγαπητέ φίλε Στέλιο, και έχουν βγει και ρεπορτάζ αρκετά. Μάλλον δεν τα παρακολούθησες. Και υπήρξε και παρέμβαση. Και παρέμβαση εισαγγελέα, αλλά και παρέμβαση από το αρμόδιο Υπουργείο. Ίσως δεν τα παρακολούθησες όλα αυτά. Καλημέρα στον Νίκο το Σάνσο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή. Με ειδήσεις, απόψεις και κριτικές από τα τόσα πλέον θέματα που τρέχουν στις ημέρες μας και είναι πολλά, αγαπητέ φίλε Νίκο, την καλημέρα μας. Καλημέρα και στον κύριο Βασιλάκη, το φίλο. Να είστε καλά, κύριε Βασιλάκη. Ευχαριστώ για τις ευχές. Την καλημέρα μου. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να είσαι καλά, Παύλο. Την καλημέρα μου, φίλε. Καλημέρα και στον Νίκο Παπαγιοργάκη, το φίλο από τα Χανιά της Κρήτης. Να είσαι καλά, Νίκο. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε σήμερα. Είναι σε εξέλιξη το τριήμερο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε αρκετές ενδιαφέρουσες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν, άλλαξε ρότα ο Τραμπ. Θυμάστε που σας έλεγα ότι ισχυροί οι τρεις μεγάλοι παγκόσμιοι παίκτες, ο Τραμπ, ο Σι και ο Πούτιν, έχουν μοιράσει όχι τα ημάτια τους, αλλά τις ζώνες και τις χώρες επιρροής. Προσέξτε τώρα, ο Τραμπ από εκεί που υποστήριζε την Ταϊβάν και μέχρι στρατεύματα έλεγε πως θα στείλει, μετά την επίσκεψη στο Πεκίνο, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα. Του είπε εσύ ότι εγώ δεν παρεμβαίνω στα στενά του Ορμούζ, στο Ιράν και σε περιοχές τις οποίες θέλεις εσύ να επιβληθείς. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, αλλά δεν θέλω και εσύ να παρέμβεις στο θέμα της Ταϊβάν. Είναι κόκκινη γραμμή για εμάς, τους Κινέζους, όπερ και αγένετο. Αυτά για όσους έχουν ακόμα κάποιες κάποιες σκέψεις ότι επικρατεί το διεθνές δίκαιο σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Οι τρεις μεγάλοι του πλανήτη έχουν μοιράσει τις ζώνες επιρροής. Και όπως βλέπετε και ο Τραμπ ακολούθησε το παράδειγμα αυτό και τον τελευταίο καιρό δεν ασχολείται καθόλου με την Ουκρανία. Όπως δεν ασχολήθηκε και ο Πούτιν καθόλου με το Ιράν, τουλάχιστον ενεργά, σοβαρά, σε επίσημο, διπλωματικό και παρεμβατικό πολιτικό επίπεδο. Όπως καταλαβαίνετε, η επίσκεψη Τραμπ σε των δύο ισχυρότερων παραγόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί κακά τα ψέματα η Κίνα μέσα από την οικονομική και εμπορική δύναμη που έχει αναπτύξει τις τελευταίες δεκαετίες είναι μάλλον το αντίπαλο δέος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν υπάρχει η πανίσχυρη Σοβιετική Ένωση. Δεν υπάρχει πλέον η πανίσχυρη Ιαπωνία όπως ήταν κατά την περίοδο του παρελθόντος. Ο ανερχόμενος γίγαντας είναι η Κίνα και είναι γίγαντας σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο. Αυτό δηλαδή που ενδιαφέρει κυρίως τον Αμερικανό πρόεδρο τον Τραμπ. Τώρα, πώς κατάφερε ο Τραμπ πάλι και πούλησε 200 Boeing στους Κινέζους, πραγματικά είναι να κάνεις το σταυρό σου. Τα Boeing, τα οποία πολλοί αποκαλούν σαπάκια, αλλά εν πάση περιπτώσει και σαπάκια να μην είναι, σε σχέση με τα Airbus, τα γαλλικά, τα ευρωπαϊκά, είχαν κάποια θέματα τεχνολογικής φύσεως που φαντάζομαι τα εξυγχρόνισαν. Πούλησε 200 τόσα στον Ερντογάν, πούλησε και άλλα 200 στον Σι. Πού, σε μια χώρα η οποία είναι σε θέση να φτιάξει όχι αεροπλάνα, αλλά διαστημόπλια. Κατάφερε λοιπόν και πούλησε, υπεγράφησαν οι διμερείς συμφωνίες από τους αρμόδιους υπουργούς, 200 Boeing, υπεγράφησαν οι συμφωνίες δηλαδή για να πουληθούν 200 Boeing στην Κίνα. Είναι, ένα είναι δεδομένο, δεν ξέρω αν κάποιος συμφωνεί ή διαφωνεί με τον Τραμπ και την αλλοπρόσαλη πολιτική που ακολουθεί κυρίως στα διεθνή θέματα, γιατί στο εσωτερικό των ΗΠΑ έχει άλλη κατεύθυνση. Είναι μεγάλος μάνατζερ ο τύπος, πουλάει ό,τι μπορεί. Από αυτά διάβασα.

0: Τα 400 Boeing που θα πάρει η Τουρκία και η Κίνα, αυτά τα 400 Boeing αντιστοιχούν σε 5.000 θέσεις εργασίας για τα επόμενα 10 χρόνια, σε τεράστιο budget, σε εισρωή συναλλάγματος και, όπως καταλαβαίνετε, γενικότερα σε στήριξη της αμερικανικής οικονομίας. Δεν πάει πουθενά χωρίς να πουλήσει κάτι. Το θέμα είναι όταν θα έρθει εδώ το καλοκαίρι, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έρθει. Τι θα θελήσει να πουλήσει και σε εμάς? 7 και 11 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι, να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό τον κύριο Χριστίδη. Τώρα, επειδή ο φίλος ο κύριος Χριστίδης θέλει να του πω την εκτίμησή μου, από τώρα στη λέω, γιατί το επόμενο Σάββατο θα ξέρουμε αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός. Κατά τη γνώμη μου, όποια ομάδα περάσει από το ζευγάρι Ολυμπιακός Φενέρ, θα πάρει και την κούπα στην Ευρωλίγκα. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι Ολυμπιακός. Αυτός είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά δεν φτάνει να σε φαβορί. Εκτιμώ, κρατήστε την πρόβλεψή μου, ότι όποιος περάσει από το Ολυμπιακός Φενέρ θα σηκώσει την κούπα, την Ευρωλίγκα, στο Ολυμπιακό στάδιο την επόμενη εβδομάδα. Όλα τα στοιχηματικά γραφεία δίνουν σούπερ φαβορί τον Ολυμπιακό και μάλιστα με τρομερές αποδόσεις. Δεύτερο φαβορί τη Φενέρ, τρίτη τη Ρεάλ και τέταρτη τη Βαλένθια. Μένει να τα δούμε όλα αυτά, αν τελικά αποδειχθούν οι εκτιμήσεις και τα προγνωστικά σωστά. Υπάρχει ένα θέμα με τα 4.000 εισιτήρια τα οποία έχουν πάρει οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, διάβαζα. Τώρα θέλουν να τα πάρουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά μερικοί δεν τα δίνουν. Θέλουν να παραστούν. Κανένα πρόβλημα, γιατί κακό είναι να υπάρχουν και φίλαθλοι του Παναθηναϊκού μέσα, δηλαδή. Η γιορτή του μπάσκετ είναι το Final Four της Ευρωλίγκας. Καλημέρα στο φίλο το Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο, να σε καλά Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο από τους Αμπελοκήπους, να σε καλά Χρήστο. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά, καλημέρα Γιάννη. Πραγματικά αυτός ο σύγχρονος χορός του Ζαλόγκου που χόρεψαν χέρι-χέρι τα δύο κοριτσάκια με έχει συγκλονίσει. Οδεύουμε σε μια κοινωνία που το μόνο που θα μετράει είναι τα νούμερα στον τραπεζικό μας λογαριασμό, η εικόνα ψεύτικης χαράς από τη selfie και η δυνατότητα απόκτησης υλικών αγωθών. Και όποιος δεν τα έχει αυτά, νομίζει δεν μπορεί να τα κατακτήσει, θα αισθάνεται μόνος και απελπισμένος. Ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία έχουν στη φαρέτρα τους αξίες που μπορούν να δώσουν πραγματικό πνευματικό νόημα σε μια ζωή αληθινή, μακριά από τον στήρο καταναλωτισμό και τον άκρατο ανταγωνισμό, αρκεί το εκπαιδευτικό μας σύστημα να τις αναδείξει. Συμφωνώ 100% Δημήτρη με το μήνυμά σου. Αρκεί, όπως πολύ σωστά λες, το εκπαιδευτικό μας σύστημα και το σπίτι να τις αναδείξει. Θυμάμαι το Μακαρίτη ή το Σούρα που πάντα εδώ σε αυτήν την εκπομπή, λίγο μετά τις 9 κάθε Σάββατο, έλεγε: ψάξε γονιό. Για οτιδήποτε συμβαίνει πίσω από ένα μικρό ανήλικο παιδί, ψάξε γονιό. Και προφανώς αυτά τα κοριτσάκια, ή το ένα από τα δύο, είχαν δώσει κάποια σημεία που θα έπρεπε να χτυπήσουν το καμπανάκι στην οικογένεια. Αλλά ίσως δεν εκτιμήθηκαν σωστά, ίσως δεν αποκωδικοποιήθηκαν όπως θα έπρεπε. Το αποτέλεσμα είναι τραγικό πάντως. Όπως και να έχει, και τα παιδιά αυτά δεν γυρίζουν πίσω. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Να σε καλά, Μένι, πέρα την καλημέρα μου. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Λογοθέτη, που εύχεται καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο αγαπητός πρόεδρος Τραμπ πρέπει να πάρει τις επόμενες μέρες τρεις μεγάλες αποφάσεις. Να αφήσει τη διοίκηση της Ταϊβάν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας. Αυτό μάλλον θα κάνει. Δεύτερον, να άρει το άδικο οικονομικό εμπάργκο στην Κούβα και να τη βοηθήσει να σταθεί στα πόδια της. Και αυτό από ό,τι φαίνεται θα γίνει. Και τρίτον, να ανατρέψει στρατιωτικά την επικίνδυνη κυβέρνηση των Μουλάδων στο Ιράν. Αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει. Αυτό ξέρετε ότι επειδή έχουν απλώσει τα πλοκάμια τους οι Μουλάδες επί δεκαετίες στον κοινωνικό ιστό της χώρας, δεν είναι εύκολο να παρέμβει ξένη δύναμη και να τους ανατρέψει. Αυτό τουλάχιστον έχει αποδειχθεί. Να μας πει ο Αντώνης ο Μιλωνάκης, Γιάννη, για τους Τούρκους. Τι γίνεται, τι νόμος είναι αυτός που κατέβασε και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Ερντογάν? Βεβαίως, θα το ρωτήσουμε σε λίγο. Καλημέρα στο Χάρη από το Μάντσεστερ. Καλημέρα, Χάρη. Εντάξει, το κρατάω το τηλέφωνο, να σε πάρω. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Στέλιο. Έχει ξεκινήσει η έρευνα, αγαπητέ κύριε Στέλιο, για το θέμα το οποίο λέτε. Εγώ δεν αναφέρομαι στην αναφορά του αναπληρωτή υπουργού, αλλά σε παρέμβαση του εισαγγελέα, η οποία ξεκινήσει. Θα σας πω εκτός αέρα περισσότερα. Φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες στον ΟΣΥ για τα βολεμένα παιδιά ορισμένων συνδικαλιστών και διευθυντών επίσης. Αδέρφια μου, καλημέρα στο Λάμπρο από τη Λάρισα, να σε καλά Λάμπρο. Καλημέρα στο φίλο μου το Στέλιο, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλη την ομάδα της εκπομπής σου και φυσικά μια μεγάλη καλημέρα από το ραδιοφωνικό φίλο σου που σε ακούει και από το Βουκουρέστι. Να έχετε μια υπέροχη εκπομπή και όμορφη μέρα. Να είσαι καλά, αγαπητέ Στέλιο. Την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο τον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Χριστός Ανέστη και καλό Σαββατοκύριακο, φίλε Γιάννη. Τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των κοριτσιών που έφυγαν από τη ζωή και τους εύχομαι να βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν. Το ίδιο εύχομαι και στο παλικάρι από το Survivor που είχε το ατύχημα. Άλλη ιστορία αυτή. Ο άλλος πήγε να διασκεδάσει, πήγε να συμμετέχει στο παιχνίδι και έχασε το μισό του πόδι. Όλοι οι υγιείς άνθρωποι μου λέει στηρίζουν φιλελεύθερη κεντροδεξιά, Τραμπ και Ολυμπιακό. Μου γράφει εδώ ο φίλος ο Παυλίδης, ο κύριος Παυλίδης, ο δικηγόρος. Καλημέρα κύριε Παυλίδη. Προφανώς αυτά τα στηρίζετε όλα εσείς, ε. Πάντα με τους νικητές, λέει, ποτέ με τους ηττημένους. Δυνατός παλιός ακροατής ο κύριος Παυλίδης. Προφανώς δεν είσαι με τον Αλέξη, ε, που είναι μονίμως δεύτερο-τρίτος, Παναθηναϊκός και τι άλλο. Αυτά. Γιατί μου γράφει ένα στερόγραφο, γι' αυτό διαβάζω το μήνυμα. Λοιπόν, έχουμε και άλλα μηνύματα. Να πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Νικολέτα. Να σε καλά, Νικολέτα. Στο Γιώργο τον Αυτιά. Ο Γιώργος ο Αυτιάς, καλημέρα. Θα σχολιάσουμε και τη δημοσκόπηση της Opinion Poll. Και με τον Γιώργο, αλλά και με τον Νικό τον Καραχάλιο, τον πολιτικό επιστήμονα, τον πολιτικό αναλυτή. Να και οι ευχές της γιαγιάς της μητέρας μου για την Κατερίνα. Χιλιόχρονη, καλότυχη, όλο πιο ψηλά σε ό,τι κάνει στη ζωή της. Αν τη χαιρόμαστε. Να σε καλά, μαμά. Την καλημέρα μας γιορτάζει μεγάλη μου κόρη, Κατερίνα. Χρόνια πολλά, Κατερινάκη, να είσαι πάντα καλά. Λοιπόν, Αντώνης Μιλωνάκης, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη. Πολλά τα μηνύματα, πολλά τα ερωτήματα.
0: Εντάξει, και εσύ Ολυμπιακός, ε.
1: Ολυμπιακός, εγώ πιστεύω, Γιάννη. Θέλω να πιστεύω, δηλαδή. Και νομίζω ότι φέτος θα γίνει πραγματικότητα. Ότι όπως το είπες, ο τελικός θα είναι μεταξύ Ολυμπιακού και κατά πάσα πιθανότητα. Της Βαλένθια.
0: Γράφει εδώ και άλλος φίλος ακροατής. ο κ. Νικολετάκης για τον Αλέξη Τσίπρα. Παναθηναϊκός και αριστερός. Δεν γίνεται. Φωνικός συνδυασμός για να είσαι δεύτερος.
1: Φέτος ο Παναθηναϊκός νομίζω κάνω, ότι έπαθε μια μεγάλη.
0: Το γράφει φιλικά ο, ο κύριος. Έτσι, έχει καλά, εντάξει.
1: Όλοι θέλαμε να είναι και.
0: Όχι, ξεχωρίζουμε τους σοβαρούς από τους λαμμένους και τους αγράμματους στα κομματικά τρόλς. Ο άνθρωπος κάνει χιούμορ, δεν φύγει κανένα σε προσωπικό επίπεδο και κάνει, προσπαθεί να κάνει την πλάκα του.
1: Πιστεύω ότι όλοι θα θέλαμε να έχουμε έτσι. Δύο ελληνικές ομάδες στο Final Four. Άκου Γιάννη τώρα τι γίνεται με τα εισιτήρια. Έχουν μείνει ορισμένα εισιτήρια από αυτά τα οποία είχαν πάρει Παναθηναϊκοί. Πρόσκειται.
0: Έχουν μείνει κάτι. Ο Παναθηναϊκός είχε πάρει 4.000 εισιτήρια.
1: Ναι, ναι. Έχουν ανοίξει, έχει ανοίξει, έχει ανέβει στο διαδίκτυο μια πλατφόρμα πληστηριασμού των εισιτηρίων. Ξέρεις πόσο πουλιόταν ήμουν προχθές. Χθες έπινα ένα καφέ το μεσημέρι, προχθές στο Μπρουνάζι,
0: ναι, ναι.
1: Μέχρι 4.000 ευρώ, Γιάννη.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Φτάνουν τα εισιτήρια, ναι, όπως το λέω. Γιατί μπροστά μου προσπαθούσε ένας φίλος να βρει εισιτήριο.
0: Ναι.
1: Στην πλατφόρμα πληστηριασμού έχουν βάλει και ανεβαίνουν τα εισιτήρια 4 και ίσως πάει και 5.000 ευρώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που θα δώσουν αυτά τα λεφτά προφανώς.
1: Προφανώς δεν ξέρω, Γιάννη. Μα δεν ξέρω πόσο. Υπάρχουν.
0: Είναι διπλά εισιτήρια. Είναι και για τους ημιτελικούς και για τον τελικό. Και για τον τελικό. Δεν θα υπάρξει μικρός τελικός. Ο μικρός τελικός Παρηγοριάς είναι εισιτήρια και για τους δύο ημιτελικούς της Παρασκευής και για τον τελικό της Κυριακής. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει την επόμενη Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρ και ο δεύτερος ημιτελικός Ρεάλ Βαλένθια είναι στις 9. Και ο τελικός θα είναι την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ.
1: Πάντως όλες οι ομάδες, για να λέμε την αλήθεια και να είμαστε σοβαροί, έχουν από 25% πιθανότητα.
0: Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, μπάσκετ είναι, δεν παίρνουν όλα. Ξέρεις ότι είναι και θέμα μέρας, είναι και θέμα ανθρώπων. Δεν είναι
0: σαν
1: καλά ο καλύτερος τώρα.
0: Θέμα τύχης, αν προκύσουν.
1: Με τη Βαλένθια, έτσι. Ναι. Ένα μπάτζετ 25 εκατομμυρίων ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, ίσως και παραπάνω.
1: Ίσως και παραπάνω. Η Βαλένθια ούτε 8 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι, είναι πολλά τα θέματα.
0: Ναι. Είναι πολλά τα θέματα. Για να δούμε τι θα δούμε. Καλό θα είναι πάντως να το σηκώσει η ελληνική ομάδα.
1: Και αυτό. Και θα το σηκώσει,
0: χάσαμε, ξέρεις, δύο ευκαιρίες. Μία με τον ΠΑΟΚ που έχασε στον τελικό και μία με την ΑΕΚ. Εκεί αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Δεν υπάρχει. Το έβλεπα το παιχνίδι αυτό. Προηγεί το 20 πόντους 9 λεπτά πριν. Λοιπόν, για πες μας τώρα, τι ιστορία είναι αυτή με τον Ερντογάν και την Κυπριακή Βολή, όλα αυτά τα οποία αναδεικνύονται, αγαπητέ φίλε.
1: Κοιτάξτε, αυτά είναι πληροφορίες τώρα τα οποία.
0: Να δώσουμε την είδηση, περί τίνος πρόκειται.
1: Πληροφορίες οι οποίες έρχονται από το κανάλι και από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο.
0: Ναι, δηλαδή να πούμε, η Τουρκία θέλει να φέρει νόμο για την ΑΟΣ έως 200 ναυτικά μίλια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αγνοώντας τα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου.
1: Κοίταξε,
0: τι σημαίνει, ο Bloomberg να πούμε ότι έβγαλε το νομοσχέδιο και την είδηση.
1: Δεν δεν έχει κατατεθεί ακόμα, δεν έχει μπει στην διαδικασία της Βουλής, του Κοινοβουλίου. Η Τουρκία θα κάνει όμως νόμο, θέλει να κάνει, έτσι λένε οι πληροφορίες, την αμφισβήτηση, έτσι απλά τα πράγματα, καταλάβει ο κόσμος,
0: ναι,
1: της ελληνικής κυριαρχίας στα νησιά, στις νησίδες και στις φραχονησίδες.
0: Ναι.
1: Ό,τι δηλαδή λέει μέχρι τώρα ότι ορισμένα νησιά είναι, πρέπει να είναι στην Τουρκική, στην Τουρκία, ανήκουν στην Τουρκία. Το μισό Αιγαίο να ανοίξει η Τουρκία, από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα να έχουμε, είναι δικιά της σφαίρα επιρροής. Αυτό είναι θέματα Αιγαίου, Ανατολική Μεσόγειο, ότι θα πρέπει να ισχύει το τουρκολογικό μνημόνιο.
0: Ναι, αυτά όμως να πούμε ότι θάλασσα... θα εξουσιοδοτεί ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό το οποίο καταρτίζει το κόμμα του Ερντογάν,
1: ναι, ναι,
0: να διεκδικεί δικαιώματα της Τουρκίας σε θέματα λίας, εξόριξης και γεωτρήσεων, αλλά και να ιδρύσει θαλάσσια πάρκα ακόμα και σε αμφισβητούμενα ύδατα, δηλαδή μέσα στα δικά μας ύδατα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
1: Αυτό είναι ένα αυτοτελές νομοσχέδιο στο πλαίσιο του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας.
0: Ναι.
1: Ό,τι δηλαδή ακούγαμε μέχρι τώρα προφορικά, κάθε φορά που βλέπαμε την ένταση, η Τουρκία θέλει να το κάνει με νόμο.
0: Στο δημοσίευμα ο Bloomberg γράφει ότι η κίνηση της Τουρκίας αποσκοπεί στο να απαντήσει στις διεκδικήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου στα πλούσια σε φυσικά αέρια ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και να δώσει μια απάντηση στην τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.
1: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εδώ πέρα δεν θίγεται το Ισραήλ, το θέμα θίγεται η Αίγυπτος. Μεταξύ των άλλων, οι τριμερείς αυτοί που λέει τώρα αυτό δεν είναι Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ. Γιατί εμείς με το Ισραήλ δεν έχουμε χωρικά ύδατα. Εδώ μιλάμε για τα θέματα της Αιγύπτου. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι έχουμε κάνει συμφωνίες με την Αίγυπτο, δεν είναι το Ισραήλ,
0: ναι,
1: στα θέματα της Μεσογείου και του Αιγαίου. Άρα λοιπόν, εδώ η Τουρκία προσπαθεί να κάνει, βέβαια θα δημιουργηθεί ένα πρόβλημα. Είπες ότι το διεθνές δίκαιο εφαρμόζεται κατά το δοκούν και δεν εφαρμόζεται. Βεβαίως δεν εφαρμόζεται από τους αυτούς οι οποίοι νομίζουν ότι έχουν σφαίρα επιρροής. Η Τουρκία,
0: ναι,
1: νομίζει ότι έχει σφαίρα επιρροής. Δεν έχει σφαίρα επιρροής αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως ενώ ήταν ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο τους τελευταίους μήνες, μέχρι τουλάχιστον μερικές εβδομάδες μετά την συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, τον τελευταίο καιρό βλέπουμε ότι αυξάνουν την επιθετική ρητορική
1: τους
0: και έχουν αρχίσει και κάποιες παραβιάσεις πάλι οι Τούρκοι.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα επικίνδυνο παιχνίδι που παίζουν. Προφανώς η Τουρκία προσπαθεί να πιέσει και την Αμερική αυτή τη στιγμή και να της πει ότι κοίταξε να δεις, εδώ θα πρέπει να αποφασίσεις τι θα κάνεις. Θα υπερασπίζεις, θα υποστηρίζεις την Ελλάδα ή θα υποστηρίζεις εμένα που είμαι το κλειδί στην περιοχή. Όμως με την Αλεξανδρούπολη, όλα αυτά με το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, έχουν βρει διέξοδο τώρα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και μπορούν να περάσουν, να φύγουν λίγο από το μυαλό τους ότι ξέρεις δεν μπορούμε αν δεν έχουμε τα Δαρδανέλια κτλ. Είναι όλα θέματα γεωπολιτικής. Η Τουρκία βλέπει ότι παντού υπάρχει ο μαύρος χρυσός, το πετρέλαιο. Ψάχνουν να βρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο όλοι τώρα.
0: Για πες μας τα συμπεράσματά σου και την οπισθοχώρηση στο θέμα της Ταϊβάν από την πλευρά του Τραμπ. Να σου πω ότι ξημερώματα γυρίζοντας, ξημερώματα ώρα Ελλάδος.
1: Τα είπες όλα.
0: Ναι, τα άκουσες νωρίτερα, έτσι.
1: Τα είπες όλα.
0: Εντάξει. Τι συμπέρασμα βγαίνει από αυτό το ταξίδι του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο στην Ελλάδα?
1: Ότι οι υπερδυνάμεις είναι τρεις, όπως το έχουμε πει. Είναι η Αμερική, η Κίνα και η Ρωσία. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Και ότι δεν θα πρέπει κανένας να έχει αυταπάτες. Πόσο ένας θα μπει στα πόδια του άλλου.
1: Ακριβώς. Ούτε ο Τραμπ παρακατεύεται στην Ουκρανία. Ό,τι έκανε ο Τραμπ με την Ουκρανία, ακριβώς κάνει και με την Ταϊβάν τώρα.
0: Ναι.
1: Τους δίνει στεγνά. Ύστερα, είναι η θέση της Κίνας να μην πουλήσει η Αμερική, να μην πουλάει η Αμερική όπλα στην Ταϊβάν.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό είπε ο Τραμπ ότι θα το εξετάσω. Δεν είπε όχι.
0: Δεν είπε όχι. Πάντως είπε ο Κινέζος πρόεδρος ότι αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για εμάς.
1: Ακριβώς. Η Ταϊβάν είναι για
0: Είναι εντυπωσιακό ότι ενώ έχει τόσα συμφέροντα εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων η Κίνα με τα πλοία της στην ευρύτερη περιοχή των στενών του Ορμούζ, δεν βλέπεις ότι δεν έβαλε πλάτη για το Ιράν.
1: Όχι βέβαια.
0: Κάθε άλλο.
1: Και τώρα η πίεση που θα αισθανθούν οι μουλάδες του Ιράν και από την Κίνα, σε διπλωματικό επίπεδο βέβαια, έτσι, θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
0: Ναι.
1: Διότι αν ο Τραμπ αρχίζει και υλοποιεί τις επιδημίες του ΣΥ για την Ταϊβάν, αυτόματα και με την Ουκρανία όπως πάει, αυτόματα ούτε ο Πούτιν θα πιέζει και αυτός με τον τρόπο του, αλλά και ο ΣΥ θα πιέζει η Κίνα, δηλαδή και και τους μουλάδες του Ιράν, να σταματήσουν τον αποκλεισμό στα στενά
0: του. Να πούμε ότι ο Τραμπ αποκάλεσε απίστευτη την επίσκεψη. Λέει δεν μου έχουν ξανά ετοιμάσει
1: και
0: τέτοια υποδοχή. Αυτός ο πρόεδρος, ο Κινέζος, είναι εξαιρετικός κύριος, πραγματικός.
1: Κύριος, ναι, κύριος. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι Ο Τραμπ έφυγε από εκεί πάλι κερδισμένος με λεφτά.
0: Ναι.
1: Η πωλήση.
0: Πούλησε 200 Boeing, δεν είναι δυνατόν.
1: Και η Boeing ήταν.
0: Υποκατάρρευση.
1: Να κλείσει, ναι. Πριν από το 2020.
0: Πούλησε 200 τόσα στους Τούρκους. Ή το καταγγέλει αντιπολίτευση ότι πήγε στον Ερντογάν και σου πήρε και τα slip. Και πούλησε άλλα 200 στην Κίνα και δεν ξέρουμε πού αλλού θα πουλήσει άλλα τόσα.
1: Ναι. Πουλάει συνεχώς. Αυτό που τον απασχολεί είναι η οικονομία. Και να σου πω και κάτι. Καλά κάνει. Για τη χώρα του θέλει θέσεις εργασίας, θέλει συνάδελφα.
0: Προφανώς.
1: Τους δίνει δε και LNG στην Κίνα.
0: Ναι.
1: Αρχίζουν τώρα και έχουν μεταξύ τους σχέσεις.
0: Ναι.
1: Άρα δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο, υπάρχει το δίκαιο του ισχυρού. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου, Γιάννη, το συμπέρασμα που πρέπει να βγάλουμε από όλα.
0: Να μην είσαι μόνο στον πλανήτη αυτόν. Πρέπει
1: πρώτον
0: να έχει συμμαχίες.
1: Να έχει συμμαχίες.
0: Πρέπει να τάξει καλά με έναν από τους τρεις μεγάλους. Αν δεν τάξει καλά με κανέναν, να ανησυχείς. Αν τάξει καλά με έναν εκ των τριών, είναι καλό.
1: Και βέβαια, το άκουσα βέβαια χθες και από τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, συνέλευση στην ομιλία του, ότι θα συνεχίζουμε να εξοπλιζόμαστε.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι, Γιάννη, ότι τα χρήματα τα οποία δίνουμε για τα εξοπλιστικά προγράμματα πηγαίνουν, γυρίζουν πάλι σε εμάς. Αυτή είναι η ασφάλειά μας.
0: Αρκεί όλα να γίνονται με διαφάνεια, με σωστούς διαγωνισμούς, με όρους, για να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος.
1: Θα μου επιτρέψεις να πω ότι αυτή η δεκαετία του 90 και του 2000 αρχές, από αυτό το όργιο που είχε γίνει στα εξοπλιστικά, και βέβαια τιμωρήθηκε έτσι και ο Τσοχαντζόπουλος και τα λοιπά, δεν μπορεί να ξαναγίνει. Αυτό το οποίο γίνεται τώρα, διότι οι συμβάσεις όλες είναι κρατικές, δεν πάμε σε εταιρείες.
0: Mm-hmm.
1: Άρα λοιπόν οι μεγάλες συμβάσεις, είδαμε και τη Γαλλία τι γίνεται, εάν δεν μπει η κυβέρνηση της Γαλλίας.
0: Δεν υπάρχουν μεσάζοντες και άρα δεν υπάρχει
1: βέβαια,
0: πιθανότητα μίζας. Αυτό για να το πούμε με απλά ελληνικά.
1: Απλά ναι. Λόγια. Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε να εξοπλιζόμαστε. Οι ένοπλες δυνάμεις μας αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι είναι ισχυρότερες από ποτέ. Ισχυρότερες από ποτέ.
0: Μάλιστα.
1: Και πίστευσέ με, Γιάννη, είναι σε θέση να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε εχθρό.
0: Μακάρι να μην συμβεί ποτέ. Λοιπόν, ένα σχόλιο και για την άρση ασυλίας του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου για να σε καλημερίσουμε.
1: Κοίταξε, αυτό το οποίο γίνεται, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτό το παραμύθι. Όλοι λένε στα λόγια, αλλά όταν είναι για άλλους, όχι για τον εαυτό τους, ότι πρέπει να πηγαίνουμε να δικαζόμαστε στο φυσικό μας δικαστή. Αυτό δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: θέλει.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και θα περάσει και με νόμο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, πώς από τη στιγμή που λες στην Επιτροπή Διοντολογίας, εγώ θέλω να δικαστώ, την άλλη μέρα έρχεσαι και λες δεν θέλω να δικαστώ. Γιατί? Διότι, Γιάννη, την Τρίτη ψηφίζεται η τροπολογία από το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
0: λοιπόν,
1: ότι, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ότι σε τρεις μήνες πρέπει να δικάζονται και για τα
0: καλά. Λοιπόν, καλημέρα, Αντώνη Μιλωνάκη. Να είσαι καλά, καλημέρα, φίλε. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε, κύριο Αντώνη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι...
2: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
6: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
6: και 6977-80-93-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι
7: στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαριών, μόνο 2 και 49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαριών, μόνο 3 και 19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
10: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
11: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
16: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
16: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
15: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
13: Ράδιο Σάμος.
5: FM στους 102.
0: Μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Πολλά τα μηνύματα. Να πούμε ότι είναι σωστό το μήνυμα του αγαπητού φίλου του κυρίου Γεωργόπουλου. Υπάρχει περίπτωση μέσα στα επόμενα χρόνια να αναδειχθεί και μια τέταρτη υπερδύναμη, μετά δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και τη Ρωσία. Και αυτή είναι η Ινδία, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους, μια χώρα με πυρηνικό οπλισμό, με πυρηνικές κεφαλές, ανήκει στις, και επίσημα η Ινδία στις χώρες με ισχυρή πυρηνική με διαθεσιμότητα, και μια χώρα η οποία αναπτύσσεται με τρομερούς ρυθμούς σε επίπεδο οικονομικό και επιχειρηματικό. Βεβαίως, σε εξοπλιστικό επίπεδο δεν έχει φτάσει στα επίπεδα της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, αλλά είναι μια χώρα η οποία είναι από τις ανερχόμενες ισχυρές στρατιωτικές και όχι μόνο δυνάμεις στον πλανήτη. Καλημέρα στον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Να είσαι καλά, Αβραάμ. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη γνώμη μου, Γιάννη, προσπαθεί να εκπέμψει εικόνα σταθερότητας. Όμως η λέξη που κυριαρχεί πλέον στο πολιτικό σκηνικό μοιάζει να είναι η ρευστότητα. Νέα σενάρια, πρόσωπα και υπόγειες διεργασίες δείχνουν πως μπαίνουμε σε περίοδο ανακατατάξεων. Ωστόσο, μεγαλώνει και η συζήτηση για περιουσίες και κεφάλαια που φεύγουν στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά για πολύ κόσμο δύσκολα μοιάζει και ηθικό μέσα στη σημερινή πίεση της καθημερινότητας. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη, στην παγκόσμια παρέα του Real. Γιάννη, φέρτο το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο, γιατί η επικαιρότητα δεν μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Η επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, γράφει στο ιστερόγραφο του Αβραάμ, θυμίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα συνεχίζουν τη μεγάλη γεωπολιτική παρτίδα σκάκι. Ο Σάκης μου λέει ότι έχει εισιτήριο των 2 ημερών για το Final Four, όποιος ενδιαφέρεται. Σάκη μου, αναλόγως πόσο το πουλάς το εισιτήριο. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι, αλλά μπορεί να ενδιαφερθεί κάποιος από τους ακροατές ή τις ακροατριές μας. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Μάρα, τον παλιόφιλο. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλό Σαββατοκύριακο, τα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί. Καλημέρα και στον Ιωάννη, καλημέρα αγαπητέ Γιάννη. Τελικά πιστεύω ότι πρέπει να ξαναδιαβάσουμε πολύ προσεκτικά το διήγημα 1984 του Όργουελ περί ζωνών επιρροής. Από ό,τι φαίνεται κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και κάπου εκεί στην άκρη κρύβεται η αμφισβητούμενη ζώνη, βλέπε Ινδία, όχι τίποτε άλλο, απλά για να μην παραμυθιαζόμαστε. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του σε μένα, όλο το επιτελείο εδώ του Real και το γαμπρό του, τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο. Ακούω όλους να λένε να έρθει το καλοκαιράκι να βγούμε λίγο στις παραλίες. Εμείς που δουλεύουμε στον ήλιο πάνω στις ταράτσες παρακαλάμε για το αντίθετο. Να έρθει το καλοκαιράκι να πάει ο κόσμος για μπάνια, αλλά εμείς κινδυνεύουμε.

Καλημέρα στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ψήφισμα νομιμοποίησης γαλάζιας πατρίδας πριν το ταξίδι των Αμερικανών επιχειρηματιών το καλοκαίρι. Δήλωσε ότι η Ιβάν είναι μακριά. Πιστεύω να τα ακούν οι εδώ υπεύθυνοι, διότι πολλή φαγούρα έχουν οι απέναντι. Έχουν αρκετή φαγούρα τον τελευταίο καιρό. Έχει δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Σπύρο. Καλημέρα, Σπύρο. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε οδηγό ταξί. Καλημέρα στο Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε ανοιχτά τα ραδιόφωνα να σε ακούμε. Φιλιά στον αγαπημένο μας σταθμό. Να είσαι πάντα καλά, φίλε. Ο Λευτέρης θέλει Τζένι Βάνου, χίλιες βραδιές. Δεν το βάλαμε. Το ζητάει να το βάλουμε προφανώς. Να το βάλουμε. Γιατί να μην το βάλουμε, Λευτέρη. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα, Χελιδόνη μας. Να είσαι πάντα χερός, Γιάννη. Περιμένω πώς και πώς να σε ακούω τα Σαββατοκύριακα. Προχθές μου ήρθε ένα ραβασάκι από τον Δήμο της Αθήνας για τα τέλη που πληρώνουν τα καταστήματα. Έχουν χρεώσει τα τέλη επί κορονοϊού μαζί με τις προσαυξήσεις, ενώ τα πιο πολλά μαγαζιά, Γιάννη, ήταν κλειστά. Σε παρακαλώ, ψάξτε το λίγο. 750 ευρώ δεν είναι λίγα. Είναι για μας πολλά. Τότε δεν μπορούσες να πληρώσεις, δεν είχες πρόσβαση, ενώ είχαν πει ότι τα τέλη αυτά δεν θα πληρωθούν τελικά. Θυμάμαι που το είχαν πει πράγματι, Νίκο, αυτό.

Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Εμείς που υπήρξαμε μαθητές, φοιτητές στις δεκαετίες του 60-70 με τα τότε παιδαγωγικά συστήματα, με την τότε επικρατούσα θεωρία ότι αν δεν κατάφερες να είσαι μέσα στους περίπου 80.000 που περνούσαν σε εξετάσεις για φοιτητές και να γίνεις γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός, ήσουν για επαγγέλματα όπως μουτζούρας, αχθοφόρος, καυτιάς κτλ. Με δικτατορία, με ελάχιστο χαρτζηλίκι, χωρίς πολυτελή επώνυμα ρούχα, χωρίς τα σημερινά ηλεκτρονικά, αλλά στην καλύτερη περίπτωση ένα κασετόφωνο με ρεφενέ μπαταρίες, δεν αυτοκτονήσαμε. Θέλει πολύ μεγάλη έρευνα για να βρούμε τους λόγους που τα δύο κορίτσια επέλεξαν να φύγουν από τη ζωή, γεμίζοντάς μας με φρίκι, πόνο και λύπη.

0: ταιριάσει.
1: Είχαμε κι άλλο περιστατικό. Μια 24χρονη η οποία έπεσε από τον 7ο όροφο της πολυκατοικίας αργά χθες το βράδυ στον Πειραιά και έχει προσαχθεί ο 50χρονος σύντροφός της. Αυτοχειρία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Αυτοκτονία δηλαδή και πάλι. Οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν ίχνη πάλης ή αναστάτωση στο διαμέρισμα. Προσήχθη μάλλον, να το πούμε πιο σωστά, ο 50χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας. Δυστυχώς η κοπέλα προχώρησε στο απονενοημένο διάβημα, βούτυξε στο κενό από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Φοβερό. Στην Καλλίπολη του Πειραιά. Από τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν από το αστυνομικό ρεπορτάζ, φαίνεται ότι οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν πως δεν άκουσαν φωνές, καυγά ή φασαρία πριν από την πτώση της νεαρής γυναίκας. Ποιος ξέρει στο μυαλό αυτής της γυναίκας τι σκέψεις υπήρχαν. Κρίμα. Πολύ κρίμα να φεύγουν άνθρωποι από τη ζωή, την οποία πρέπει να φυλάσσουμε ως πραγματικό φυλακτό, γιατί είναι το σημαντικότερο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας. Εγκαταλείποντας το μάτι αυτόν κόσμο με αυτόν τον τρόπο, με αυτοχειρία, με αυτοκτονία, πέφτοντας στο κενό από μια πολυκατοικία. Κρίμα. Καλημέρα στο Λάμπρο τον Κυρίτσι από την Αύπακτο. Μουντός ο καιρός. Καλημέρα κύριε Κυρίτσι. Μα νομίζω θα βρέξει στη Δυτική Ελλάδα και τα Νότια. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές σε λίγο. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Καλημέρα στον Ιωάννη Παπαπέτρου. Λοιπόν, έχουν έρθει αρκετά μηνύματα από φιλάθλους του μπάσκετ, δεν θα πω του Ολυμπιακού, γιατί οι άνθρωποι δεν μου λένε αν είναι Ολυμπιακοί ή κάτι άλλο. Μάλλον του Ολυμπιακού θα είναι, που ενδιαφέρονται για εστήρια. Θέλει ο κύριος Ιωάννης Παπαπέτρου κάποια στοιχεία επικοινωνίας με τον κύριο που τα διαθέτει. Ο κύριος που τα διαθέτει είναι ο προηγούμενος φίλος, ο οποίος, για να δω, μου έστειλε μήνυμα ότι ο Σάκης. Σάκη, για στείλε μας κάποιο τρόπο επικοινωνίας για να μπορέσει να επικοινωνήσει μαζί σου ο κύριος Παπαπέτρου. Να δούμε τι θα γίνει και με τα περίπου 4.000 εισιτήρια που πήραν. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς. Θα έπαιρναν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, πώς θα διατεθούν, αν θα διατεθούν, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι όλοι θα τα επιστρέψουν. Μπορεί να υπάρξουν φίλοι, να υπάρχουν φίλοι του Παναθηναϊκού οι οποίοι θέλουν να πάνε στο γήπεδο και να δουν όλη αυτή τη γιορτή του Final Four. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι όλα τα εισιτήρια που είχε εξασφαλίσει η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα τα πάρει ο Ολυμπιακός, αναλόγως. Την άλλη Παρασκευή στις 6 ο πρώτος ημιτελικός, ο ημιτελικός που κατά τη γνώμη μου θα βγάλει και τον τελικό νικητή, ο Ολυμπιακός Φενέρ, στις 9 το βράδυ της Παρασκευής ο δεύτερος ημιτελικός, Ρεάλ Βαλένθια.

Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να επιστρέψουμε σε λίγο να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αλλά και πολλά μηνύματα φίλων ακροατριών και ακροατών που μου έχετε στείλει εδώ από το πρωί και δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω.

0: Real FM.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο -1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Ανέστη από τη Ρόδο. Καλημέρα από την ηλιόλουστη τώρα Ρόδο Γιάννη. Ακόμα δεν έχουν δώσει τις παραλίες οι ΕΤΑ και δεν μπορεί να δουλέψει ο κόσμος να βάλουν ομπρέλες και καθίσματα. Νομίζω είναι θέμα αν όχι ωρών ημερών να εφαρμοστεί η απόφαση. Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Χθες, προχθές, ο πολύ ικανός πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο πλέον ικανός κατά τη γνώμη μου μετά τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο, παρασύρθηκε από τη μόδα στην Ελλάδα του «Η Κύπρος κείτε μακράν» και το επανέλαβε στη Βουλή των Ελλήνων ενώ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής του 1974 δεν το είπε ποτέ. Και μου κάνει μια αναδρομή στα αρχεία και το πρωτογενές υλικό. Καταλήγει ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος, ο φίλος ακροατής, ότι προσωπικά δεν δικαιολογώ ούτε υπερασπίζομαι κανένα. Προσπαθώ με επιστημονικά κριτήρια ιστορίας, νυφάλια και απόμακρα να προσεγγίζω τα γεγονότα. Πάντως η θυγατέρα Κύπρος δεν κείται μακράν της μητέρας της, όχι της μητριάς της Ελλάδος. Γράφει ο πάντα εύστοχος ο κύριος Κιμιονής. Καλημέρα κύριε δικηγόρε. Ο φίλος ο Νίκος από την Άνοιξη γράφει ότι... Όχι, μου το διάβασα το μήνυμα. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή που μας στέλνει χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη και μου έχει στείλει και δύο υπέροχες φωτογραφίες από το πανέμορφο νησί της. Καλημέρα κυρία Αποθητή. Ωραία η παραλία. Καλημέρα στον Κώστα που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο. Τι θα γίνει με τις παλιές επικουρικές συντάξεις που είναι ψίχουλα λόγω του νόμου Κατρούγκαλο, ενώ οι νέες επικουρικές είναι αναλογικές των εισφορών. Κυρία Κεραμέως, μεγάλη αδικία, κάντε κάτι. Καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα Γιάννη. Αν δεν καταλάβουν Γιάννη τη διαφορά ποιότητας μεταξύ των στελεχών κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και συνεχίζουν να νομίζουν ότι έχουν πρόβλημα στρατηγικής πολιτικής ή μεθόδου, τότε θα συνεχίσουν να κυνηγάνε την ουρά τους. Εγώ ζω στιγμές Τζόρνταν, Πίπεν, Γκάλι, Γιαννάκη. Ζω με το Μητσοτάκι, Πιερακάκι, Δένδια, Άδωνη, Κεραμέως, Λιβάνιο, Ταγαρά κτλ. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στον Θόδωρο τον Αντωνίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη, και καλή εκπομπή. Μια κουβέντα για το μέγιστο Έλληνα Νίκο Γκάτσο. Στις 12 που πέρασε ήταν η επέτειος του θανάτου του. Ένα του τραγούδι από τα αριστουργήματα που μας κληροδότησε, βεβαίως. Και ένα και δύο και περισσότερα τραγούδια θα βάλουμε, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα και στο φίλο μου το Σεπολιώτη. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γιάννη, η Ελληνική Βουλή να ψηφίσει σε έκτακτη συνεδρίαση νόμο υποχρεωτικής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου, όπως αυτό της θαλάσσης. Τα Ραφάλ, τα Μπελαρά και άλλες φρεγάτες, τα ντρόνς και λοιποί εξοπλισμοί, τι νόημα έχουν. Τι τα θέλουμε για παρελάσεις? Αλίμονό μας. Οι Τουρκαλάδες θα πρέπει να τα αισθανθούν άμεσα. Τέλος η Ελλάδα χωρίς το Αιγαίο είναι σαν τον άνθρωπο χωρίς πνεύμονες. Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο και καμία απόκληση από τα 12 μίλια, ούτε στο χιλιοστό. Να πούμε εδώ μερικά πράγματα για, αφού το ξεκινήσαμε, για τα εισιτήρια στο Final Four, γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, τουλάχιστον 5-6 μηνύματα από φίλες, από φίλους ακροατές. Λοιπόν, το γήπεδο περίπου θα είχε 16 με 17.000 φιλάθλους, αλλά επειδή θα συνυπήρχαν φιλάθλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, είχε προβλεφθεί μία κενή ζώνη, η οποία θα καταργούσε περίπου 1.000 εισιτήρια. Καταλαβαίνετε, θα ήταν μια κενή ζώνη για λόγους ασφαλείας ανάμεσα στους φιλάθλους. Αυτή τώρα θα καταργηθεί. Τα 1.000 εισιτήρια δηλαδή θα δοθούν και αυτά προς πώληση. Αν περνούσε ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα ήταν περίπου 10 με 11.000 Έλληνες, δηλαδή οπαδοί και των δύο ομάδων, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, και οι υπόλοιποι ξένοι, διαπιστευμένοι, ξένοι φίλαθλοι, χορηγοί, παλέμαχοι παίκτες, φίλαθλοι ουδέτεροι καμίας από τις άλλες ομάδες, αλλά που αγαπάνε το μπάσκετ και θα ήθελαν να παρακολουθήσουν το Final Four. Τώρα, από αυτά τα εισιτήρια, τα 10-11.000 που υπολογίζεται ότι θα είχαν οι δύο ομάδες, υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα είναι περίπου 8 με 9.000 φίλαθλοι του Ολυμπιακού. Θα είναι διάσπαρτοι και άλλοι, αλλά περίπου τόσοι θα είναι. Δηλαδή περίπου το μισό, ίσως και λίγο παραπάνω, θα είναι γεμάτο από ερυθρόλευκα κασκόλ το γήπεδο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, παρακαλώ πολύ. Να ξεκινήσουμε με το ριζοσπάστιο του Σαββατοκύριακου σήμερα. Σταθμός στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή. Δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Όλη την Κυριακή 17 Μάη στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης με τερματισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου θα γίνει μεγάλη συναυλία. Μάλιστα. Άλλο θέμα από το ριζοσπάστη, ο λαός και οι αγώνες του αντίπαλο δέος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, με κουκουέ ακόμα πιο δυνατό. Επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και μάλιστα βλέπω ότι είχε και αρκετό κόσμο στις επισκέψεις του κ. Κουτσούμπα από τις φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα ο ριζοσπάστης. Η Κόντρα γράφει ότι είναι 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό. Αυξήσει φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. Δεύτερο θέμα από την εφημερίδα Κόντρα, η άποψη που εξέφρασε ο Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Η Καθημερινή, Μητσοτάκης, σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης εξαπέλυσε δρυμία επίθεση σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα, στους δύο δηλαδή ισχυρότερους αρχηγούς αντιπολίτευσης, αλλά άφησε και σαφείς αιχμές για Αντώνη Σαμαρά και εμέσως για Κώστα Καραμαλή. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν, νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσία στο νέο νόμο. Αυτό το οποίο σχολιάζαμε πριν με τον Αντώνη τον Μιλωνάκη είναι δεύτερο θέμα σήμερα στην Καθημερινή. Επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους, του συντάγματος δηλαδή, αναδεικνύεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών του Σαββατοκυριακού. Αλέξης Τσίπρας μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα και ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. Η Δημοκρατία έχει κεντρικό θέμα. Ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελληναρά. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπερητήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Αναφέρεται, φίλες και φίλοι, στην ταινία με τον Οδυσσέα, η οποία αναμένεται να βγει στους κινηματογράφους τις επόμενες εβδομάδες. Ιδού τα επίχειρα του κατευνασμού και της διακήρυξης Αθηνών. Και η εφημερίδα γράφει για την έναρξη του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας με ηχηρή απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών, δηλαδή του Αντώνη Σαμαρά και του, και του, Κώστα του Καραμαλή. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο, Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου, πώς επαναπροσδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, κεντρικό θέμα σήμερα, φίλες και φίλοι, στα νέα του Σαββατοκύριακου. Δεύτερο θέμα, το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα, τι άφησε το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα. Και τρίτο, η διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας, τα ήρεμα νερά θερμαίνονται. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει κεντρικό θέμα. Μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, με μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως κεντρικού ομιλητή στο 16ο τακτικό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άλλο θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο. Νέα από Βρυξέλλες σε φοροελάφρυνση επιχειρήσεων. Και επίσης τσάι και συμπάθεια μεταξύ Τραμπ και ΣΥ. Το ΝΑΤΟ ζητεί 621 εκατομμύρια ευρώ από την Ελλάδα και την Ουκρανία. Την ώρα που η Γαλλία και η Βρετανία διστάζουν να τις παράσχουν βοήθεια, είναι κεντρικό θέμα σήμερα στην εστία του Σαββατοκυριακού.

καρδιά μου. Περνάμε στην εφημερίδα 60 Plus, η εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Λιτότητα για τους συνταξιούχους μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Η κυβέρνηση αναμένει την έκθεση Πισαρίδη νούμερο 2, υποστηρίζοντας πως η σύγκληση με τον μέσο όρο της Ευρώπης για τον κατώτατο μισθό και την εθνική σύνταξη θα επιτευχθεί το 2034. Άλλο θέμα, κυβέρνηση Κουκουρούκου κινείται εκτός πραγματικότητας. Πανηγυρίζουν που μείωσαν τις αδικίες για το επίδομα του Νοεμβρίου και δεν τις εξάλειψαν. Αναφέρεται σε αυτό το οποίο σχολίασε και εξέδωσε δελτίο τύπου ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, ο πρόεδρος του. Προς κατάργηση πανελλαδικές εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Η Σοφία Ζαχαράκη δηλώνει πως ο θεσμός είναι αξιόπιστος αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Άλλα θέματα από την απογευματινή, τα λάθη στο πόθεν έσχε Σανδρουλάκη. Ο Άδωνης επιμένει, λέει ψέματα ο πρόεδρος του Πασόκ. Επί κυβέρνησης Πασόκ πήρε τη δουλειά για το ακίνητο, μάλιστα. Και βέβαια φωτογραφώ το ρεπορτάζ. Είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030 από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Βούρκος έως τις κάλπες. Γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Άλλο θέμα από την εφημερίδα στο χαρτί του στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Το μαρτύριο της σταγόνας με τον Σαμαρά. Και στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Αυτός είναι ο Καραμαλής.

0: Να δούμε και το πρωτοσέλιδο της μεγαλύτερης free press εφημερίδας της Ελλάδας. Τέλος.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
3: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάσουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος.
2: FM στους 102.
15: ΔΕΗ My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση ανακήρυξης ανεξαρτησίας από την Κίνα, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι είναι εντάξει αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στον Λίβανο, όπου 6 άτομα σκοτώθηκαν. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030». Προέκρινε τη διατήρηση του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης για την αύξηση των μισθών, την κλιμάκωση της αμυντικής θωράκισης της χώρας και τη θεσμική ανάταξη μέσω της αναθεώρησης του συντάγματος. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο nikos.gr. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
19: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 4-2 η Άστον Βίλα νίκησε τη Λίβερπουλ και μία αγωνιστική πριν το φινάλε της Premier League εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο νέο Champions League. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης είναι η Άστον Βίλα με 62 βαθμούς και ακολουθεί στην πέμπτη θέση η Λίβερπουλ με 59 βαθμούς. Περισσότερα στο filathlos.gr.
19: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Πρόσκαιρες καλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.
19: Real FM.
22: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
23: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνο. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σάββατο 16 Μαΐου, να σας πω ότι τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Homes σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις, μόνο για λίγες μέρες φίλες και φίλοι. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Homes σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο, όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Homes σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Homes, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς. Τραγουδάρα, μπήγαλισε, ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι. Μπήγαλισε, ωραίο καλοκαιρινό τραγουδάκι.

Γιούρε τις προβλέψεις από το δίκαιο της θάλασσας ως βάση παραγωγής διεθνούς δικαίου. Καλό είναι αυτό για μας. Δεν αποτελεί απειλή, γιατί είναι παράλογο να ζητάει 200 ναυτικά μίλια. Φτάνει περίπου στην Ιταλία, δηλαδή μπαίνει στη συζήτηση των όρων της Άγγλος, ενώ πριν δεν την αναγνώριζε ως νομικό κείμενο.

0: Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα Γιάννη. Να γεμίσουν τα νησιά με πυράβλους μεγάλου βεληνικού με πολλαπλές κεφαλές, ώστε αν ενοχλήσουν πόλεις να απαντήσουμε ομοίως. Χρήστο, άμα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, άστο. Καλό να μην το εύχεσαι αυτό. Αποτρεπτικά να λειτουργήσουμε, ναι. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη. Καλημέρα Γιάννη. Ο Πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο για λύσεις στην ακρίβεια, την αύξηση μισθών συντάξεων, αλλά φυσικά εννοούσε τα ψίχουλα που είναι η αγαπημένη του λύση όσον αφορά τις αυξήσεις, γράφει ο φίλος. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα στο Γιάννη τον Παναγόπουλο. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Καλημέρα από όλους τους ταξιτζίδες εδώ, άλλη μια φορά στην παρέα σου. Πώς θα μπορούσαμε άλλωστε να λείψουμε? Δεν έχεις λείψει ποτέ. Να σε καλά, Γιάννη. Και εσύ και οι συναδελφοί σου, την καλημέρα μας στους φίλους της κίτρινης φυλής, στους αγαπημένους μας ταξιτζίδες. Όταν ξεκινήσαμε πριν πολλά χρόνια με τον Νίκο Χατζηνικολάου να εκπέμπει ο Real FM, του το είχα πει και εγώ και το ήξερε και ο ίδιος ότι το μυστικό είναι όταν έκανα εγώ το 6-8 τότε, έτσι καθημερινό. Μετά ο Μακαρίτης, ο Γιώργος ο Τράγκας το 8-10 και ο Νίκος ο Χατζηνικολάου το 10-12 με τον Εμίλιο Λιάτσο το 12-2 τότε. Ήμασταν η πρώτη ομάδα που με εμάς εξέπεμψε ο Real FM. Του είχα πει ότι το μυστικό για να εδραιωθεί το ραδιόφωνο σε ειδησιογραφικό επίπεδο το πρωί είναι να μας ακούν οι φίλοι μας οι ταξιτζίδες. Το ξέρε καλύτερα από μένα ο Νίκος και πράγματι στέλναμε τις καλημέρες μας στην κίτρινη φυλή και πράγματι μέσα από τα ταξί μεταδόθηκε από στόμα σε στόμα και από αυτή σε αυτή ο Real FM. Αυτή ήταν μια στρατηγική που νομίζω απέδωσε διαχρονικά. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Δουμενικιώτη που στέλνει την καλημέρα του. Με το Πασόκ μπήκε κάποιος φυλακή, ο Τσοχαντζόπουλος. Για τον Αποκεπέ θα μπει κάποιος. Ο Τσοχαντζόπουλος δεν μπήκε με επί Πασόκ φυλακή, επί Νέα Δημοκρατία μπήκε. Απλά προέρχεται από το Πασόκ και μπήκε φυλακή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα και στον Ευθύμιο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από Λάρισα με την Dream Team. Αραίο μας σήμερα στο κτήμα. Μας συνοδεύετε πάντα με την αξιόπιστη ενημέρωσή σας. Ο φίλος κάνει δουλειές στο κτήμα και μας ακούει. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη. Να είσαι καλά Στέφανε. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα την είπα. Θα την πω τώρα. Καλημέρα κυρία Αλεξάνδρα. Αργήσαμε να πούμε την καλημέρα μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και στον Στέλιο, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Το πολιτικό επίπεδο έχει πέσει πολύ χαμηλά. Όχι ότι αυτό γίνεται και πρώτη φορά, αλλά θυμάμαι στο πρόσφατο παρελθόν δημοσιογράφους να παραδέχεται έκανα λάθος για το σπίτι του Τσίπρα, ο Βασίλης Οχιώτης, την αγωγή Τσίπρα σε Παπαχρήστο και κουρτάκια το εξοχικό στο Σούνιο, την κόντρα Γεωργιάδη ΣΥΡΙΖΑ για τη Βίλα Ραγκούση. Και τώρα ο Υπουργός Υγείας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα πολιτικής θικής σχετικά με τη μίσθωση ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο ελληνικό δημόσιο. Εν τω μεταξύ, οι Τούρκοι, οι Ουκρανοί και οι Ισραηλοί αλωνίζουν τις ελληνικές θάλασσες, γράφει ο φίλος ο κύριος Στέλιος. Καλημέρα, Στέλιο. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή, να πούμε μερικά πράγματα ακόμη, αν υπάρχουν για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε Μιχάλη.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πότε να περιμένουμε να βγει η υπουργική απόφαση?
1: Μάλλον αυτή τη βδομάδα θα βγει η υπουργική απόφαση που θα εξειδικεύει το συγκεκριμένο project στα φωτοβολταϊκά. Μιλάμε στα μπαλκόνια, σωστά?
0: Ναι, σωστά, ναι, ναι. Είναι έτοιμο παράδοτο αυτό το kit, δηλαδή πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος αν θέλει να το εγκαταστήσει ή πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανολόγους ειδικούς?
1: Όχι, όχι, μπορείς να πας να το ψωνίσεις από ένα πολυκατάστημα. Τώρα για να μην διαφημίζω.
0: Ναι, τα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα με ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη.
1: Ναι, και όχι μόνο, και γενικότερα μεγάλες αλυσίδες που πουλάνε και έπιπλα και οικιακές συσκευές, τα πάντα, ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, μπορείς από εκεί να το αγοράσεις. Ήδη κάνα δύο εταιρείες που ξέρω, τα έχουν ήδη προμηθευτεί, τα έχουν ήδη φέρει στα μαγαζιά τους.
0: Ωραία.
1: Είναι το λεγόμενο plug and play kit των φωτοβολταϊκών. Είναι ένα kit το οποίο περιέχει δύο φωτοβολταϊκά πανέλα 400 W το καθένα, μέγιστη ισχύ

0: για να τα κρεμάσει το μπαλκόνι σου πρέπει να είναι 800 βάτ, όσο λέει ο νόμος, mm-hmm. δεν επιτρέπεται πάνω από τα 800 βάτ για λόγους ασφαλείας και της εγκατάστασης και του δικτύου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό το kit εκτός από τα πανέλα θα έχει τις βάσεις στήριξης, θα έχει ένα μικρό inverter, μικρομετατροπέα έτσι λέγεται, που θα μετατρέπει το συνεχές ρεύμα που θα παράγεται από τον ήλιο σε εναλλασσόμενο, και το καλώδιο με το βίντεο που θα το μπριζώνει.
1: Πόσο περίπου θα κοστίζει αυτό, περίπου?
0: Κοιτάξτε, τώρα εξαρτάται και από εταιρεία σε εταιρεία.
1: Ναι.
0: Θα είναι από 700 μέχρι 1000 ευρώ, ναι, περίπου, εκεί γύρω στα 800-850
1: και ευρώ. Και πόσο θα μειώνεται ο λογαριασμός του ρεύματος, τι εξοικονόμηση θα πετύχει δηλαδή?
0: Για το λεκανοπέδιο Αθηνών, εδώ για τους φίλους στην Αττική, περίπου ένα 25%, αν σκεφτείς ένα τυπικό νοικοκυριό.
1: Χειμώνα, καλοκαίρι αυτό, 25%.
0: Ναι, ετήσιο. Αν σκεφτείς ένα τυπικό νοικοκυριό, καταναλώνει περίπου 6.000 κιλοβατόρες το χρόνο. Τα 800 βατ περίπου είναι γύρω στα 1500.
1: Είναι
0: άρα
1: μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, είναι ένα 20-25% για την Αττική.
1: Κάποιος που έχει ήδη εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά με άλλο σύστημα, net metering ή net billing,
0: ναι,
1: μπορεί να εγκαταστήσει και αυτό?
0: Ναι, δεν έχει να κάνει αυτό, εννοείται.
1: Θέλω να πω, θα πετυχαίνει, ναι, επιπλέον έκπτωση?
0: Ναι, βέβαια θα πετυχαίνει επιπλέον έκπτωση, γιατί εγκαθιστάς μία επιπλέον φωτοβολταϊκή διάταξη.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία εξοικονομείς ακόμη περισσότερο.
1: Αν κάποιος ξεπεράσει το όριο και βάλει περισσότερα βατ, βάλει τρία πάνελ δηλαδή, παρανόμως.
0: Όχι, δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, μα παρανόμως λέμε να τα βάλει. Τι επικινδυνότητα υπάρχει?
0: Κοίταξε, υποτίθεται ότι όλα αυτά γίνονται για να προστατεύσουμε και την εσωτερική κατάσταση του ακινήτου αλλά και του δικτύου.
1: Ναι.
0: Διότι αν φύγουν περισσότερα αμπέρ,
1: ναι,
0: από αυτά που
1: μπορεί, που επιτρέπεται, ναι,
0: ναι, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να δημιουργηθούν και αστοχίες.
1: Μπράβο.
0: Μόνο,
1: άρα, ναι, μην πάει κάποιος και νομίζοντας ότι με κάποια πονηριά βάζοντας ένα ή δύο επιπλέον πάνελ θα πετύχει μεγαλύτερη έκπτωση. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης του κεντρικού πίνακα.
0: Υπάρχουν ακυρώσεις. Καταρχήν το kit αυτό πρέπει να το ανεβάσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα του ΔΔΕ,
1: ναι,
0: με όλα τα πιστοποιητικά και να κάνεις γνωστοποίηση με δήλωση.
1: Μάλιστα. Θα υπάρχει πλατφόρμα λοιπόν.
0: Θα υπάρχει πλατφόρμα όπου ο ΔΔΕ να πάσει στιγμή θα ξέρει για κάθε ακίνητο τι έχει εγκατασταθεί. Άρα εσύ, αν το κάνεις και βρεθείς, είτε από καταγγελία, που σίγουρα θα υπάρξει καταγγελία, θα έχει,
1: ναι, ευθύνη. Καλό είναι μην το ρισκάρετε. Ό,τι λέει ο νόμος, ό,τι λέει η υπουργική απόφαση μάλλον.
0: Ναι,
1: και για λόγους ασφαλείας, γιατί μιλάμε για ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, μην πάρει το σπίτι φωτιά.
0: Αλλά δεν θα πάει να το κουμπώσεις μόνος σου. Καλό είναι να φωνάξεις έναν ηλεκτρολόγο.
1: Ναι.
0: Να κάνει έναν έλεγχο της ηλεκτρολογικής σου εγκατάστασης στον πίνακα, να δεις αν υπάρχουν υγιώσεις, αν υπάρχουν τα όργανα προστασίας. Γιατί αν υπάρχει πρόβλημα εκεί, καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια διάταξη δεν θα λειτουργήσει.
1: Σίγουρα. Να βάλει τα ανάλογα στοιχεία στον πίνακα ασφαλείας για, ναι, να μπορεί, ναι, ναι, να εγκατασταθεί το σύστημα αυτό.
0: Και λοιπά, ρελέ,
1: παίζει
0: και
1: κανένα ρόλο για το σύστημα αν είναι μονοφασικό ή τριφασικό το ρεύμα?
0: Όχι, δεν έχει, γιατί αυτό είναι μονοφασικό το kit. Αυτό το kit είναι μονοφασικό. Οπότε,
1: ναι,
0: είτε είναι το σπίτι σου μονοφασικό το ρολόι, είτε, ναι, είναι τριφασικό, εσύ θα κουμπώσεις στη μία φάση.
1: Ναι. Πώς θα συγχρονίζει το kit, άκου τώρα ερωτήσεις τεχνικού χαρακτήρα, αλλά εγώ τις διαβάζω γιατί οι φίλοι ακροατές θέλουν να ενημερωθούν. Πώς θα συγχρονίζει το kit με τις τρεις διαφορετικές φάσεις του δικτύου? Ρωτάει ο φίλος, κάτσε να σου πω και το όνομα του φίλου, ο Γιώργος από το Μαρούσι. Γεια σου, Γιώργο.
0: Ναι, ναι. Έχει διάταξη μέσα που θα συγχρονίζει την φάση, το ίδιο το kit.
1: Το προβλέπει δηλαδή.
0: Το προβλέπει, ναι. Όπως έχει και anti-highlighting, αντινυστιδιοποίηση σύστημα, το οποίο όταν υπάρξει διακοπή, blackout στην περιοχή, δεν θα μπορεί να κάνει έγχυση
1: ναι,
0: το kit αυτό στο δίκτυο.
1: Ναι.
0: Για λόγους προστασίας.
1: Εδώ. Ο φίλος ο Λευτέρης λέει, είναι από τη Γερμανία, Έλληνας ομογενής, ότι το έχει ήδη αγοράσει στο σπίτι του, το έχει βάλει εδώ και ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Τώρα στη Γερμανία, Γιάννη, τα φωτοβολταϊκά αυτά χωρίς ΦΠΑ τα πουλάνε περίπου 190 με 200 ευρώ μαζί με το μετασχηματιστή. Εγώ αγόρασα 2 επί 450 βάτ το καθένα.
0: Εντάξει, okay. Ξέρω και σε άλλες χώρες της Ευρώπης επιδοτούνται και όλα σε αυτά τα kit, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και έχουν και πολύ μειωμένο ΦΠΑ. Υποτίθεται για να δώσεις κίνητρα στους καταναλωτές στα πλαίσια της γενικότερης εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα δεν ξέρω αν κάποια στιγμή και εμείς εδώ μειώσουμε το ΦΠΑ σε αυτό το kit ή υπάρξει και αντίστοιχη επιδότηση, δεν το ξέρω. Αυτό μένει να... ίσως να υπάρξει, τι να σου πω, δεν το ξέρω δηλαδή. Mm.
1: Τώρα εδώ ο φίλος ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ηλεκτρολόγος από το Χαλάνδρη. Καλή σας ημέρα κύριε Παπαγιάννη. Έχω προσέξει οπότε συζητάμε το θέμα, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Άκου τι μου γράφει. Μόνο και μόνο κύριε Παπαγιάννη, το ότι σχεδόν όλοι οι έμποροι έχουν προμηθευτεί τα νέα πάνελ πριν την ψήφιση του νόμου και πριν την υπουργική απόφαση, μπορείτε να καταλάβετε τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες.
0: Εγώ σου λέω πήγα σε δύο καταστήματα γνωστής αλυσίδας και τα είδα, να ξέρεις, έτσι.
1: Άρα επιβεβαιώνεις αυτό που λέει ο φίλος.
0: Ναι, αφού σου λέω ότι πήγα.
1: Μα πώς είναι δυνατόν χωρίς να ξέρουν τις προδιαγραφές από τώρα που θα ορίσει η υπουργική απόφαση να φέρνουν τέτοια
0: κίτ. Εδώ είναι Ελλάδα,
1: ναι. Ναι, ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σωστός έλεγχος, έτσι, και δεν θα πάρουν φωτιά κάποιοι πίνακες.
0: Ναι, το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν θα πας να το αγοράσεις πρέπει να έχεις τις εγγύσεις και τα πιστοποιητικά καταλληλότητα συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας. Ναι. Γιατί ξέρεις, τώρα κυκλοφορούν και διάφορα μαϊμού, τα ξέρεις εδώ από τα απλά λαμπιουγιόνια, τα χριστουγεννιάτικα.
1: Ναι, σίγουρα. Κινέζικα κακής ποιότητας. Ναι, ο φίλος ο Κωνσταντίνος Μάρας με ρωτά να σε ρωτήσω. Αν τα φωτοβολταϊκά plug-in play μπορούν να τοποθετηθούν σε ταράτσα ιδιοκτήτη.
0: Ναι, μπορούν και σε ταράτσα και σε πέργολα και σε οπουδήποτε. Ναι. Αρκεί, πρόσεξε, Γιάννη, το έχουμε ξαναπεί. Να είναι ασκίαστο το κομμάτι αυτό, που, το τμήμα του κτηρίου που θα το τοποθετήσει, γιατί και να είναι καλό ο προσανατολισμό.
1: Αυτό τώρα να σε ρωτήσω.
0: Νοτιοανατολικό, νοτιοδυτικό. Έχει,
1: έρθει μήνυμα από το φίλο τον Φίλιππο. Καλημέρα, Φίλιππε. Να σε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Που ρωτά. Ποιος θα προσανατολίσει τα πάνελ αυτά, πώς ξέρουμε πού είναι η σωστή κλίση και μερικά τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Λοιπόν, γι' αυτό καλό είναι πριν αποφασίσει ένας πολίτης να το τοποθετήσει, καλό είναι να συμβουλευτεί έναν ηλεκτρολόγο για να του πει και πού είναι
1: Παίζει ρόλο και η κλίση του πάνελ, εκτός δηλαδή από τον προσανατολισμό.
0: Κοιτάξτε, βεβαίως και παίζει η κλίση, γιατί... Αν δεν έχεις και τη σωστή κλίση, δηλαδή για παράδειγμα, αν είναι κάθετο στο μπαλκόνι σου, για παράδειγμα, και θεωρώ ότι είναι ασκίαστο, το χειμώνα που ο ήλιος είναι χαμηλά θα παράγει το ρεύμα. Το καλοκαίρι που ο ήλιος είναι ψηλά, αν δεν έχει κλίση, δεν θα μπορεί η ηλιακή ακτινοβολία να πέσει στο πανέλο στη σωστή γωνία, ενώ στις σωστές μοίρες, προκειμένου να παράγει το ρεύμα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θέλει μια δυνατική, είναι γύρω στις 35 μοίρες, να ξέρει.
1: Ο φίλος ο Νίκος μου έχει στείλει ένα μήνυμα, μου έχουν στείλει και άλλοι ακροατές προηγούμενες μέρες. Τι γίνεται με την πανάκριβη ενέργεια, οι ανανεώσεις συμβολέων, ειδικά στον μπλε, ζητούν να αύξηση 50% της τιμής, αν είναι δυνατόν.
0: Ξαναπες το ερώτημα, Γιάννη.
1: Υπάρχουν ακριβά συμβόλαια, οι ανανεώσεις συμβολέων στο μπλε τιμολόγιο.
0: Ναι, λοιπόν, ισχύει.
1: Ζητούν να αύξηση 50%, αν είναι δυνατόν.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει. Λοιπόν, άκουσε με. Από 1η Μαΐου τα μπλε τιμολόγια έχουν πάρει αύξηση, τα καινούργια μπλε πάντα συζητάμε, πάνω από 50%.
1: Ναι.
0: Όμως αν έχεις κλειδώσει από συμβόλαιο πριν την αύξηση αυτή που λέμε, δεν σε επηρεάζει μέχρι να λήξει το συμβόλαιό σου. Μιλάμε αυτή τη
1: στιγμή. 50% αύξηση όμως είναι εξωφρενικό.
0: Ναι, από τα 9 λεπτά πήγε στα 14.
1: Πώς δικαιολογείται αυτό, τι λέει η εταιρεία δηλαδή?
0: Η εταιρεία λέει ότι εγώ με την κρίση αυτή που υπάρχει τώρα στη Μέση Ανατολή και με τα πολύ υψηλά επίπεδα...
1: Έχει ανέβει ενέργεια. Τι συμβουλές δίνεις στους ανθρώπους αυτούς?
0: Λοιπόν, εγώ... κοίταξε να σου πω κάτι. Επειδή από εδώ και πέρα θα περνάμε μια περίοδο ενεργειακής αστάθειας, το ξέρεις. Γιατί ακόμα και αν αύριο σταματήσει ο πόλεμος στην κρίση, τα απόνερα από αυτή την κρίση θα επηρεάσει τις τιμές ενέργειας και τους επόμενους μήνες.
1: Ναι.
0: Εγώ πάλι εξακολουθώ να λέω ότι πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας καταναλωτής το ενεργειακό του προφίλ και με βάση αυτό να επιλέξει. Τώρα έρχονται τα γαλάζια τιμολόγια. Από 1η Ιουνίου θα δούμε νέα τα υβριδικά τιμολόγια, τα οποία εγώ θεωρώ είναι μια ορθή επιλογή για ένα τυπικό νοικοκυριό, γιατί θα ξέρεις ότι κάθε μήνα θα πληρώνεις ένα fixed ποσό, δεν θα επηρεάζεται αυτό το ποσό από τις αυξομοιώσεις της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ή από τις αυξομοιώσεις των διεθνών τιμών. Θα ξέρεις ποιο είναι το ετήσιο πακέτο κατανάλωσης σου, όπως είναι την κινητή.
1: Και θα ξέρεις τι πληρώνεις.
0: Και να ξέρεις τι πληρώνεις. Και να λες, ξέρω εγώ, 50 ευρώ, 60 ευρώ, 70, 80, όσα είναι.
1: Ούτως ή άλλως να μειωθούν τα τιμολόγια σημαντικά από εδώ και πέρα με τις εξελίξεις που υπάρχουν, δεν είναι πιθανό, ακριβώς. Άρα εξασφάλισε κάτι σταθερό παρά να ρισκάρεις νέα άνοδο, σωστά.
0: Αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι ότι θα δούμε αποκλιμάκωση, ειδικά στα κειμενόμενα τιμολόγια μέσα στο 26.
1: Ακούστε αυτά που σας λέει ο Μιχάλης, γιατί ο άνθρωπος ξέρει, είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Ασχολείται χρόνια με την ιστορία αυτή. Και αν θέλετε, ακολουθείτε τη συμβουλή του. Αν θέλετε, δεν την ακολουθείτε. Είναι απλά τα πράγματα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ.
1: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά. Ωραίο το μήνυμα του Νίκου. Πήραμε αφορμή για να το σχολιάσει και ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. 50% αύξηση, είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Καλογερόπουλος είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τα του συνεδρίου θα τα πούμε μετά. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Πού πάτε, στο συνέδριο?
2: Αργότερα.
1: Αργότερα. Νομίζω 10 παρά ξεκινάει. Σε λίγο. Λοιπόν, θα πούμε μετά τα του συνεδρίου.
2: Στο συνέδριο πάμε πιο νωρίς από όλους.
1: Κοινωνική κατοικία. Ανακοινώθηκαν τα οικόπεδα του δημοσίου και οι περιοχές. Πού θα γίνουν, πώς θα γίνουν και ποιοι θα επωφεληθούν. Και πώς θα επωφεληθούν, κύριε Καλογερόπουλε?
2: Όλα αυτά είναι βέβαια. Κοιτάξτε, καταρχήν να ενθυμίστε ότι συζητάμε από το 22 πραγματικά για την κοινωνική κατοικία, όποτε ψηφίστηκε το πρώτο πλαίσιο. Όμως αυτό το πλαίσιο είχε διάφορες λειτουργικές δυσκολίες. Και έγινε αναμόρφωση με το 25 που ψηφίστηκε η καινούργια διαδικασία. Θέλω να πω λοιπόν ότι στην αρχική ρύθμιση ο ανάδοχος είχε τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιεί, να τα νοικιάζει κτλ. Τώρα αυτό δεν ήταν και θερκτικό βέβαια τόσο πολύ για κάποιον ο οποίος θα επέμβει να φτιάξει τη διαδικασία, και έτσι αποφασίστηκε το 30% εφόσον δίνει αντιπαροχή να παραμείνει για δημόσια χρήση και το υπόλοιπο.
1: Πού θα γίνουν, πού θα ανεγερθούν?
2: Οι περιοχές που θα γίνουν και έχουν διευθετηθεί και τα ακίνητα ώστε να μην έχουν προβλήματα νομικών, με νομικά θέματα, είναι στην Παιανία, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα, στον Πύργο και βεβαίως είναι και στη Θεσσαλία και στην Βόρεια, στη Βόρεια Ελλάδα, στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα υπολογίζεται ότι θα γίνουν καινούργιες κατοικίες με τη μορφή της αντιπαροχής. Παράλληλα θα γίνουν όμως και σε στρατόπεδα, τα οποία είναι ανενεργά και έχουν προβλεφθεί και επίσης θα γίνουν 2.350 κατοικίες.
1: Ναι.
2: Σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Έτσι, και μιλάμε για Εύωσμο Κορδελιό, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Θέλω να πω λοιπόν, Μενίδη. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτός ο σχεδιασμός ξεκινάει πλέον με τη δυνατότητα αυτή, ότι έχει καθαριστεί το πλαίσιο. Άρα λοιπόν προχωράει στη διαδικασία αυτή. Στα 10 χρόνια θα μπορεί ο πολίτης, ο κύριος ο οποίος είναι ευάλωτος, έχει χαμηλό εισόδημα, εκείνος ο οποίος είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, εκείνος ο οποίος, δηλαδή όλες οι ευπαθείς ομάδες, θα έχουν τη δυνατότητα αφού έχουν ενοικιάσει το ακίνητο με χαμηλό ενίκιο, στα 10 χρόνια να μπορέσουν και να το αγοράσουν.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
2: Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό ξεκινάει, είχε μια καθυστέρηση.
1: Πότε αναμένετε να ολοκληρωθούν αυτές οι κατοικίες, δηλαδή πότε
2: εκτενωθεί,
1: τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει?
2: Μέχρι τα τέλη του 26 έχουν ξεκινήσει τα οικόπεδα αυτά.
1: Ναι, και πότε θα εγκατασταθούν οι πρώτες οικογένειες?
2: Είπατε πότε?
1: Πότε θα εγκατασταθούν οι πρώτες οικογένειες?
2: Εγώ υπολογίζομαι από το 27.
1: Από το 27, μάλιστα.
2: Το 27 δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Γιατί
1: υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με την περιοχή, δηλαδή πρώτα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μετά έξω?
2: Υπάρχει μια διαδικασία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αφενός μεν ο κατασκευαστής αναλαμβάνει τα πλήρη έξοδα ότι αφορούν τα πάντα. Μέχρι και την καταχώρηση του χρηματολόγιου, συμβολογραφικά τα πάντα. Τα πάντα.
1: Ναι.
2: Από την άλλη την πλευρά, θα πρέπει οι προδιαγραφές να είναι ενεργειακά αυτόνομα τα κτίρια, με μηδενική κατανάλωση ενέργειας, μια και μιλούσε από τον κ. Χρυστοδουλίδη, υποχρεωτική προστασιμότητα στα άτομα με αναπηρίες, πυρασφάλεια, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, με μηδενική. Θέλω να πω λοιπόν ότι η τήρηση των περιβαλλοντικών είναι πάρα πολύ σημαντική και παράλληλα θα είναι κτίρια τα οποία δεν θα είναι διάρκεια και θα είναι όλα.
1: Τώρα,
2: θα είναι όλα κατασκευαστικά σε όμοια διαδικασία. Δεν πάμε σε
1: τέτοιο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Θα σας πάρουμε μετά τις και μισή, μετά τους τίτλους ειδήσεων, για να.
2: Μάλιστα.
1: Γιατί φαίνεται, κύριε Καλογερόπουλε, ότι στις ερωτήσεις που είχατε καταθέσει στη Βουλή, αλλά και γενικότερα στις συζητήσεις που είχαμε, όλα αυτά εισακούστηκαν από τις εταιρείες και από ό,τι φαίνεται προγραμματίζεται και η γραμμή 5 του μετρό. Η γραμμή 5 του μετρό, για να καταλάβει ο κόσμος, θα μας πείτε εσείς μετά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, θα περνάει από τη Λεωφόρο Αθηνών, την παλιά Καβάλας που λέγαμε, που διασχίζει τα δυτικά προάστια δηλαδή, και προς Χαϊδαρίου έτσι όπως το είχατε ζητήσει. Θα μας τα πείτε σε λίγο. Κλείστε το ακουστικό και θα σας ξαναπάρουμε σε περίπου 4 με 5 λεπτά.
2: Εντάξει, κύριε.
1: Λοιπόν, για να πω 2-3 καλημέρες. Να πω την καλημέρα μου στον Νίκο το Λικουρίνο. Καλημέρα, Νίκο. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Νίκο, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Είσαι δύναμη. Και ό,τι χρειαστείς, εδώ είμαστε. Με το καλό να τελειώσει τη σπουδέ σου. Να πω την καλημέρα μου στον υπονάβαρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Πίταρα. Την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο, τον κύριο Λευτεριάδη. Και την καλημέρα μου στο Γιώργο από το Μαρούσι που έστειλε το μήνυμα και νομίζω απαντήσαμε. Απάντησε ο Μιχάλης όπως έπρεπε. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
8: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
9: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
7: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
10: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
11: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μπορεί ένα ντρόουν των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
13: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 5,90 το κιλό. Και μπούτια κοτόπουλου μόνο 3,48 το κιλό. Good Life. Φρατζόλα μόνο 5,48 το κιλό. Ριο Μάρε Τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Κολλιώς τυποποιημένα στραγγιστά γιαούρτια 25% φθηνότερα. Γαλαξίας.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. All win. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της All Win. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο. Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Νήσου. Τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Περισσότερα στο real.gr. Τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
17: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Συνεφιάζει σιγά σιγά. Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο κύριος Καντερές, γιατί υπάρχει περίπτωση και στην Αττική μετά το μεσημέρι να βρέξει. Μη φανταστείτε κάτι το ιδιαίτερο. Ελαφριά βροχούλα, αλλά θα έχει σκόνη. Οπότε μην πλύνετε το αυτοκίνητό σας σήμερα το πρωί. Και θα είναι αρκετή η σκόνη που θα πέσει, λασποβροχή δηλαδή. Οπότε μην απλώστε και ρούχα, αν δεν υπάρχει προστασία από κάποιο μπαλκόνι ή κάτι άλλο. Πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε σε λίγο. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε φίλες και φίλοι σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Σε περίπου μία ώρα αρχίζει η δεύτερη μέρα του συνεδρίου, του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, με τους υπουργούς και τους βουλευτές οι οποίοι θα πάρουν το λόγο, και κάποιοι από αυτούς νομίζω ο πολιτικός λόγος θα έχει ιδιαίτερο εσωκομματικό και όχι μόνο ενδιαφέρον. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά.

0: Καλημέρα στη φίλη από τη Βέρεια. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πού υπάρχει ακόμα αυτό το τσίρκο με τα χρωματιστά τιμολόγια? Και να ξέρεις να πεις ότι να υπήρχε και να λειτουργούσε ανταγωνιστικά και να έριχνε τις τιμές, θα έλεγα εν πάση περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο στην ενέργεια. Καλημέρα Γιάννη. Ο Θοδωρής στη Βουλή, αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα των πολιτών, ο ένας κατηγορεί τον άλλον ποιος οικονομάει περισσότερα. Το γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει πολλούς εκατομμυριούχους εκεί μέσα. Τι θα τα κάνουν τόσα λεφτά ορισμένοι από τους εθνοπατέρες? Καλημέρα στο Σπύρο από τα Μπλε Λεωφορεία. Να σε καλά αγαπητέ Σπύρο, την καλημέρα μας. Να σε καλά Γιώργο, και να μας στέλνεις τέτοια ερωτήματα που έχουν χρηστικό χαρακτήρα και δεν τα ξέρουμε εμείς. Καλημέρα στη Μαρία από την Αθήνα. Λέει, θα πάω κι εγώ στο συνέδριο τώρα κύριε Παπαγιάννη της Νέας Δημοκρατίας. Τα σκουπίδια της αντιπολίτευσης δεν έχουν χώρο εκεί. Έλα Μαρία, μην μιλάς έτσι για την αντιπολίτευση, δεν είναι σωστό. Καλημέρα στο Διονύση. Γιάννη, καλημέρα. Μήπως να διακόψουμε τις συνεργασίες με το Ισραήλ ώστε να ηρεμήσει λίγο η Τουρκία? Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Τάσο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Τάσο από τη Λάρισα, ο οποίος θέλει ένα μήνυμα λίγο σκληρό για τον Υπουργό. Φτιάξω λίγο καλύτερα για να μην μας πάνε μέσα. Θα παρέμει το εσωρού, δεν γίνεται να διαβαστεί έτσι. Καλημέρα και στο Γιώργο που στέλνει την καλημέρα του. Η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών δεν θα αλλοιώσει τις προσόψεις των κτηρίων? Τι προβλέπει ο νόμος? Θα έχουμε διαπληκτισμούς. Σίγουρα θα υπάρξουν θέματα αισθητικής αλλά και πολεοδομικών ζητημάτων. Δεν ξέρω τι θα προβλέπει η υπουργική απόφαση. Κάτσε να τη δούμε από εβδομάδα, Γιώργο, για να μπορούμε να τη σχολιάσουμε συνολικά. Αναμένουμε την υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Φαντάζομαι ότι εκεί θα περιγράφονται τα πάντα. Ο φίλος ο Νίκος, ο λογοθέτης, μου λέει ότι η αστυνομία πρέπει να διερευνήσει ενδελεχώς τον περίγυρο των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη. Δηλαδή, μήπως κάποιοι φίλοι τους με αυτά τα οποία έγραφαν ή με το bullying τις όθησαν για ανομολόγητους λόγους στο απονενοημένο διάβημα. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο Κουντούρη από την Φολέγανδρο. Παρακαλώ πολύ, μην ξεχάσετε σήμερα το ερώτημά μου προς τον Γιώργο Αυτιά για όλους εμάς που χάσαμε περιουσίες και πολλοί από εμάς μέχρι και την υγεία μας από το μαράζι. Ο φίλος αναφέρεται στους μικροομολογιούχους. Στείλε μου το ερώτημά σου, Κωνσταντίνε. Στείλε μου το ερώτημά σου να το διαμορφώσω και να το μεταφέρω έτσι όπως θέλεις εσύ. Για να γίνει και κατανοητό στον κλάδο σου δηλαδή. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και πάλι τον κύριο Δημήτρη Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε σε κρεμότητα να μας πει μερικά πράγματα για τη γραμμή 5 του μετρό. Σας ακούμε κύριε Καλογερόπουλε.
1: Κοιτάξτε, καταρχήν με τα θέματα τα κυκλοφοριακά, περιβαλλοντικά και βεβαίως με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το λεκανοπέδιο, γίνεται μια περαιτέρω επέκταση του δικτύου του μετρό. Σε αυτόν τον σχεδιασμό περιλαμβάνονται μελλοντικά έργα για τα επόμενα χρόνια, γιατί δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη να ξεκινήσεις κάτι. Σε αυτό λοιπόν σχεδιάζει μια νέα γραμμή, η πέντε γραμμή της Αθήνας,
0: ναι.
1: Μετρό της Αθήνας. Αυτή τι προβλέπει? Αυτή προβλέπει να πιάνει περιφερειακά διάφορες περιοχές. Μεταξύ αυτών βεβαίως είναι και η περιοχή που αναφέρατε στη γειτονιά μας.
0: Δηλαδή από πού θα ξεκινάει και πού θα καταλήγει η γραμμή αυτή?
1: Αυτή η γραμμή μετρό θα πρέπει να ξεκινά από τον κομβικό σταθμό του Ευαγγελισμού.
0: Ναι, από το κέντρο μάλιστα.
1: Δημιουργώντας έτσι ένα κόμπο, ναι, με τη γραμμή 3 και με τη μελλοντική γραμμή
0: 4. Ωραία, και πού θα καταλήγει?
1: Αυτή θα πηγαίνει μια πορεία προς Βύρωνα, Ημιτό και θα συνεχίζει η Λιούπολη, Νέα Σμύρνη,
0: ναι,
1: και από άλλες περιοχές κυκλικά. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να έχει πρόσβαση βέβαια και στο κέντρο της Αθήνας για να γλιτώσουν όλες αυτές τις περιοχές που είναι στη μετακίνηση με τα αυτοκίνητα. Επίσης, από την άλλη την πλευρά, αυτή θα ακολουθεί, θα συνεχίζει προς Καλλιθέα, όπου θα υπάρχει και με τον Ιάρχος επιτέλους μια σύνδεση με αυτό το τεράστιο πολιτιστικό κέντρο και θα κατευθύνεται δυτικά προς Πέτρου Ράλη και Φυσό και θα φτάσει στον Άγιο Ιωάννη το Ρέντι. Η άλλη γραμμή όμως επίσης θα συνεχίζει από προς Χαϊδάρι με σύνδεση με τη λεωφόρο Αθηνών με τον Δαφνή. Θα ακολουθεί τη λεωφόρο Αθηνών στις στάσεις με συμβολή Τυμπών και Κηφισό και ο σταθμός στη Λένορμαν.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι σε αυτό θα είναι πάνω από 20 σταθμοί στη διαδικασία που προβλέπεται.
0: Μαζί με τη γραμμή 4 του μετρό νομίζω θα διακλαδώσουν όλη την Αθήνα. Θα καλύψουν όλη την πρωτεύουσα.
1: Είναι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, είναι και η ακριβής χωροθέτηση του σταθμού, είναι κάτι το σημαντικό. Και είναι ένα όραμα το οποίο, μάλιστα, θα λύσει τα θέματα του λεκανοπεδίου. Εκεί λοιπόν ήταν η κουβέντα που είχαμε κάνει τότε και για το Αττικό Νοσοκομείο και για το Χαϊδάρι και σε ερωτήσεις που είχαμε κάνει πώς θα γίνει η επέκταση για να μπορέσουν να πιάσουν περιοχές που βρίσκονται εκτός εμβέλειας και δυστυχώς παλαιά είχαν γίνει πολλά λάθη και από τοπικές, από τοπικούς παράγοντες οι οποίοι λέγανε δεν θέλω και πραγματικά μείναν ολόκληρες περιοχές με αποτέλεσμα το μποτιλιάρισμα να είναι τεράστιο. Άρα ευελπιστώ λοιπόν ότι μελλοντικά είναι αυτό που λέτε εσείς ότι υπάρχουν αυτοί και ακούνε και βλέπουν πραγματικά ότι τι πρέπει να γίνει. Λάθη του παρελθόντος διορθώνεται έστω και με καθυστέρηση.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Η γραμμή 4 του μετρό, τι χρονικό προσανατολισμό έχει. Έχει αλλάξει κάτι στο αρχικό χρονοδιάγραμμα ή όχι τελικά?
1: Δεν ξέρω τι δυσκολίες μπορεί να προκύψουν.
0: Ναι.
1: Γιατί το θέμα εξαρτάται και τι βρίσκεις μπροστά σου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τώρα πιστεύω ότι πηγαίνουν ικανοποιητικά παρόλε τι δυσκολίες που έχουν βρει. Αλλά ξέρετε, πάει με το Μετροπόντικας, μπορεί να βρει κάποιου ή κάτι άλλο να δημιουργηθεί, να υπάρχουν υπόγεια. Είναι πολύ παράγοντες.
0: Τι εικόνα λοιπόν έχετε για το χρονοδιάγραμμα, η πότε θα δοθεί στην κυκλοφορία, στη λειτουργία?
1: Μετά τη δυσκολία που υπήρξε, πάνε προχωρούν ικανοποιητικά.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι παρακολουθεί και το Υπουργείο, εγώ δεν είμαι και στη διαδικασία λοιπόν αυτή, αλλά από ό,τι ενημερωνόμαστε.
0: Πού πάτε τώρα, στο συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία?
1: Θα πάμε και στο συνέδριο,
0: βέβαια. Θα μιλήσετε?
1: Πήγαμε και χτες. Όχι, σήμερα θα μιλήσουμε.
0: Ναι, θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές πάντως από το ρεπορτάζ που έκανα.
1: Κοιτάξτε,
0: και οι υπουργοί, όλοι οι κορυφαίοι υπουργοί.
1: Προσέξτε. Κορυφαία κομματική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό, το συνέδριο. Όπου εκεί ο κάθε σύνεδρος έχει τη δυνατότητα να πάρει το λόγο. Και το λέω ο κάθε σύνεδρος, ο οποίος δεν είναι ούτε οργανωμένος στη διαδικασία να πει 10 πράγματα συγκεκριμένα. Θα πει την άποψή του, θα πει θέματα τα οποία αφορούν το παρόν και αλήθειες που αφορούν το παρόν και κάτι το οποίο...
0: Εσείς τι περιμένετε να ακουστεί? Τι θα θέλατε να ακουστεί ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας?
1: Καταρχήν εγώ ήθελα να ακουστούν όλα εκείνα τα οποία μοιράζονται δεξιά και αριστερά και να μπει μια διαδικασία να υπάρξουν απαντήσεις για αυτά και από εκεί και πέρα να γίνει μια εκκίνηση για το αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Το συνέδριο είναι εκείνο που προγραμματίζει τι πρέπει να κάνεις και εκεί συμμετέχουν άπαντες.
0: Μάλιστα.
1: Και οι πρωτοκλασσάτοι και και εκείνοι οι οποίοι είναι, λένε κοιτάτε με γειτόνισσες και εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται μόνο για τον εαυτό τους. Το θέμα είναι ο πολίτης. Ο λαός είναι εκείνος που έχει τη δύναμη. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κόμμα. Λοιπόν, αν θέλουμε να μην ποδηγετήσουμε τη σκέψη και τις κουβέντες για να βγει η αλήθεια,
0: μάλιστα,
1: είναι ένα συνέδριο ανοιχτό και προχωράμε.
0: Την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Κωνσταντίνε, χάθηκε η ευκαιρία εκεί. Εκεί θα έπρεπε να περάσει όταν σχεδίαζαν τη γραμμή 4. Αναφέρομαι στον Κωνσταντίνο Μάρα και το μήνυμα που μου έστειλε. Δυστυχώς. Η γραμμή 4, δηλαδή, η οποία περνάει, θα περάσει μάλλον από Γαλάτσι και θα συνεχίσει προς το κέντρο της Αθήνας. Αλλά είναι κάτι που θα το δουν οι εταιρείες στον επανασχεδιασμό της τελικής φάσης του μετρό. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα. Καλημέρα, Κώστα. Δεν είναι καιρός, Γιάννη, να σταματήσει κάποτε αυτή η ιστορία με το πόθεν έσχεση των βουλευτών. Κάθε χρόνο οι περισσότεροι φαίνονται να αυξάνουν την περιουσία τους χωρίς να είναι πάντα υποχρεωμένοι να δικαιολογούν πως την αυξάνουν. Δεν πρέπει να ισχύει ότι και για όλους εμάς τους κοινούς θνητούς. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παναγόπουλο που μου λέει ότι πάντως στο Κολωνάκι το μετρό πήρε 2 χρόνια παράταση λόγω νερών. Δεν μπορούν να βγάλουν τα νερά, έχει πάρα πολλά νερά από κάτω. Εξέδωσε ανακοίνωση η κατασκευάστρια εταιρεία επ' αυτού, αγαπητέ φίλε Γιάννη. Ο Μιχάλης με ρωτάει τι δίνουν οι στοιχηματικές του Ακύλα. Για τον Ακύλα δεν ξέρω τι δίνουν οι στοιχηματικές. Αν θες να σου πω για το Final Four του επόμενου Σαββατοκύριακο τι δίνουν. Αλλά επ' ευκαιρία τώρα που μας το λες για τον Ακύλα, για κάτσε να δούμε τι παίζει. Κάτσε να το ψάξουμε και να επιστρέψουμε. Σήμερα το βράδυ δεν είναι ο τελικός Eurovision. Σήμερα το βράδυ και συμμετέχει και η Ελλάδα και η Κύπρος. Λοιπόν, για καθίστε να δω 2 λεπτά τι παίζει με τον Ακύλα. Λοιπόν, είμαστε στην τρίτο-τέταρτη θέση όσον αφορά τα στοιχήματα. Δηλαδή, προηγείται με πολύ μεγάλη διαφορά η Φινλανδία, η οποία εμφανίζεται ως το μεγάλο φαβορί με 43%, ακολουθεί η Αυστραλία με 15% και μετά είναι 3-4 χώρες μαζί. Είναι το Ελληνικό Τραγούδι, είναι η Ρουμανία, είναι η Δανία και λίγο πιο πίσω η Ιταλία και η Βουλγαρία. Okay. Αν έρθουμε τρίτη-τέταρτη δηλαδή, αν επιβεβαιωθούν τα στοιχήματα, θα είναι μια πολύ καλή επιτυχία. Τώρα, υπάρχουν και κάποιοι που ελπίζουν στην απόλυτη έκπληξη. Να κερδίσει δηλαδή ο Ακύλας και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Μακάρι. Να το ευχηθούμε όπως να ευχηθούμε και για την Κύπρο να πάει πολύ καλά. Η Αντιγόνη. Πρέπει να πάμε τώρα σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Περιμένει η Μαργαρίτα Κάρδαρη στη γραμμή για να μας πει σημαντικά πράγματα για τους συνταξιούχους και όχι μόνο.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
10: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
11: Το κοριτσάκι του.
10: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Και τη φωλιά του.
10: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
11: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
10: Κοτόπουλο σούβλα.
11: Κολοκυθολούλουδα.
10: Μεζέδες και αποστάγματα.
11: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
10: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
11: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
10: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
11: Στη φωλιά μας.
12: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
13: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κριτικός. Κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
16: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
15: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
16: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
15: Πάνελ.
16: Περίφραξη.
15: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
16: Είδη κυγκαλερίας.
15: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
16: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
15: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
16: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
15: και 6976 55 73 49.
16: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ράδιο Σάμος
8: FM στους 102.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μαργαρίτα Κάρδαρη, τηλεφωνική γραμμή, η καλή δικηγόρος και εργατολόγος. Μαργαρίτα, θα μας χωρέσεις για την αναμονή. Καλημέρα.
1: Περιμένω όσο θέλετε, Γιάννη μου, καλημέρα, γιατί είμαι στη Ζάκυνθο.
0: Τι ευγενικό κορίτσι που είσαι.
1: Λοιπόν.
0: Πολύ ωραία Ζάκυνθο. Στα φιλιά μας σε όλη την ομάδα εκεί.
1: Βεβαίως και μας ακούνε εδώ με πολύ μεγάλη προσοχή και αγάπη.
0: Να είσαι καλά. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από Νέα Φιλαδέλφια μου ζητά να σε ρωτήσω, αν το γνωρίζεις, διαφορετικά να το απαντήσουμε ναι. Με κάποιο μήνυμα που θα στείλεις και θα το μεταφέρω μετά. Κάτι για τα αναδρομικά των 11 μηνών των συνταξιούχων που δικαιώθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι, εδώ θα πούμε λοιπόν ότι όσοι έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι και τον 7ο του 2020 και αυτή η αγωγή θα εκδικαστεί, αν εκδικάστηκε θα πρέπει να έχουν κερδίσει, αλλιώς θα περιμένουν να εκδικαστεί και θα ανταλάβουν. Mm-hmm. Εξαρτάται τώρα το ποσό από ταμείο, από ποιο ταμείο προέρχονται, μπορεί να είναι από 2.000 ευρώ έως και 4-5-6.000 ανάλογα τι κρατήσεις έχουν γίνει.
0: Πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για ευνίδιες περικοπές της συντάξης χειρίας. Τι αφορά αυτό, τι ζητάει η ανεξάρτητη αρχή και τι σχέση έχει ο ΕΦΚΑ σε όλο αυτό.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, όπως ανέφερες, ο συνήγορος του πολίτη είναι ανεξάρτητη αρχή, αλλά τα πορίσματά του δεν είναι δεσμευτικά για τη διοίκηση και για τον ΕΦΚΑ κατ' επέκταση. Είναι όμως πολύ σημαντικές γνωμοδοτήσεις και στην συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε μία γνωμοδότηση σε σχέση με τις περικοπές στις συντάξεις χειρίας, όπου γνωμοδότησε ο συνήγορος του πολίτη ότι δεν θα πρέπει να γίνονται με τέτοιο τρόπο, δηλαδή απότομα να μειώνεται μία σύνταξη από τον ένα μήνα στον άλλον, ούτως ώστε να μην εξασφαλίζεται το επίπεδο της διαβίωσης που είχε ο συνταξιούχος πριν την περικοπή.
0: Ναι.
1: Άρα, ό,τι περικοπή υπάρχει, πρέπει να γίνεται σε πολλές δόσεις, να μην ξεφεύγουμε από αυτό ακριβώς το ποσό που είχε κάποιος και ζούσε με κάποια αξιοπρέπεια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το συναντάμε και σε πολλές αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Και είναι επίκαιρο, γιατί περιμένουμε περικοπές σε συντάξεις χειρίας μετά την τριετία, που δεν έχουν γίνει περικοπές για να μην γίνουν με έναν τρόπο που ουσιαστικά θα κληθούν να δώσουν πίσω πάρα πολλά χρήματα οι συνταξιούχοι χωρίς να έχουν υπαιτιότητα.
0: Νομίζω είναι κατανοητά αυτά τα οποία λες. Τώρα θέλω να μας πεις και τις ημερομηνίες συντάξεων πληρωμής.
1: Πληρωμών των συντάξεων. Ναι, για πες μας. Νωρίτερα. Την επόμενη Δευτέρα, 25 του μήνα, το απόγευμα, θα δοθούν οι συντάξεις των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών από τον ΟΓΑ, καθώς και όσοι προέρχονται από το πρώην ΤΕΔΕ. Τώρα, θα πληρωθούν επίσης οι επικουρικές συντάξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και την Τετάρτη, δηλαδή μετά από 2 μέρες το απόγευμα, θα πληρωθούν οι συντάξεις των μισθωτών. ΙΚΑ, ΝΑΤ, Δημόσιο, ΕΤΑΠ, ΜΜΕ, ΔΕΗ, ΟΤΕ, όλοι οι μισθωτοί, όπως λέγονται.
0: Μάλιστα.
1: Νωρίτερα, λοιπόν.
0: Νωρίτερα. Καλό είναι αυτό. Αργότερα να μην είναι. Έτσι.
1: Περιμένουν ήδη, γιατί θα έχουν τελειώσει από τον προηγούμενο μήνα.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Σε ευχαριστούμε
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Καλημέρα μας. Να είσαι καλά.

0: ξανά.
1: Καλημέρα, Σάκη. Μα εμάς θα τα στείλεις τα εισιτήρια. Δεν θα τα δημοσιοποιήσουμε. Αφού έχεις εισιτήριο δηλαδή του Final Four, επειδή το ζήτησε ο ακροατής, δεν θα δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία σου.

0: Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Άλλα είχε πει γράφει για τις υπηκουρικές ο Πέτσας. Κάτι σαν αυτό τον έδιωξαν όμως ο συνταξιούχο. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, ο οποίος μου στέλνει ένα τεράστιο κείμενο για την κοινωνική αντιπαροχή της ΔΥΠΑ και τη διευκρίνηση. Σε σχέση με τη ΔΥΠΑ, η οποία απευθύνεται προς παροχές στους δικαιούχους της ως φορέας γενικής κυβέρνησης. Θα το δούμε το θέμα και θα φωνάξουμε την κυρία, θα τηλεφωνήσουμε μάλλον στην κυρία Γιάννα Χαρμόβα, τη διοικήτρια, να μας το εξηγήσει αναλυτικά. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Ο κύριος Καλογερόπουλος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι λαϊκό κόμμα. Μάλλον έχει μπερδευτεί. Η Νούδου είναι λαϊκιστικό κόμμα. Όλα τα κόμματα είναι λαϊκιστικά στην Ελλάδα. Αν ήταν λαϊκό κόμμα, θα είχαμε λαϊκή δημοκρατία. Χρόνια τώρα έχουμε λαϊκιστική δημοκρατία, όποιο κόμμα και αν κυβερνάει αυτή τη χώρα. Δεν φοβάμαι, γιατί παρόλο που έχουμε πέσει τόσο χαμηλά, θα πέσουμε κι άλλο. Ακύλα, φέρτο να τρελαθώ. Λες να το φέρει ο Ακύλα σήμερα. Μακάρι. Καλημέρα στο Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να σε καλά, φίλε Μαργαρίτη. Την αγάπη μας, τα χαιρετίσματά μας, είσαι δύναμη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στον Βασίλη Ταξί. Καλημέρα Γιάννη. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι μείωσε τους φόρους. Πού το είδε? Δεν αντιδράμε, αλλά ακούμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Καλημέρα και στον Κώστα τον Τζιαλίκη, που αναφέρεται στην ήπια διπλωματία του Αγίου Όρος και συγκεκριμένα του ρωσικού Παντελεήμονος, που χρηματοδοτεί εντός εισαγωγικών το ρήμα κάποια αδέσποτα Ινστιτούτα, αγνώστου λοιπόν στοιχείων ή κάποια άλλα πιστά εν εξελίξει κόμματα. Έχετε ακούσει κάτι? Κάτι έχουμε ακούσει. Θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε με τον Νίκο Καραχάλιο, τον πολιτικό σχολιαστή αυτό στη συνέχεια. Νίκος Καντερές, ο καλός μετεωρολόγος, έμπειρος και αξιόπιστος όπως πάντα, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς όλο στο στούντιο και στην Ελλάδα, στους ακροατές και όχι μόνο από ό,τι ακούω.
0: Να είστε καλά. Ξημερώσαμε με συννεφιά και βλέπω και αρκετή σκόνη υπάρχει στην ατμόσφαιρα από τους Νοτιάδες. Για πείτε μας.
1: Πράγματι, συννεφιά υπάρχει, η οποία θα πυκνώσει και η οποία σχεδόν άρχισε να δίνει στην Δυτική Ελλάδα βροχές, οι οποίες συνέχεια θα ενταθούν και θα επηρεάσουν και τη Δυτική και την Κεντρική και την Βόρεια Ελλάδα, και που πιθανόν στα βορειοδυτικά να εκδηλούν για καταιγίδες. Την Αττική ίσως βρέξει το απόγευμα, όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Και όσον αφορά τη σκόνη, πράγματι υπάρχει κυρίως στην Κρήτη, στις Κυκλάδες, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και θα έλεγα φυσικό φαινόμενο και για την εποχή, και όχι ιδιαίτερα έτσι έντονη αυτή η σκόνη. Αυτό λοιπόν το σύστημα θα μας επηρεάσει, θα φύγει αύριο, θα κρατήσει λίγο καιρό αύριο Ανατολικό Αιγαίο και Θράκη για να φύγει και να μελτιωθεί ο καιρό, να σταματήσουν τα φαινόμενα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Από εκεί και πέρα, Δευτέρα επίσης καλός ο καιρός, και Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο μια θερμική αστάθεια, όπως λέμε, γιατί ψυχρή αέρια μάζα επάνω θα εγκλωβιστεί στην ανώτερη ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να δίνει το μεσημέρι και το απόγευμα και κυρίως σε ορεινές περιοχές, στην υπηρετική χώρα και μόνο, βροχές και παροδικές καταιγίδες και ο καιρός να βελτιώνεται. Κάπως έτσι κυλάει.
0: Σήμερα θα βρέξει στην Αττική, είπατε?
1: Στην Αττική, ναι, παίζει προς το απόγευμα να βρέξει.
0: Κάτι ήπιο, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι, ήπιο, όχι κάτι ιδιαίτερο.
0: Άρα λασποβροχή θα ρίξει σήμερα.
1: Αν το καταφέρει και αν είναι. Αν πέσουν κάποιες
0: θα πέσουν, θα okay. Μάλιστα. Την καλημέρα μας κύριε Καντερέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στον Παύλο. Λοιπόν, οι αποδόσεις για το Final Four του μπάσκετ το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο είναι οι εξής. Ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Όσον αφορά τον πρώτο ημιτελικό, που πιστεύω εγώ από αυτόν θα βγει ο νικητής του Final Four, Ολυμπιακός 1.55, Φενέρ 2.47. Άρα, μάλλον τον Ολυμπιακό εμφανίζουν ως φαβορί οι στοιχηματικές. Η Βαλένθια 1.92 και στη Ρεάλ 1.90. Φαίνεται λοιπόν ότι η Ρεάλ είναι περισσότερο φαβορί για να περάσει από τον άλλο ημιτελικό. Πάντως, οι αποδόσεις είναι οι εξής. Για να σηκώσουν την κούπα, Ολυμπιακός 2.25, Φενέρ 4, Ρεάλ Μαδρίτης 4.25 και Βαλένθια 5. Οι στοιχηματικές δηλαδή κατά μέσο όρο δίνουν σούπερ φαβορί για την Ευρωλίγκα τον Ολυμπιακό, δεύτερο φαβορί τη Φενέρ, τρίτη τη Ρεάλ και τέταρτη τη Βαλένθια.
2: Real FM. Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
5: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
5: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
5: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
5: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
7: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
8: Real FM. Η ώρα είναι 9.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
16: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κρίσα Κλίτσιώτη. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφοντας από το Πεκίνο, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων. Ο υφυπουργός εξωτερικών της Νήσου του υποστήριξε ότι οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας. Ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο Ιράν, δήλωσε ότι είναι εντάξει αν η Τεχεράνη αναστείλει το πυρηνικό της πρόγραμμα για 20 χρόνια, αλλά πρέπει να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων κινέζικων εταιριών που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο, σημειώνοντας ότι θα λάβει σύντομα απόφαση για το θέμα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μηχανισμού επιτήρησης και αμερικανικές εγγυήσεις ζητάει από τις ΗΠΑ η Βηρυτός. Την ίδια ώρα, νέα Ισραηλινά πλήγματα σημειώθηκαν στον Λίβανο, όπου 6 άτομα σκοτώθηκαν. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξώνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους άξονες για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι μειώσεις φόρων και οι αυξήσεις αποδοχών είναι η μόνη λύση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που ροκανίζει το εισόδημα. Περισσότερα στο enikos.gr. Διαρροή χημικής ουσίας σε εγκαταστάσεις εταιρείας στην Ιρεμβέργη της Γερμανίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και τη διακομιδή 30 άλλων σε νοσοκομείο. Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και τρεις άλλοι να τραυματιστούν. Συνελήφθη ο οδηγός. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων των 300.000 επιταγών του κοινωνικού τουρισμού. Όσοι αποκλείστηκαν έχουν δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση από τις 11 το πρωί έως τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.
17: Το δελτίο.
12: Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
17: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με 37-36 στην παράταση, η ΑΕΚ επικράτησε του ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 των γυναικών. Την προσεγγίζει τρίτη ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη, με τον τίτλο να κρίνεται στις 3 νίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
17: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Αληθινού Ραδιοφώνου. Από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου, μια ζεστή, μια ανοιξιάτικη μάλλον καλημέρα, παρά τη συννεφιά που υπάρχει και τις βροχούλες που στέλνετε μηνύματα έχουν ήδη ξεκινήσει στα δυτικά.

Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Κουντουρί. Θα το διαβάσω το μήνυμά σου στο Γιώργο τον Αυτιά μετά, γιατί νομίζω έχει σημασία για τους ομολογιούχους, αγάπητε φίλε. Καλημέρα στον Σπύρο. Ο Νίκος είναι από παλιά, χρόνια, δεκαετίες στο χώρο αυτόν. Καλημέρα στο Γιώργο Πάντο, να σε καλά Γιώργο. Καλημέρα στο Κώστα. Καλημέρα Κώστα. Τι να σου πω, ακούγονται τιμές για τα εισιτήρια του Final Four. 400 ευρώ που λες είναι λίγο, γιατί συμπεριλαμβάνει δύο παιχνίδια το εισιτήριο. Ένα ημιτελικό και τον τελικό. Μικρός τελικός δεν θα γίνει φέτος. Εγώ έχω ακούσει για 4-5 χιλιάδες ευρώ και παραπάνω. Καλημέρα Κατερίνα, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε η χώρα που ξυπνάμε με τη λέξη εκλογές και θυμόμαστε να βγάλουμε όλη την τοξικότητα και την κακία. Η αντιπολίτευση όλο το υπόλοιπο καιρό το ρόλο της τον έβαλε στον πάγο. Μας στέλνει την καλημέρα της η φίλη Κατερίνα, ο αγαπητός, ο φίλος. Καλημέρα κύριε αγαπητέ. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο, να σε καλά Γιώργο, την καλημέρα μου. Λοιπόν, ο Σάκης μας έχει στείλει το τηλέφωνο του, οπότε Σάκη, θα σε πάρει ο φίλος ακροατής. Θα του το δώσουμε χωρίς να γίνει γνωστό στον αέρα. Αφού θέλεις να πουλήσεις το εισιτήριό σου, γιατί όχι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Αντώνη τον Σπυρόπουλο. Θα το διαβάσω το μήνυμα για τον Κινέζο γιατρό που λέει ότι βρήκε φυτικό φάρμακο κατά της καράφλας. Καλημέρα και στον κύριο Πάνο Ζαχαριουδάκη. Να είστε καλά, θα διαβάσω λίγο το μήνυμά σας.

Καλημέρα στην Χάρης από τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα, Χάρης. Το έχω δει και εγώ αυτό στον Πειραιά. Δυστυχώς, ειδικά εκεί στον Άγιο Διονύσιο επί της Αγίου Δημητρίου, τα ερυπωμένα κτίρια που είναι τιμόροπα και είναι πολύ επικίνδυνα για τους περαστικούς, τους πεζούς. Υπάρχουν παρόμοια κτίρια τα οποία υποτίθεται ότι είναι και διατηρητέα νεοκλασικά και στην Αθήνα και τα οποία είναι τιμόροπα. Μπαλκόνια, μαρκίζες, μετόπες, σοβάδες. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή και φαντάζομαι το ΤΕΕ μαζί με τους Δήμους και την Περιφέρεια θα πάρουν τα μέτρα τους. Ο κόσμος τρέχει ζητώντας άλλα. Μην ξεχνάμε και τη Μαρινέλα, την πρώτη παρουσία της Ελλάδας σε τελικούς της Eurovision του 1974.

Από τότε βέβαια άλλαξαν πολλά και συμμετέχουν και χώρες εκτός Ευρώπης, όπως είναι για παράδειγμα η Αυστραλία, η οποία διάβαζε ότι είναι ένα από τα φαβορί η Αυστραλία για να διεκδικήσει και να κερδίσει τον τελικό σήμερα το βράδυ της Eurovision. Η Ελλάδα το έχει πάρει δύο φορές, μία με την ελληνική σημαία και την Έλληνα Παπαρίζου και μία με την τρομερή φωνή της Βίκης Λέανδρος, η οποία όμως δεν τραγούδησε για τη χώρα μας. Μακάρι να κάνει την έκπληξη ο Ακύλας και να το σηκώσουμε και πάλι. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε. Μην πτωείστε. Σήμερα θα έχει λίγη συννεφιά, αλλά από αύριο κανονική ηλιοφάνεια επιστρέφει το καλοκαιράκι κανονικά. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η δεύτερη μέρα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι επειδή θα πάρουν το λόγο κάποια πρόσωπα τα οποία, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να στείλουν πολιτικά μηνύματα, ίσως βγάλει κάποιες ειδήσεις στο συνέδριο, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να ξεφύγουν από την κεντρική κομματική γραμμή οι υπόλοιποι. Σήμερα θα μιλήσει ο κύριος Νίκος Ζανδιάς. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Θα μιλήσει ο κύριος Πιερακάκης. Θα μιλήσει ο Τάξης Θοδωρικάκος. Οι δύο αντιπρόεδροι, ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Κωστής Χατζηδάκης, με αυτούς θα ανοίξει σήμερα, μετά την ομιλία του διευθυντή του Γιάννη Σμυρλή, η δεύτερη μέρα του συνεδρίου. Θα μιλήσουν κι άλλοι και αύριο θα κλείσει το συνέδριο με ομιλία του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας και εν συνεχεία με εκλογή του εσωκομματικού οργάνου που λέγεται Πολιτικό Συμβούλιο. Μετέχουν εξ οφίτσιο περίπου 200 άτομα, δηλαδή λίγο λιγότεροι, 180, οι εν ενεργεία βουλευτές και κάποιοι άλλοι κομματικοί ή θεσμικοί αξιωματούχοι της Νέας Δημοκρατίας.

0: και οι υπόλοιποι με σταυρό. Θα γίνουν ισοκομματικές εκλογές δηλαδή. Ο Μητσοτάκης θες είπε ότι το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του 16ου συνεδρίου του κυβερνώντος κόμματος, αφήνοντας αιχμές και για την, και για τον Αντώνη Σαμαρά και για την απουσία του Κώστα Καραμαλή. Μάλιστα στο βιντεάκι το οποίο έπαιξε πριν το συνέδριο και πριν την ομιλία του Θόδωρου Ρουσόπουλου, η οποία ήταν μια πολύ καλά δομημένη πολιτική ομιλία, πολύ έμπειρος ο Ρουσόπουλος και χρόνια σχολιαστής, χρόνια δημοσιογράφος στο πολιτικό ρεπορτάζ, αλλά και δίπλα στον Κώστα τον Καραμαλή, ως τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος, πρώην Υπουργός Επικρατείας και πρώην βουλευτής, μάλλον νυν βουλευτής, γιατί παραμένει ως τώρα βουλευτής, έχει μεγάλη εμπειρία και ο σχολιασμός, ο τρόπος δηλαδή που τοποθετήθηκε στο άνοιγμα του συνεδρίου. Έκανε πολλούς να εκπλαγούν. Αναφέρθηκε σε όλους τους προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, από τον Καραμαλή μέχρι και τον Μητσοτάκη. Στο βιντεάκι λοιπόν που έπαιξε πριν την ομιλία Ρουσόπουλου και με το οποίο άνοιγαν οι εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, υπήρξε αναφορά μόνο στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ξέρετε γιατί? Γιατί αν συνεχιζόταν η αναφορά και σε άλλους πρώην προέδρους του κόμματος, δηλαδή στον Γιώργο Ράλη, στον Ευάγγελο Αβέροφ, στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, στο Μιλτιάδη Εύερτ, θα έπρεπε να γίνει αναφορά στον Κώστα Καραμαλή και τον Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό ήθελαν να το αποφύγουν προφανώς στη Νέα Δημοκρατία. Αφενός γιατί ο Αντώνης Σαμαράς έχει διαγραφεί από το κόμμα, με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του πειθαρχικού οργάνου της Νέας Δημοκρατίας. Και αφετέρου γιατί ο Κώστας ο Καραμαλής δεν ήταν εκεί. Οπότε επέλεξαν μια πιο safe λογική. Να προβάλλουν μόνο τον ιδρυτή της παράταξης, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, και να μην αναφερθούν στους άλλους. Ο κύριος Νίκος Καραχάλιος παρακολουθεί συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Καλημέρα κύριε Καραχάλιο.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, και παρακολουθώ και έχω οργανώσει δύο ως γραμματέας σχεδιασμού και προγράμματος.
0: Ναι. Δεν είναι πολύ φιλομητσοτακικός ο κύριος Καραχάλιος, το αντίθετο μάλλον, είναι σίγουρα φιλοκαραμαλικός. Θα τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, κύριε Καραχάλιο, για να κάνουμε και μια αναδρομή στα συνέδρια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Και τι σημαίνει συνέδριο για ένα μεγάλο κόμμα, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία και όπως είναι το Πασόκ από την άλλη πλευρά που έγινε πριν από λίγες μέρες. Πέστε μου ένα χαρακτηριστικό, τι είδατε χθες, ένα συμπέρασμα για να σχολιάσουμε τα υπόλοιπα.
1: Κύριε Παπαγιάννη, ένα συνέδριο είναι το κορυφαίο όργανο λειτουργίας αλλά και διαδικασίας ενός κόμματος. Αφορά την ιδεολογία του, αλλά αφορά και τη λειτουργία και την εκλογή των οργάνων.
0: Ναι.
1: Όταν έχουμε συνέδρια σε εποχή διακυβέρνησης όπως το συγκεκριμένο, για να μην αδικούμε σε όλα τον κύριο Μητσοτάκη, εμείς τουλάχιστον το ασκούμε κριτική, τα συνέδρια είναι λίγο πιο υποτονικά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σέβεσαι την κυβέρνηση, αντιλαμβάνεσαι ο πρωθυπουργός, ο αρχηγός σου ασκεί δύο ρόλους,
0: mm-hmm.
1: και έχουμε πιο χαμηλούς τόνους. Εκεί που γίνεται χαμός, να το πούμε λαϊκά, είναι στα μεταβατικά συνέδρια, μετά από μια ήττα, μετά από μια μη καλή πολιτική εμφάνιση, όπου όλα ανατρέπονται. Εγώ έχω ζήσει και τα μεν και τα δε. Έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έπρεπε να είναι πιο ανοιχτά ακόμα κατ' εμέ,
0: ναι.
1: ενώ στην κοινωνία, παρότι είναι συνέδρια διαδικασιών και οι ψηφοφορίες, οι εκλογές αφορούν τα μέλη και τα εκλεγμένα μέλη. Εν προκειμένου, όντως, είναι ένα συνέδριο το οποίο το βαραίνουν οι απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών. Θα μπορούσε ο κ. Μητσοτάκης να είναι πιο μεγάθυμος. Εγώ, ας πούμε, όπως είπατε, δεν θα απέκλει από το βίντεο το επαιτειακό και τους άλλους. Και ας έχουμε διαφωνίες, γιατί πιστεύω ότι στο μέλλον η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο μπορεί να συνθέσει. Δεν το έχει αποδείξει αυτή τη στιγμή.
0: Τον κάλεσαν, τον κύριο Καραμαλή τον κάλεσαν.
1: Είναι όλοι μαζί.
0: Ο Καραμαλής εκλήθη. Μάλιστα πήγε και η Ντόρα Μπακογιάννη στο γραφείο του, στο πολιτικό του γραφείο στην Παναγία Κυριακού, και εκλήθη. Επέλεξε ο ίδιος. Ο Σαμαράς πώς να κληθεί, αφού έχει διαγραφεί από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστά. Όχι, δεν είπα για να κληθεί, είπα για το βιντεάκι ότι είναι μέρος της ιστορίας.
0: Μα το ακούσατε το σχολείο μου, το απέφυγαν.
1: Το άκουσα.
0: Γιατί έπρεπε να αναφερθούν και σε αυτούς, δεν γινόταν.
1: Ένα παραπολιτικό. Μου ήρθε χθες στα χέρια μου ένα βιβλιαράκι με τίτλο «Καραμαλισμός», ένα μικρό κείμενο αλλά αρκετά ενδιαφέρον. Θα έρθει και σε εσάς, φαντάζομαι, θα φτάσει στη δημοσιογραφικά γραφεία, που κυκλοφορεί από χέρι σε χέρι μεταξύ των συνέδρων. Έχει την υπογραφή ο γραμματέας. Δεν ξέρω τώρα ποιος από τους πολλούς γραμματείς που έχει η Νέα Δημοκρατία στην πολύχρονη ιστορία της το έχει συντάξει. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον. Είναι μια διακριτική υπενθύμηση ότι οι καραμαλικοί υπάρχουν.
0: Ναι, λιγοστεύουν, να ξέρετε.
1: αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί είναι μια μεγάλη τάση μέσα στο κόμμα.
0: Ξέρετε, γιατί λιγοστεύουν, θα σας πω εγώ. Ναι. Επειδή την ξέρω καλά την παράταξη όπως και εσείς, εγώ μην ξεχνάτε ότι είμαι γιος πρώην βουλευτή που από το 1974 ήταν ιδρυτικός στέλεχος Νέας Δημοκρατίας.
1: Εσείς καραμαλικός θεωρείστε, κύριε.
0: Η οικογένειά μου, ναι, ήταν καραμαλική. Προσέξτε όμως τώρα, δεν ζει ο Μακαρίτσο μπαμπάς. Εγώ στο πολιτικό ρεπορτάζ και ως δημοσιογράφος ακολουθώ τη δική μου πορεία. Προσέξτε τώρα.
1: Όχι, προς Θεού, δεν το είπα.
0: Δεν υπάρχει εκπρόσωπος πλέον του καραμαλισμού. Δηλαδή, ο καραμαλισμός είχε μια έννοια και μια λογική και μια φιλοσοφία όταν έχεις έναν εκπρόσωπο. Ο Κώστας ο Καραμαλής επέλεξε να φύγει από το δημόσιο βίο. Δεν είναι ούτε καν βουλευτής. Ο άλλος Καραμαλής, ο Κώστας Αχιλλέα Καραμαλή, έχει την ιστορία που έχει με τα Τέμπη και το γεγονός ότι ανακοίνωσε ο ίδιος ότι θα απέχει από την επόμενη εκλογική διαδικασία και δεν θα είναι στις λύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει φυσική συνέχεια, λοιπόν.
1: Εδώ, λοιπόν, πρέπει να αποδείξει ο Καραμαλισμός την ανθεκτικότητά του. Το βιβλιαράκι αυτό και ορθά λέει ότι ο καραμαλισμός είναι ιδέα, δεν θα πω ιδεολογία όπως είχε κάνει ο Μιλτιάδης Εύερτ στο δικό του συνέδριο που προσπάθησε να καταστήσει τον καραμαλισμό ιδεολογία. Ο καραμαλισμός εκφράζει την ιδεολογία του ριζοσπαστικού
0: φιλελευθερισμού. Η μεγάλη τιμωρία του Μιλτιάδη Εύερτ, ξέρετε ποια είναι. Αυτός που εκπροσωπούσε τον καραμαλισμό τελικά έχασε από ένα καραμαλί. Θυμάστε στο συνέδριο του 1997
1: έγινε. Ήμουνα εκεί, ξέρετε, ήταν το πρώτο συνέδριο που ήμουνα και σύνεδρος. Και ήταν εντυπωσιακό, όχι μόνο ότι έχασα από τον Καραμαλή, για μένα ένα βαθιά συναισθηματικό συνέδριο, και γιατί ο πρόεδρος της Καρδιάς μου εξελέγει, αλλά και γιατί ένας άλλος πολιτικός, τον οποίο σέβομαι και τιμώ απεριόριστα, ο Βύρον Πολύδωρας, ήταν υποψήφιος.
0: Και ο Γιώργος Σουφλιάς.
1: Και ο Γιώργος Σουφλιάς, με τον οποίο έχω δουλέψει και επίσης τον τιμώ, ήμουν δεξί του χέρι στον πολιτικό σχεδιασμό, πριν γίνουμε κυβέρνηση το 4. Ο Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος μακάρι να ήταν σε καλύτερη κατάσταση και να συμμετείχε στη διαδικασία αυτή, γιατί ένας πολιτικός που έχει αφήσει αποτύπωμα, έχει κάνει δουλειά.
0: Εσείς από την εικόνα που είδατε χθες, μέσα από το. Επέλεξα να βγάλω εσάς, κύριε Καραχάλιο, γιατί είστε επικριτικός απέναντι στην σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και γιατί δεν είστε ούτε βουλευτής ούτε υπουργός. Ναι. Έχετε την αίσθηση ή την εικόνα ότι υπάρχει περίπτωση, όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα, να βρεθεί πρόσωπο που θα ανατρέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Εγώ τον είδα απόλυτα κυρίαρχο στο συνέδριο και γενικότερα στην οεδομή και στη βάση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς έχετε άλλη εικόνα?
1: Όχι, δεν έχω καμία εικόνα. Μέσα στο κόμμα ο κύριος Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος. Στην κομματική, ας το πούμε έτσι, κοινωνία. Απλώς η κομματική κοινωνία δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτική. Υπάρχει ένα πρόσωπο, και αυτό έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, που φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποιες σκιές. Δεν λέω να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία του, γιατί δεν έχει και το ρόλο αυτό. Και είναι και αυτό μέρος της οικογένειας Μητσοτάκη. Είναι ο ανιψιός του, ο Γρηγόρης ο Δημητριάδης, τον οποίο είδα εχθές να μπαίνει με έτσι ένα αρχηγικό.
0: Με φόρα. Καταχειροκροτήθηκε, αποθεώθηκε από τις, κυρίως από το κομμάτι της νεολαίας.
1: Γιατί οι νεοδημοκράτες, και τους έχουμε ζήσει και οι δύο και εσείς είστε πάρα πολύ έμπειρος, τους αρέσουν τα στελέχη, όπως ο πρόεδρος ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης, που βρίσκονται κοντά στη βάση.
0: Ναι.
1: Και αυτό που έχει πετύχει ο ψηλός είναι να είναι κοντά στη βάση, παρά τα προβλήματα που είχε ψηλά της εξουσίας.
0: Ναι, και παρά το γεγονός ότι παραιτήθηκε για μια υπόθεση που, όπως είπε και ο ίδιος στη Real News, του τη φόρτωσαν ενώ έχουν ευθύνη άλλοι. Δεν τα λέω εγώ, ο ίδιος τα είπε. Έτσι.
1: Ακριβώς, και ξέρετε, πολλές φορές τα στελέχη που έχουν κομματική συνείδηση αναλαμβάνουν και ευθύνες που δεν τους αναλογούν, ναι, ή τουλάχιστον δεν τους αναλογούν πλήρως. Αυτό μπορεί εκείνη τη στιγμή να σε αποκαθιλώνει από το αξίωμα. Αλλά σε βάθος χρόνου ο κόσμος το εκτιμά.
0: Ναι, θέλω να πάμε λίγο στην επόμενη μέρα, γιατί είστε καλό στα σενάρια. Ας υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνονται κάποιες δημοσκοπήσεις και η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη, εγώ σας λέω, στο χειρότερο σενάριο για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι το καλύτερο, το χειρότερο. Με 24-25% ποσοστό. Χωρίς αναγωγή δηλαδή. Αυτό που δείχνει η πρόθεση ψήφου. Και δεύτερο το Πασόκ, στο καλύτερο σενάριο του. Με 15-16%. Ας πούμε ότι είναι αυτά τα αποτελέσματα. Ή δεύτερος έρχεται ο Τσίπρας με το ίδιο ποσοστό. 15-16% και τρίτο το Πασόκ. Θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα πει φύγε εσύ Μητσοτάκη για να έρθει κάποιος άλλος και να γίνει πρωθυπουργός? Δηλαδή, να το καταλάβω. Πώς το σκέφτονται και το αναλύουν μερικοί?
1: Να το πω με βάση το Σύνταγμα και τους κανονισμούς. Ναι, κύριε Παπαγιάννη, θα υπάρξει. Ξέρετε γιατί?
0: Για πείτε μου.
1: Γιατί είναι πάρα πολύ σφοδρή η σύγκρουση που σοβεί, και το χρησιμοποιώ αυτό το βαρύ ρήμα, και του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον σημερινό και τον ενδεχόμενο αυριανό. Είναι πολύ οξυσιτόνη, είναι πολύ βαριά.
0: Μα σε αυτή την περίπτωση, μισό λεπτό να τα πάρουμε ένα. Σε αυτή την περίπτωση που λέτε, Εάν προτείνει τρίτο πρόσωπο, δηλαδή ο αρχηγός του δεύτερου κόμματος, ο Μητσοτάκης δεν θα το δεχτεί και θα πάει σε δεύτερες εκλογές. Για να αυξήσει τα ποσοστά του. Και νομοτελειακά να αυξηθεί και η συσπήρωση του πρώτου κόμματος και να ανέβει ακόμα περισσότερο.
1: Έχω κάνει μια πολύ αναλυτική μελέτη, τον λέω εκλογοβουλευτικό χάρτη, με τρία σενάρια για τη Νέα Δημοκρατία με βάση τις δημοσκοπήσεις, τα Poll of Polls.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Στα τρία. Ακόμα και στο καλύτερο, το λέω το σενάριο του μαύρου κύκνου που κολλάει στο 24,99, δηλαδή δεν παίρνει τον πόνους. Mm-hmm. Ένα σενάριο με 28-33 και ένα σενάριο με 31-32%.
0: Ναι.
1: Και στα τρία, η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται από 81 ως 112 βουλευτές.
0: Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
1: Στην πρώτη και στη δεύτερη, όμως ο ίδιος νόμος είναι.
0: Στη δεύτερη, πώς είναι η δεύτερη? Η δεύτερη είναι δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.
1: Ναι, ναι,
0: είναι
1: αυτό δεύτερη. Θέλω να πω. Πέστε λοιπόν ότι από το 25 πάει στο 33, πάει ναι. στο 34. Πάλι θα χρειάζεται με βάση αυτόν τον εκλογικό νόμο έξτρα κόμμα για να συνεργαστεί.
0: Σωστό.
1: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και το επιτελείο του αφήνουν το ανοιχτό το ενδεχόμενο και τρίτη αναμέτρηση.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρουμε όμως αν ο κόσμος θα συμπεριφερθεί όπως το 89. Που ήταν η πρώτη εκλογή του πατέρα Μητσοτάκη και δεν είχε δοκιμαστεί στην εξουσία. Άρα ήθελε τη Νέα Δημοκρατία και βάσει του ελεϊνού τότε νόμου Κουτσόγιωργα έπρεπε αυτό στο 48-49%.
0: Ναι.
1: Εδώ έχουν μεσολαβήσει 7 χρόνια. Άρα δεν ξέρω αν θα του δίνει ένα έξτρα σημαντικό ποσοστό.
0: Υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία, που για μένα είναι ο μεγαλύτερος όλων. Στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, με δεδομένο ότι το δικό της εκλογικό κοινό ξέρει ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη και ίσως και τρίτη, να μην καθίσουν σπίτι, να μην καθίσουν καναπέ για να στείλουν το μήνυμα. Να μην πάνε δηλαδή να ψηφίσουν στην πρώτη Κυριακή για να στείλουν το μήνυμα της δυσαρέσκειας και να πούν ότι μετά θα πάμε στη δεύτερη ή στην τρίτη για να δώσουμε αυτοδυναμία και πάλι. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος.
1: Όχι μόνο υπάρχει, αλλά επειδή έχει μπλέξει ο κ. Μητσοτάκης τώρα πώς ήταν η παγίδα του Θουκυδίδη. Εδώ είναι η παγίδα της δικής του στρατηγικής. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην είναι ρεαλιστής. Είπε και χθες από το συνέδριο, πρέπει να λέει αλήθειες. Όταν λοιπόν οι δημοσκοπήσεις που είναι καλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό, αλλά όχι καλές σε σχέση με την αυτοδυναμία, του δίνουν σήμερα χωρίς τις αναγωγές ένα ποσοστό από 20-25 και με τις αναγωγές 28-31, δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο δεύτερου γύρου. Αυτό ανοίγει τη δυνατότητα, δίνει τη δυνατότητα στους δυσαρεστημένους να ψηφίσουν κάτι άλλο, αλλά μπορεί αυτό το κάτι άλλο να είναι τόσο διαφορετικό από αυτό που θα ήθελε ο κ. Μητσοτάκης, που να βρεθεί προεκπλήξεως. Σας θυμίζω, το Μάιο του 2012, ο Αντώνης Σαμαράς δεν περίμενε ποτέ ότι θα πέσει στο 18%.
0: Ναι, αλλά μετά πήγε στο 27.
1: Ναι, αλλά το 27 σήμερα δεν αρκεί ούτε για 100 βουλευτές.
0: Καλά, δεν το συζητάμε. Με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο έτσι είναι. Τώρα, θα σας βγάλουμε και στη συνέχεια, θα κλείσουμε και θα σας ξαναπάρουμε να μας πείτε τι συμβαίνει και στο κόμμα Καρισιανού, το οποίο το ξέρετε καλά. Είδατε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll για τους ευρωβουλευτές. Ποιους θεωρούν τους πιο δραστήριους. Ακούστε αποτελέσματα. Μακράν πρώτος στο σύνολο των ψηφοφόρων, όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο Γιώργος Αυτιάς με 15,2%. Δεύτερος έρχεται ο Κώστας Αρβανίτης του ΣΥΡΙΖΑ με 9,3. Τρίτη κυρία Λατινοπούλου με 7,3. Τέταρτη η Ελεονόρα Μελέτη με 5,8. Και ακολουθεί ο Νικόλας Φαραντούρης με 5,5 και ο Σάκης Αρναούτογλου με 4,6. Ξέρετε τι προσέχω στα στοιχεία αυτά? Ότι η δημοφιλία. Ο Αυτιάς είναι πολύ μπροστά. Έχει double score σχεδόν. Γιώργος Αυτιάς, πρόσωπο της τηλεόρασης. Κώστας Αρβανίτης, πρόσωπο της τηλεόρασης. Ελεονόρα Μελέτη, πρόσωπο της τηλεόρασης. Σάκης Αρναούτογλου, πρόσωπο της τηλεόρασης. Προηγούνται δηλαδή τα πρόσωπα που είναι πιο πολύ αναγνωρίσιμα από τα άλλα.
1: Μήπως θα έπρεπε να αρχίσετε να το σκέφτεστε κι εσείς, κύριε Παπαγιάννη? Έχετε τα ίδια χαρακτηριστικά.
0: Μακριά από μένα.
1: Θα αναλάβω εγώ την καμπάνια.
0: Όχι, όχι, μακριά από μένα.
1: Και for free.
0: Πώς το βλέπετε αυτό, δηλαδή? Παίζει ρόλο τελικά η αναγνωρισιμότητα τηλεοπτική στον κόσμο?
1: Να πούμε ένα μπράβο στον Γιώργο τον Αυτιά, γιατί κάθε πρωτιά έχει την αξία της. Ο Αυτιάς έχει ένα πλεονέκτημα. Ξέρει να μεταφράζει τις Βρυξέλλες σε καθημερινότητα. Βέβαια, υπάρχουν και κάποιοι που μεταφράζουν τη σιωπή του σε μισό. Εγώ θα κρατήσω ένα 25% που λέει κανένας. Ο κόσμος δεν ξέρει τι κάνουν οι ευρωβουλευτές και συχνά έχει δίκιο. Θα πω ότι δεν αρκεί να εκλέγεσαι στη σύγχρονη πολιτική, πρέπει και να φαίνεσαι. Να παρεμβαίνεις, ναι. Να παίρνεις πακέλους,
0: να πείτε και για ένα ποσοστό 27,4 που λέει δεν γνωρίζω, δεν απαντώ επίσης.
1: Ακριβώς. Πρέπει να επισημάνουμε ότι άλλο δημοφιλία και άλλο δραστηριότητα και αποτέλεσμα. Ο καλός ευρωβουλευτής πρέπει να έχει και τα τρία. Σας λέω ένα παράδειγμα γιατί το γνωρίζω και προσωπικά. Ο Βαγγέλης ο Μημαράκης κάνει δουλειά ουσίας. Κάνει δουλειά σε αυτό που λέμε διαδρόμους. Είναι αδελφικός φίλος με τον Μάρκο.
0: Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και θα μας τα πείτε αμέσως μετά. Γιατί έχουμε σε κρεμότητα μερικά πράγματα για την κυρία Καρισιανού, τα οποία τα ξέρετε από μέσα. Και κλείστε και θα σας ξαναπάρουμε, κύριε Καραχάλιο. Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
8: Τέσσερις προσωπικότητες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης ως παίκτες και ως προπονητές με την ίδια ομάδα. Ο Ιταλός Κάρλο Αντζελότη με την Μίλαν, οι Ισπανοί Μιγκέλ Μουνιόφ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και Πεπ Γκουαρδιόλα με την Μπαρτσελόνα και ο Γάλλος Ζινεντίν Ζιντάν με την Ρεάλ Μαδρίτης.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
9: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
10: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Green Cola 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Pampers 12,80. Φέρι 2,49. Softies 1,99. Πάμε μπαζάρ.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Επισκευές,
16: ανακατασκευές,
15: οικοδομικές ανακαινήσεις,
16: σοβάδες,
15: βαψίματα,
16: σκεπές.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Καρλόβαση Σάμου.
15: Ανακαινίζεις,
16: χτίζεις,
15: βάφεις
16: ή επισκευάζεις.
15: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
16: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
17: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
18: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1+1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο κρητικός.gr.
19: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
20: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
22: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
23: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
22: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
24: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
22: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
23: Μα οι άλλοι λένε...
22: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
25: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
26: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
27: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
28: Ράδιο Σάμος.
29: FM στους 102.
0: Γνωρίζετε πρόσωπα και πράγματα. Λέει ότι θα το ανακοινώσει την 21η Μαΐου. Πείτε μας μερικά παρασκήνια και θέματα τα οποία δεν είναι ευρέως γνωστά.
1: Κύριε Παπαγιάννη, πρώτον, για άλλη μια φορά η κυρία Καριστιανού αναγγέλει την ίδρυση ενός κόμματος παύλα κινήματος. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές, επομένως πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι αν τελικά θα το κάνει.
0: Είπε, έδωσε και ημερομηνία, 21η Μαΐου.
1: Αυτές οι ημερομηνίες μου θυμίζουν σαν τα προγνωστικά των φίλων μου στο καφενείο που πέφτουν μέσα και πίνω τσάμπα εσπρεσάκια όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων, γιατί γελάω. Γιατί ξέρω ότι όλος ο κομματικός εισαγωγικά μηχανισμός της στη Θεσσαλονίκη είναι έτοιμος να την καταγγείλει.
0: Ναι, δηλαδή.
1: Γιατί αυτό που ξέρει να κάνει πολύ καλά ο Real FM, ο Γιάννης ο Παπαγιάννης και τα στελέχη, δηλαδή να επικοινωνεί και όχι μόνο να επικοινωνεί προς τον κόσμο, αλλά να υπάρχει και σωστή εσωτερική επικοινωνία, κυρία Καρισιανού δεν ξέρει να το κάνει. Τα κόμματα φτιάχνονται από ομάδες ανθρώπων.
0: Ναι. Εγώ είδα όμως μια δημοσκόπηση της Interview συγκεκριμένα πριν από μερικές μέρες, την οποία την καταγράφει, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως το κόμμα, στο 8,7%. Δεν είναι αμεληταίο, είναι μεγάλο ποσοστό.
1: Το θέμα είναι πόσο ποσοστό της δίνανε πριν μερικούς μήνες.
0: Καλά. Δηλαδή, εσείς είχατε πιστέψει ότι θα πάρει 35-40%.
1: Ναι, εγώ δεν το είχα
0: πιστέψει. Από την εμπειρία σας, βλέπατε κάτι τέτοιο.
1: Το είχε πιστέψει η κυρία Καριστιανού και αυτό δείχνει την απόσταση. Που τη χωρίζει από την πολιτική.
0: Όχι, αλλά μπορεί να καταγράψει ένα ποσοστό 7, 8, 10, ενδεχομένως 12%. Δεν ξέρω τι ποσοστό θα καταγράψει τελικά. Δηλαδή, να παίξει ρυθμιστικό ρόλο.
1: Αυτό δεν το αρνούμε. Θεωρώ ότι θα είναι πρόβλημα να είναι η Καριστιανού στο τραπέζι των πολιτικών αρχηγών το βράδυ αυτό που συζητούσαμε πριν. Δηλαδή, το βράδυ που θα αρχίσουν οι διαβουλεύσεις για το ποιος μπορεί να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Mm-hmm. Γιατί η κυρία Καρεσκιανού μπορεί να πει όχι στο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Και λέω μπορεί, γιατί το Μητσοτάκη, να ξέρετε, είναι το μόνο που δεν αναφέρει αρνητικά στις δηλώσεις. Το όνομα δεν το λέει. Mm-hmm. Αλλά μπορεί να προτείνει την Ακυλίνα από τη Συρία, τη μοναχή. Επομένως, μπορούμε να δούμε πρόσωπα έκπληξη. Το σίγουρο είναι ότι ένας συναδελφός σας, έμπειρος, σοβαρός.
0: Ο Θανάσης Αυγερινός.
1: Ο Θανάσης Αυγερινός φέρεται αυτή τη στιγμή.
0: Όχι, ανακοίνωσε. Δεν φέρεται. Ανακοίνωσε. Το ανακοίνωσε ο ίδιος.
1: Το ανακοίνωσε ο ίδιος. Άρα, ο Θανάσης Αυγερινός έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Το μέσο με το οποίο συνεργάζεται η χώρα από την οποία βγαίνει, να μην το κρύβουμε, είναι η Ρωσία. Είναι ο ανταποκριτής ενός μεγάλου καναλιού.
0: Είναι ο ανταποκριτής του Όπεν στη Μόσχα, ο οποίος ταυτίζεται με την κυρία Καρισιανού και ανακοίνωσε χθες, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, ότι θα συνεργαστεί μαζί της. Τώρα, τι ρόλο θα αναλάβει, του εκπροσώπου τύπου ή κάποιον άλλον ρόλο που δεν διευκρινίζει, δεν τον ξέρουμε ακόμα.
1: Το θέμα δεν είναι τι θα κάνει ο κύριος Αυγερινός, αλλά ότι ο κύριος Αυγερινός με τον ισχυρό συμβολισμό θα υπερκαλύψει την κυρία Καρισιανού ως προς το ρόλο του κόμματος. Και από εκεί που μπορεί να ήταν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, έστω και για τα τέμπη έμεσα, χωρίς να το θέλουν οι γονείς, να γίνει ένα κόμμα Πούτιν στην Ελλάδα. Το λέω σκληρά, σε μια εποχή γεωπολιτικών ανακατατάξεων και σκληρών αντιπαραθέσεων μεταξύ των υπερδυνάμεων και μάλιστα μεταξύ της Ρωσίας μάλιστα. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να έχουμε πλέον ένα δεξιό κόμμα Πούτιν. Ναι. Έχουμε ένα κόμμα που έχει παραδοσιακά σχέσεις με τη Ρωσία.
0: Αυτό όλο πιστεύετε, μια τελευταία ερώτηση, ότι θα επηρεάσει κόμματα τα οποία κινούνται στο ευρύτερο δεξιό φάσμα της πολιτικής κακέρας, όπως είναι για παράδειγμα η Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου ή η Φωνή Λογικής της κ. Λατινοπούλου ή η Νίκη του κ. Νατσιού? Πώς το βλέπετε όλο αυτό?
1: Νομίζω ότι σε ένα βαθμό ναι, γιατί ένα κομμάτι των ψηφοφόρων, των δυνητικών ψηφοφόρων της κ. Καρισιανού, μιλάει με το ίδιο κοινό. Έχει και ένα δικό της κοινό που αφορά πιο νέους ανθρώπους και μία σειρά γυναικών, κυρίως 30 με 45, σας τα λέω και βάσει των μετρήσεων που έχουμε κάνει, που ταυτίζονται με το ρόλο της μάνας, mm-hmm. όχι της πολιτικού. Mm-hmm. Μένει να αποδειχθεί αν αυτό θα υπάρξει και στην πραγματικότητα. Εγώ προς το παρόν βλέπω μόνο διασπάσεις και το μόνο που προσθέτει αυτή τη στιγμή είναι το πρόσωπο του κ. Αυγερινού, που όμως δείχνει μια πολύ σκληρή ξένη επιρροή.
0: Μία πρόβλεψη, πολύ λίγο, δεν έχουμε χρόνο. Σε πολύ λίγο χρόνο να απαντήσετε δηλαδή. Επειδή ξέρω ότι γνωρίζετε προσωπικά και έχετε επικοινωνία με τον Αντώνη Σαμαρά, η εκτίμησή σας, η πρόβλεψή σας είναι ότι θα ανακοινώσει τελικά τη δημιουργία νέου κόμματος ή όχι?
1: Δεν είμαι εξοδοτημένος να κάνω.
0: Γι' αυτό ζήτησα εκτίμηση.
1: Εσωτερική ενημέρωση και σας ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Όμως βλέπω μία σειρά συνεργατών του να είναι πολύ πιο δραστήριοι τον τελευταίο καιρό. Κάνω και εγώ το ρητικό μου ρεπορτάζ, στο πούμε, ξέρω ότι μιλάνε με πρωτοκλασσάτα στελέχη και της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης σε όλη τη χώρα και πιστεύω ότι ναι, τελικά, μέχρι τώρα σας έλεγα ότι ήθελα να το κάνει, τώρα σας λέω ότι ναι, πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα το κάνει.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Καραγάλιο. Σας ευχαριστούμε καλά. Και για τα σχόλια και για τις πληροφορίες. Να είστε καλά. Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Και αυτό φοβερό τραγούδι, ιστορικό τραγούδι που εκπροσώπησε την Ελλάδα και είχε πάει πάρα πολύ καλά. Χωρίς λεφτά, χωρίς μεγάλο προμόσιον, χωρίς δημόσιες σχέσεις, Τάνια Τσανακλείδου. Πότε ήταν, 77, 78, 79, κάπου εκεί. 78 μου λέει η Κατερίνα Ιβουτσάν. Μπράβο Κατερίνα.

Πολύ ωραίο τραγούδι και τρομερή φωνή η Τάνια Τσανακλείδου. Να είναι καλά. Ακόμα έχει δυνατή φωνή η Τάνια. Κοριτσάκι τότε εκπροσώπησε εξαιρετικά την Ελλάδα στη Eurovision στον τελικό εκείνη τη χρονιά το 78.

0: και ευρηματική έτσι σύλληψη του τραγουδιού Charlie Chaplin. Είχε ντυθεί, αν θυμάστε, Charlie Chaplin, Σαρλό, η Τάνια Τσανακλίδου, και είχε κερδίσει πολύ θετικά σχόλια, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν μπορούσε τότε να στηρίξει σε επίπεδο δημοσίων σχέσεων και οικονομικής στήριξης τα τραγούδια εκείνη την περίοδο. Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, όπως κάθε Σάββατο τέτοια ώρα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Πρόσεξε καλημέρα, τι θα πεις, σε ακούει ο Μητσοτάκης. Είναι καθοδόν προς το συνέδριο.
1: Εύχομαι χρόνια πολλά στην κορούλα σου.
0: Και, να είσαι καλά στην Κατερίνα, έχει γενέθλια σήμερα.
1: Και οι δύο σου οι κόρες, ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Και όλα τα καλά. Εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα είμαι στη διάθεσή σου. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ελληνικό λαό. Μόνο αυτό, γιατί ό,τι αποτυπώνεται σε δημοσκοπήσεις είναι η δύναμη αυτού του κόσμου.
0: Λοιπόν, όταν ήσουν στην τηλεόραση και όλοι εμείς είχαμε χάσει από το κούρεμα των ομολόγων του δημοσίου τα χρήματά μας, υποστήριζες τότε, γράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Κουντούρης, είναι εισαγωγέας εμπορίας και κάνει εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ότι θα κινήσουμε γη και ουρανό να πάρουν τα χρήματά τους αυτοί που τα κλέψανε. Μετά έβαλαν μπροστά το Συμβούλιο της Επικρατείας οι επόμενες κυβερνήσεις και από μπετόν αρμέ γίναμε χαλίκια. Και με τον νόμο, κύριε Παπαγιάννη και κύριε Αυτιά, δεν πήραμε ποτέ πίσω ούτε ευρώ.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν πάρει ομόλογα του δημοσίου εκείνη την εποχή, τους ήρθε ένα κούρεμα. Θα σου πω το εξής: ναυτικοί που είχαν βάλει τα χρήματά τους, Έλληνες που δουλεύανε στη Γερμανία, άνθρωποι που είχαν εμπιστευθεί τότε. Πρόσεξε, τότε, εκείνη την εποχή των μνημονίων του κράτους, οι άνθρωποι αυτοί, Γιάννη, έχασαν το 90%, έχει απόλυτο δίκιο ο άνθρωπος αυτός, τα χρήματά τους.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έγινε ένα φοβερό κούρεμα, διότι ήταν σαν τα Σπαρτά που καίγονται. Αντιλαμβάνεσαι ότι την άποψη του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου, γιατί τα έχει χάσει ο άνθρωπος αυτός.
0: Ναι, με το ονοματεπώνυμό του στέλνει το μήνυμα. Ονομάζεται Κωνσταντίνος Κουντούρης, εισαγωγή και εμπορία καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
1: Λοιπόν,
0: φανατικός ακροατής. Στην Κεσαριανή ο άνθρωπος έχει την επιχείρηση.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί έχασαν, όπως και οι άνθρωποι του Ελβετικού, στους οποίους κάτι έρχεται, όπως και πολλοί άνθρωποι,
0: μάλιστα,
1: οι οποίοι λόγω των μνημονίων χάσανε δώρα, χάσανε χιλιαδιό. Έλα, Γιάννη.
0: Εκλογές πότε? Τι συμπέρασμα έβγαλες από την πρώτη μέρα του συνεδρίου? Ο Μητσοτάκης το εννοεί ότι θα πάει στο τέλος τετραετίας ή μπλοφάρει και το σκέφτεται?
1: Ο Πρωθυπουργός είπε για το 27.
0: Ναι, άλλο, δεν προαναγγέλλονται οι πρόορες εκλογές, το ξέρεις αυτό.
1: Έτσι, μπράβο, δεν προαναγγέλλονται.
0: Εσύ πες μου, πότε βλέπεις εκλογές?
1: Εγώ θα σου πω ότι είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Έχω να σου πω ότι χθες με ευχαρίστησε ένα κορυφαίο πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντάς μου, χαιρόμαστε που πήγες σε 40 νομούς της χώρας. Και το απάντησε ως εξής: τώρα στην προεκλογική περίοδο θα κάνω δύο φορές την Ελλάδα πάλι.
0: Μάλιστα.
1: Γύρω.
0: Ανδρουλάκης ή Τσίπρας?
1: Αυτό. Θα σου πω. Χθες ο Πρωθυπουργός είπε, αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 το πρωί και έχουμε μια κρίση, ποιος θα το σηκώσει το τηλέφωνο?
0: Ναι.
1: Σε ποιον θα εμπιστευθεί ο Έλληνας να σηκώσει το τηλέφωνο? Ο Ανδρουλάκης, ο κύριος Ανδρουλάκης, ο αξιότιμος αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, έχει τα προβλήματά του το τελευταίο χρονικό διάστημα. Εάν βγει δεύτερος ο Τσίπρας, ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μένει δευτερόλεπτο.
0: Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Θα ναι. Αν ο κύριος Τσίπρας δεν βγει δεύτερος και πάει τρίτος, θα είναι τρομερά δύσκολο, γιατί θα έχει φάει την 8η ήττα από το Μητσοτάκη, θα έχει χάσει και από τον Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις τι,
0: Εσύ τι εκτιμάς, μάλλον. Τι προβλέπεις?
1: Θα σου πω. Το Πασόκ δύσκολα να χάσει τη δεύτερη θέση. Γιατί? Γιατί ο κύριος Τσίπρας, ξέρεις, εγώ με τον κύριο Τσίπρα ούτε προσωπικά ούτε πολιτικά έχω κανένα θέμα. Έχω όμως μια αγωνία στα οικονομικά. Ξέρεις τι είναι να δηλώνεις στον Νίκο Χατζηνικολάου? Ήταν εξαιρετική εκείνη η συνέντευξη. Ξέρεις, ο Νίκος έχει έναν τρόπο, ένα σπουδαίο τρόπο, κανείς μας δεν το
0: έχει. Ειδήσεις.
1: Να βγάζει.
0: Αυτό είναι και το νόημα των εκπομπών. Πρέπει να βγάζει κάτι.
1: Ξέρεις τι να κάνεις την πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη και να λες: έπρεπε να κλείσω τις τράπεζες την επόμενη μέρα.
0: Ναι. Αυτό δεν έπρεπε να το πει ο Τσίπρας.
1: Αυτό
0: το έχει στοιχεί στην αγορά, ήταν λάθος του. Γενικά, κατά τη γνώμη μου, είναι λάθος να αναμοχλεύει συνεχώς θέματα του 2015.
1: Έρχεται και το βίντεο του Sky που λέει ότι ενώ έλεγε: Go back, φύγε κυρία Μέρκελ, έξω από την Ελλάδα, κυρία Μέρκελ, και απ' την άλλη να συζητάς με τον πρεσβευτή της Γερμανίας και ούτω καθεξής, ή χτυπάω τα μπούρλα να παίζουν.
0: Αυτά
1: εγώ,
0: είναι λίγο πολύ γνωστά. Σημασία έχει τι λέει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Είναι λάθος του Τσίπρα ως τακτική να αναμοχλεύει το 15. Πρέπει να το ξεχάσει, να κλείσει την πόρτα, να το αφήσει πίσω του. Αν μου ζητούσε τη συμβολή, αυτό δεν το έλεγα.
1: Μπράβο. Όταν εγώ ζήτησα μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα, σηκωθήκαν απάνω 30 στην Οικονομική Επιτροπή και μου λένε, έχετε πληρώσει έστω και ένα ευρώ από το μνημόνιο Τσίπρα? Πόκαλο.
0: Ναι.
1: Τώρα, Γιάννη, υπάρχει ένα θέμα. Μεγάλο. Και σε συγχαίρω. Ένα πρωί ο Νίκος Χατζηνικολάου, και θα το πω δημόσια αυτό, ανέφερε το άρθρο 42, παράγραφος 7, που σημαίνει ότι όποια χώρα απειλείται από άλλη, τότε οι υπόλοιπες χώρες να συνδράμουν.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν το συμπεριέλαβα σε ερώτηση στον Κορμπίλιους, που είναι ο αρμόδιος επίτροπος, και μου λέει, δώσ' μου και το απόσπασμα της συνέντευξης της ομιλίας Χατζηνικολάου. Το βάλαμε και δες τώρα, τον Ιούνιο, στη Σύνοδο Κορυφής, αυτό το μικρό κομματάκι ηχητικό από το Real FM και τον συγχαίρω δημόσια, έρχεται.
0: Μάλιστα.
1: Στη Σύνοδο Κορυφής, Γιάννη.
0: Πότε θα σου απαντήσει ο Επίτροπος?
1: Ο Επίτροπος απάντησε.
0: Απάντησε. Μάλιστα.
1: Και να, που έρχεται στη Σύνοδο Κορυφής με εισηγητή ποιον? Τον Πρωθυπουργό. Πες μου λοιπόν τώρα, όλα αυτά τα θέματα πόση κινητικότητα έχουν? Επίσης, έθεσα ένα θέμα τεράστιο και κλείνω την πολυλογία μου. Να μην πάρει ούτε ένα κονδύλιο η Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα. Γιάννη, στην Τουρκία εγώ δεν μπορώ να πατήσω το πόδι.
0: Ναι, αυτό είναι θέμα συνόδου κορυφής. Μπορεί όμως να θέσουμε βέτο και εμείς και η Κύπρος. Να είσαι λοιπόν, καλά Γιώργο, την καλημέρα μας.
1: Γιάννη, χρόνια πολλά και όλα.
0: Πας για συνέδριο, τώρα.
1: Θα σου πω κάτι. Μ' αγκαλιάζουν όλοι, μάθαν όλοι για τη δημοσκόπηση. Τους λέω, είναι δικιά σας η δημοσκόπηση. Και Γιάννη μου, δεν είναι δικό μου το αποτέλεσμα. Είναι της αγάπης του κόσμου και την πίεση που ασκώ απάνω.
0: Την καλημέρα μας,
1: Γιώργο. Και ευχαριστώ τον κύριο Καραχάλιο.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη μου, γεια.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
5: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
6: Καλημέρα.
7: Καλώς τον.
6: Θα ήθελα ένα...
7: Έφτασε.
6: Α, και...
7: Εννοείται.
6: Με...
7: Ξέρω.
6: Χωρίς...
7: Βεβαίως.
8: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Proteria Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπική σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1045 οικογενειακή σύνδεση, όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιώνες φουέγω. Νούκα, φρακάσω.
0: Ακύλας, σήμερα το βράδυ. Eurovision από το κρατικό κανάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Αλέξανδρο Τσολάκο. Βλέπω ότι ο αυτιάς ο Γιώργος έχει δυνατό φαν κλαμπ. Δεν έχει πήρε 350.000 σταυρού στοιχεία. Διονύσης Καριάνης, καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Παπαγιάννη. Μπράβο στον αυτιά για τη δραστηριότητά του στην Ευρωβουλή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα στον κύριο Κουντούρη που γράφει ότι δεν απάντησε στην ερώτηση. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Αυτοί που πήραν δάνειο, Γιάννη Ελβετικό Φράγκο, πήραν δάνειο ή έπαιξαν χρηματιστήριο για να εξηγήσει στον κόσμο πόσα χρήματα χρειάζεται κάποιος για να φτιάξει ένα κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Καλημέρα και στον αγαπητό κύριο Παυλίδη. Ο φίλος, η φίλη κυρία Βασιλική Στεριοπούλου στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου, ευχαριστούμε για τις ευχές. Καλημέρα στον αγαπητό Βασίλη. Να σε καλά, Βασίλη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο που δεν πρόλαβα να διαβάσω το μήνυμά του και είναι σοβαρό μήνυμα. Έχει ένα προβληματισμό που νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί. Για την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του πολιτικού και το ασυμβίβαστο. Επ' αυτού βέβαια απαντάει ο κώδικας δεοντολογίας της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών. Αλλά ο καθένας μπορεί να το βλέπει με το δικό του πρίσμα και με το δικό του μάτι.
16: Θέλω οπότε φέρτο.
0: Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Ευρυπίδη. Να είσαι καλά αγαπητέ Ευρυπίδη και στο Θανάση που ζητά να μην ξεχάσουμε τους φοιτητές στοιχείο που τους έκοψαν 11 δρομολόγια τον Νοέμβριο προς το Πανεπιστήμιο και δεν μιλάνε υπεύθυνοι. Βοηθήστε κύριε Παπαγιάννη τους φοιτητές, μόνο εσείς μπορείτε να το κάνετε. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό μου φίλο το Βασίλη το Τζόγκα που στέλνει θερμούς χαιρετισμούς από την Αδελαίδα Αυστραλίας. Εδώ εμείς σταθερά, Γιάννη, στη συχνότητα του Real FM, μαθαίνουμε τα νέα, συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει ακούμε και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν καλύτερα, γιατί όπως φαίνεται η ελπίδα μας έχει μείνει. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Βασίλη τον Κοντόπουλο από τα Μέγαρα. Καλημέρα, Βασίλη. Να είσαι πάντα καλά. Φιλιά σε όλα τα παιδιά εκεί. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Φώτη από τις Σέρες. Που διαμαρτύρεται γιατί πλέον βλέπει στη Νέα Δημοκρατία μόνο Πασόκους και όχι γνήσιους νεοδημοκράτες. Λοιπόν, καλημέρα και στο Λευτέρη. Και στον άλλο Λευτέρη, το Λευτέρη το Δουλειεράκι την καλημέρα μας. Και κλείνω μια τελευταία καλημέρα στο φίλο μου, τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, τον πρόεδρο του Σκοπευτικού Άθλος. Καλημέρα Πέτρο, να είσαι πάντα καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στην Χρύσα... Στη Ρίτσα Μπιζόγλη και τον Νίκο Ρογκάκο και λίγο πριν στη Χρύσα Κλησιώτη για, για το Δελτίο Ειδήσεων στις 10. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, φίλες και φίλοι. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
14: Real FM.
17: Ήρθε η ώρα. τώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
18: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
17: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει.

0: ξέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
5: Καλημέρα.
6: Καλώς τον.
5: Θα ήθελα ένα...
6: Έφτασε.
5: Α, και...
6: Εννοείται.
5: Με...
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Χωρίς...
6: Βεβαίως.
7: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
11: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
10: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
11: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
10: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
11: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
10: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
12: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
12: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
12: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
14: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Χειρουργική Σάμου. Περιοχή Αγιανάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελεοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
16: Στην Ελεοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
17: Σαρώνει στην άσφαλτο.
18: Σκίζει τα κύματα.
17: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
17: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
18: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
17: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
18: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
17: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
18: Για Μότο και Μαρίν.
17: Στο Μένεγα θα έρθεις.
8: Ράδιο Σάμος.
9: FM στους 102.

0: macchiato, espresso macchiato.
1: Καλημέρα, καλημέρα γλυκιά και όμορφη. Τι μου κάνετε, πώς είστε αγαπημένα μου φιλαράκια. Φίλοι και εχθροί, εδώ μαζευόμαστε. Ράδιο Σαμός, 102 άρωμα γυναίκας. Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο, σε μια παρεούλα σαββατιάτικη που έχει γίνει θεσμός. Ναι, το πιστεύω κι εγώ. Πάμε σήμερα, πόσες έχουμε, 16 Μαΐου, να το φάγαμε και το μισό του μήνα, τα καταφέραμε. Ανοιξιάτικες, όμορφες, λουλουδιασμένες, καλημέρες σε όλους σας. Ανοιξιάτικες, όμορφες, λουλουδιασμένες, καλημέρες σε όλους σας. Και ναι, δεν είναι ένα τυχαίο.

Και όπως και αν έχει, εμείς απόψε, αν δεν έχουμε κάτι καλύτερο να κάνουμε, αφού πληρώνουμε που πληρώνουμε την ΕΡΤ, θέλουμε δεν θέλουμε, μας αρέσει δεν μας αρέσει, εμείς εκεί τα σκάμε, ας καθίσουμε αναπαυτικά στο καναπέ μας, ας πάρουμε έτσι ό,τι μας αρέσει, σνακ εννοώ, ή να πιούμε ή να φάμε, να καλέσουμε φίλους ή να τα φτιάξουμε εμείς οι ίδιοι, να δούμε τι έχει να μας προσφερθεί μουσικά, να κάνουμε έτσι την κρίση μας, να γελάσουμε κιόλας, να προβληματιστούμε. Μια βραδιά το χρόνο είναι αυτή. Τι λέτε, να την απολαύσουμε? Μας αρέσει, δεν μας αρέσει? Εγώ θα σας βάλω τα 5 φαβορί κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας, γιατί σήμερα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Θα μιλήσουμε για τα ματάκια μας. Θα μιλήσουμε με καθηγήτρια πανεπιστημίου για το τι γίνεται στη νεολαία σήμερα. Θα μιλήσουμε με τον ψυχολόγο, τον κύριο Σιδηρόπουλο Στέφανο, όπου έχει να μας πει πάρα πολλές αλήθειες για το τι γίνεται σήμερα όσον αφορά την ελληνική οικογένεια, τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας, και όχι μόνο. Θα φτιάξουμε έτσι το δερματάκι μας και το σώμα μας όσο πιο όμορφα γίνεται και αρωματικά, τώρα που ακόμα είναι άνοιξη. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες της άνοιξης με την beauty expert στην πόλη της Σάμου, Χριστιανά Σκάρου. Θα μιλήσουμε για τον τουρισμό, για πολιτισμό και πάρα πολλά άλλα θεματάκια που έχουμε ετοιμάσει για σας σήμερα. Λοιπόν, ετοιμάστε καφεδάκι. Ο δικός μου είναι έτοιμος, ούτε μία γουλιά δεν έχω πιει ακόμα, γιατί καίει. Αλλά αν θέλετε εσείς, ένα είναι το τηλέφωνο που θα σας κλείσει τα χέρια, 89 7 και 5. Πλεζίρ, πόλου, στην παραλιακή λεωφόρο Θεμιστοκλήσοφουλή, εδώ στην πόλη της Σάμου. Έτσι, γιατί ο καφές πρέπει να έχει άρωμα, να έχει έτσι το σωστό μέρος και τη σωστή τιμή. Χώρο συνάντησης, ακριβώς δίπλα από την ποτοπία Φραντζέσκος. Με ένα τηλεφώνημα, όπως σας είπα πριν, ο καφές της αρισκίας σας έρχεται στο χώρο σας, όπου και αν είστε, όποιο ρόφημα και αν θέλετε έτσι να απολαύσετε, ένα τσαγάκι, ακόμα και ένα φρεσκοστημένο χυμό. 2-2-73-0-89-7-5. Αγαπάμε πλεζίρ, στηρίζουμε πλεζίρ. Ανανεωμένο, ωραίο, το έφτιαξε έτσι πάρα πολύ ωραίο το μέρος ο κύριος Γιώργος και μπράβο του. Και επιστρέφω στα καρλουβασάκια μας τα όμορφα για να πω και εδώ καλημέρες, όπως και σε όλο το νησί, σε όλη τη Σάμο, στα γύρω νησάκια που μας ακούτε. Καλημέρα σε Φούρνους, Ικαρία, στολίζονται και αυτοί. Ξεκινάει η τουριστική σεζόν, εννοείται. Πάτμο, Λέρου, Λήψη. Αλλά και βέβαια σε όλο τον πλανήτη μέσα από το Radio Samus.gr.

Θα ήθελα να σας δω πώς είστε σήμερα με κοντομάνικα. Αντιλαμβάνομαι και μετά το μήνυ έτσι καλοκαιράκι που περάσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο με θερμοκρασίες Ιουνίου. Έρχονται τώρα και μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι εντάξει, ο καιρός έτσι και έτσι μεταβάλλεται. Είναι και η ψυχοσύνθεση του κεφτουνού περίεργη. Ίσως σαν τη δική μας, γιατί όπως και να το κάνουμε, μια αναστάτωση τώρα την άνοιξη τη νιώθουμε. Δύσκολος μήνας ο Μάης, από όλες τις απόψεις και πέρα από τα γεγονότα, τα τραγικά, γιατί κάθε εβδομάδα που συναντιόμαστε και έχουμε να λέμε, όλο κουνάμε το κεφάλι μας από λύπη, από στενοχώρια, κάτι καλό δεν βγαίνει προς τα έξω και κάποια πάλι τραγικά γεγονότα ήρθαν να στυλιτεύσουν αυτές τις στιγμές μας, τις μεσοβδιομαδιάτικες και εμείς θεματολογία που άπτεται της επικαιρότητας έτσι κι αλλιώς, μας ξέρετε, μας γνωρίζετε. Είμαστε τυχεροί όμως εδώ στη Σάμμο μας, 21 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε, καλοκαιρινό σκηνικό και θερμοκρασία των 30 βαθμών, έτσι λένε οι ειδικοί, θα έχουμε σε αρκετές περιοχές της χώρας μας από Δευτέρα, θα ξεπεράσει ο υδράργυρος στους 30 βαθμούς και μάλιστα την Τρίτη αναμένεται να είναι η θερμότερη μέρα του διαστήματος με τις μέγιστες θερμοκρασίες μέχρι και 33-34 βαθμούς να φτάνουν σε Στερεά, Εύβοια και βέβαια είμαστε τυχεροί, αφού εμείς εδώ δεν έχουμε την αφρικανική σκόνη που έχουν άλλες περιοχές της Ελλάδας και συνιστούν οι ειδικοί να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους πάρα πολύ κάτοικοι, να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να προσέχουν ιδιαίτερα και οι ομάδες ευπαθείς, εννοείται, οι άνθρωποι που έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Είμαστε. Εγώ ήμουν έτοιμη να προτείνω να μην καθαρίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο παράθυρα, αυτοκίνητα, σκάλες, γιατί λέμε μήπως ψιλοβρέξει και μας ταλαιρώσει. Τώρα τι να σας πω, τα αφήνω στην κρίση σας, εσείς δυναμώστε ραδιοφωνάκι. Μαζί θα τραγουδήσουμε, μαζί θα τα πούμε, μαζί θα τα αναλύσουμε και τώρα. Mon amour, Eurovision του 2024. Με το Σίμαν, ο οποίος άφησε εποχή και μου αρέσει πάρα πολύ και μέσα από την εκπομπή το τραγουδάμε, το χαιρόμαστε, γιατί κάθε χρόνο θα κουνάτε κι εσείς το κεφάλι σας όλο και χειρότερα.

Λοιπόν, βρήκα τον τρόπο σήμερα να ανεβάσουμε τις ενδροφίνες μας, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο πρωί. Οι ορμόνες της χαράς, της ευχαρίστησης, με τη σκέψη ότι ό,τι και αν συμβαίνει σε αυτή τη ζωή, αν μπορούμε να τα αλλάξουμε, πάει καλώς, θα το προσπαθήσουμε, θα το παλέψουμε. Αν δεν μπορούμε, ας χαρούμε το εδώ και τώρα και ας τα αφήσουμε στη ροή, τα πάντα ροή, δεν είπε ο Ηράκλητος, στη συμπαντική ροή, και θα είμαστε σίγουροι ότι κάθε τι που συμβαίνει, συμβαίνει την κατάλληλη στιγμή για τον κατάλληλο λόγο. Αλκαίος λοιπόν, 2010, μια χαρά περάσαμε, η Ελλαδίτσα μας, πώς περνάνε οι δεκαετίες, παιδιά, ένα τσάφι είναι, γι' αυτό σας λέω. Τώρα.

0: σκέψεις μου παλιές. Και από το μηδέν αρχίζω όσο κι αν δεν θες. Δάκρυα καυτά, ψέματα πολλά.
1: Και μιας και μιλάμε για Eurovision, φίλοι μου, ο διευθυντής Μάρτιν Γκριν, μιλώντας στο BBC, επιβεβαίωσε ότι όλο και παραπάνω χώρες πέρα από την Ευρώπη είναι ευπρόσδεκτες να μπουν στο διαγωνισμό, όπως έχει μπει και η Αυστραλία, το Ισραήλ, που είναι και από τα φετινά φαβορί, τα πέντε δηλαδή καλύτερα τραγούδια, μαζί με τη Φινλανδία, από το μπλοκ το συγκεκριμένο. Ναι, σίγουρα θα την υποστηρίξουν. Και τώρα λοιπόν έρχεται και ο Καναδάς και είπε λοιπόν ο κύριος πρόεδρος, να είναι καλά ο άνθρωπος, ότι είναι ευπρόσδεκτος στο διαγωνισμό, παρότι η χώρα δεν αποτελεί πλήρης μέλος, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Η EBU είναι η δημόσια τηλεόραση CBC, κατέχει καθεστώς συνδεδεμένου μέλους. Η Αυστραλία μπήκε το 2015 πρώτη φορά λόγω της τεράστιας δημοτικότητας του θεσμού εκεί.

Λοιπόν, τι θα λέγατε να πάμε έτσι πολύ πολύ πολύ πίσω, γιατί σας έχω πει ραδιοφωνικά ότι ναι, την παρακολουθούμε έτσι, την Eurovision πάρα πολλά χρόνια, από παιδιά σχεδόν, και πάμε έτσι στο 1979 με την Ελπίδα. Σοκράτη, εσύ Superstar που μας έκανε έτσι περήφανος. Δεν μας ένοιαζε αν θα πιάναμε μια καλή θέση. Δεν μας ένοιαζε καθόλου. Φτάνει να μπορούσαμε έτσι να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία. Φέτος εγώ δεν μπορώ να μην πω τη γνώμη μου. Υπάρχει ανύπαρκτη καλλιτεχνική αξία στο συγκεκριμένο τραγούδι της ελληνικής συμμετοχής μας. Το χειρότερο όμως δεν είναι έλλειψη αισθητικής αυτή καθ' αυτή, αλλά είναι ότι η ελληνική συμμετοχή φιγουράρει ως φαβορή ακριβώς με αυτή την αισθητική που παρουσιάζεται και κυρίως με τα μηνύματα που περνάει η παρουσία της. Η εικόνα που μεταδίδεται αντικατοπτρίζει κατά τη γνώμη μου δυστυχώς την νοοτροπία ανησυχητικά μεγάλης μερίδας της σημερινής ελληνικής κοινωνίας, ιδίως της νεολαίας, και σερβίρεται στους υπόλοιπους μας ως πραγματικότητα που πρέπει, σε εισαγωγικά το πρέπει, να γίνεται αποδεκτή χωρίς καμία επικριτική διάθεση, και αν κάνουμε έτσι κάποιο σχολιασμό αρνητικό, μας χαρακτηρίζουν. Άρα λοιπόν η Walk Agenda προωθεί το συγκεκριμένο άτομο, δεν μας βρίσκει σύμφωνος, το λέω και το ξαναλέω, και έχουμε πολλά να πούμε κατά τη διάρκεια έτσι της εκπομπής, και να θυμηθούμε ότι θυμάστε πρόπερση τι λογοκρισία έτσι δεχτήκαμε όταν είπαμε ότι ο Νέμο που ντύθηκε κοτόπουλο, φραγκόκοντα συγκεκριμένα, έκανε ντάβγες από την Πασχαλινή Βαφή Αυγών που του περίσσεψε και δήλωσε άφιλον, εκεί μας είπαν ότι εμείς δεν είμαστε καλά, αλλά και ότι είμαστε οπισθοδρομικοί, είμαστε έτσι άνθρωποι που δεν μπορούμε να δεχτούμε τη μόδα. Αλλά φίλοι μου, ο μέγας χορηγός της Eurovision ήταν η Moroccan Oil, δηλαδή το μαροκινό λάδι, μόνο που η εταιρεία αυτή, η οποία είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο χώρο προϊόντων ομορφιάς, δεν έχει καμία σχέση με τη χώρα του Μαρόκου, αφού ήταν μια ξεκάθαρα ολοκλήρου Ισραηλινή πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Tel Aviv, και ήταν και ο κύριος χορηγός της εκδήλωσης. Έτσι δεν μπορούσαν να πούνε να φύγει ο χορηγός και ας ήταν Ισραηλινός. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι τι κρύβονται πίσω από αυτά τα συμφέροντα.

Θα κάνουμε λοιπόν μουσικές διαδρομές, όπως σας είπα, η ώρα είναι 10:30. Ακούμε τη μεγάλη νικήτρια του 2005, Έλενα Παπαρίζου, που από τότε έτσι είδαμε χαρούλες, όπως και με την Κλαβδία μας πέρυσι. Αλλά δεν πήραμε την πρωτιά. Στις 10 σήμερα το βράδυ, για εσάς που ενδιαφέρεστε, η Ελλάδα ανήκει στα φαβορή, όπως σου είπα, είναι στην 6η θέση εμφάνισης και η Κύπρος στην 21η, που ούτε αυτή μου αρέσει και δεν θα βάλω το τραγούδι για άλλα, για άλλα, γιατί μου θυμίζει τουρκικό τσιφτετέλι. Φαβορή Αυστραλία στην 8η θέση, Βουλγαρία στη 12η που έχει έτσι αρκετά καλό τραγούδι, Γαλλία στη 15η, Φιλανδία που είναι φαβορή στη 17η, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι της Αλβανίας, θα το ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι έχουμε να λέμε από την Αυστρία λοιπόν σήμερα. Και το τελικό ανοίγει η Δανία, μια χώρα από τα φαβορή. Διασκεδάστε, λυκνιστείτε, χορέψτε. Εμείς επιστρέφουμε μετά την πρώτη μας βόλτα στα καταστήματα του νησιού μας. Ένα άγχος το έχω, το βλέπετε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί η εκπομπή είναι ζωντανή. Που σημαίνει, εμείς τη θεματολογία μας την τακτοποιούμε και την ξέρουμε. Ζωντανά όμως οι συνεργάτες μας, οι συνεντευξιαζόμενοι, επιλέγουν την ώρα που θα μιλήσουν.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
3: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
4: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
3: Για πες λεπτομέρειες.
4: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
3: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
4: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
3: Σε ευχαριστώ, φίλε.
4: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
5: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
6: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί, στο πιάτο σας.
8: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
7: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
8: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22 73 0 95 600
7: και 69 77 80 93 89.
8: Εστιατόριο Κοχύλι.
7: Από το Κοχύλι
8: στα χείλη.
9: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
10: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
11: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
10: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
11: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
10: Πάνελ.
11: Περίφραξη.
10: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
11: Είδη κυγκαλερίας.
10: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
11: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
10: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
11: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
10: και 69 76 55 73 49.
11: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
12: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Supermarket Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
13: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα βελεγράκης.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: υπέροχος προορισμός. Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glarus Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας, μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glarus Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηρέων Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glarus, δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
10: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

γίνεται. Σας φτιάχνουμε το κέφι. Πάμε όλοι μαζί να τραγουδήσουμε την άνοιξη. Όπου και αν είστε, όπου και αν βρίσκεστε, είτε ξυπνήσατε τώρα και ακούτε Άρωμα Γυναίκας, Αλεξάνδρα Καροχυρίζει το μικρόφωνο. Εδώ ραδιοφωνικά είναι δύο όμως 102 στα υπέροχα καρλοβασάκια μας. Αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο γραφείο, αν είστε στην εξοχή, αν είστε στον κήπο ή στη βεράντα, είτε απολαμβάνετε το καφεδάκι σας, είτε κάνετε δουλειές ανοιξιάτικες, ναι, θα είναι σαν να μπαίνει η άνοιξη. Πάμε δυνατά, δυναμώστε. Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά, τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που μας στέλνετε.

το ευχαριστηθήκατε. Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Από τα ομορφότερα τραγούδια που έχουμε στείλει, θα συμφωνείτε κι εσείς. Με υπέροχες φωνές, υπέροχο στίχο, υπέροχη μουσική, μέσα από το άρωμα γυναίκας. Το ξέρετε ότι το απολαμβάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν περιμένουμε μόνο να έρθει η άνοιξη. Και μέχρι να απολαύσετε το περσινό νικητή της Αυστρίας, Wasted Love, που μας δίδαξε ότι όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε, όλα μπορούμε να τα αντέξουμε και τις φουρτούνες της ζωής, αφού με το πλοίο του, με το καραβάκι του έσπασε έτσι το κατάρτι, χάλια έτσι η θάλασσα, τα κατάφερε όμως να επιβιώσει. Ένα μήνυμα που μας λέει ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε βέβαια ότι πίσω από το γέλιο κρύβεται το κλάμα, πίσω από τη χαρά και η αγωνία και η ανασφάλεια. Η μαγεία είναι να μην τα παρατάς, η μαγεία είναι να μπορείς να κλαις γελώντας, η μαγεία είναι να μπορείς να πέφτεις και να ξανασηκώνεσαι, αλλά και να πιστεύεις στον εαυτό σου.

0: Μάλιστα, το απολαύσαμε. Άξιζε ο άνθρωπος, το λέμε, μας άρεσε, δύναμη, φωνή, όλα ωραία. Και πάμε τώρα στα θεματάκια μας, τα πρακτικά τα ωραία, γιατί καλοκαιριάζει. Φροντίζουμε τα ματάκια μας με τα σωστά χέλια ηλίου, που θα τα αναφέρουμε κάποια στιγμή τα θεματάκια αυτά και μέσα από το άρωμα γυναίκας. Και έχουμε, παιδιά, την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μοιοπία, που διεξάγεται από τις 18... ναι, από μεθαύριο μέχρι και τις 24 Μαΐου και πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο την ενημέρωση σχετικά με την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, ειδικά στα παιδιά και τη διαχείριση της μοιοπίας. Βέβαια, το φθινόπωρο πραγματοποιεί την Παγκόσμια Ημέρα Όρασης, η οποία εστιάζει ευρύτερα στην υγεία των ματιών και παραδοσιακά γιορτάζεται τη δεύτερη Πέμπτη πάντα του Οκτώβρη. Εμείς όμως είχαμε τη χαρά και την τιμή να ανταποκριθεί στην πρόσκλησή μας στο άρωμα γυναίκας η γιατρός οφθαλμίατρος του Athens Vision στην Αθήνα, του κέντρου, έτσι, όσον αφορά την όραση, τα προβλήματα όρασης και τις αντιμετώπισης αυτών. Η κυρία Ζόζογλου Μαρία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι και στη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας. Τι κάνετε, καλωσορίσατε στο άρωμα γυναίκας. Μας ακούν παντού και χαίρομαι πάρα πολύ που σας φιλοξενώ.
1: Καλημέρα σας, κυρία Χαροχέρη. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Δικιά μας η τιμή και η χαρά. Μιλάμε για πρώτη φορά στο άρωμα γυναίκας μαζί σας και πιστεύω ότι έχετε πάρα πολλά θεματάκια που αφορούν την όρασή μας, αντιμετώπιση προβλημάτων και πρόληψη κυρίως, που θα χαροποιήσουν και θα ενημερώσουν βέβαια πάρα πολύ κόσμο, γιατί πλέον η επιστήμη προχωράει και τα πράγματα πλέον γίνονται πιο απλά. Έτσι δεν είναι, δεν είμαστε όπως παλιά.
1: Και βέβαια, και βέβαια. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να μιλήσουμε σήμερα με αφορμή την Παγκόσμια Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για τη Μοιοπία, που πραγματοποιείται από τις 18 στις 24 Μαΐου. Είναι πολύ σημαντικό που μπορούμε να μιλήσουμε για το πρόβλημα που αφορά όλο ένα και περισσότερα παιδιά, αλλά και ενήλικες παγκοσμίως. Και δεν είναι άλλο αυτό παρά τη μοιοπία.
0: Η μοιοπία, πριν μας πείτε τι ακριβώς, ξέρουμε τι είναι, αλλά να μιλήσουμε λιγάκι με ορολογία, έτσι, που άπτεται της επιστήμης σας. Σας έκανα και τηλεφωνικά αυτή την ερώτηση. Αύξηση της μοιοπίας σε παιδιά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με προηγούμενες δεκαετίες. Και αν ναι, γιατί.
1: Βέβαια, πρόκειται για μια πάθηση που θα απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο στο μέλλον, ήδη τον απασχολεί. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση της μοιοπίας, κυρίως λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής. Πολλές ώρες μπροστά στις οθόνες, συνεχής κοντινή εργασία, λιγότερος χρόνος στο φυσικό φως και στις εξωτερικές δραστηριότητες, έχουν σαν αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση των ανθρώπων που έχουν μοιοπία. Φανταστείτε ότι μέχρι το τέλος του 2050 περίπου ένας στους δύο ανθρώπους παγκοσμίως θα έχει μοιοπία.
0: Ναι. Ένας στους δύο είπατε.
1: Ναι, ναι. Ένας στους δύο θα έχει κάποιο βαθμό μοιοπία.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει βέβαια ότι θα είμαστε οι περισσότεροι αναγκασμένοι να έρθουμε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι η όρασή μας είναι κάτι πολύ σημαντικό, είναι ένα εργαλείο από τις πέντε αισθήσεις που μας βοηθάει να διεκπεριώνουμε, είναι και το βασικότερο, ναι, γιατί με την ακοή μπορεί να τα καταφέρουμε, έτσι δεν είναι. Με την όσφρηση, ναι, αλλά το να βλέπουμε
1: είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και σκεφτείτε
0: και να βλέπουμε καλά. Ναι.
1: Ναι, ναι. Σκεφτείτε λοιπόν ότι η μοιοπία δεν είναι απλώς η ανάγκη για γυαλιά. Εντάξει, δηλαδή, μην το έχουμε έτσι στο μυαλό μας ότι έχω μοιοπία και απλά φοράω γυαλάκια. Mm-hmm. Είναι μία πάθηση στην οποία ο οφθαλμός, το μάτι μας δηλαδή, συνήθως μεγαλώνει περισσότερο από το φυσιολογικό και έτσι η όραση γίνεται μακριά θολή αρχικά, αλλά και μακροπρόθεσμα μπορεί να έχουμε περισσότερα προβλήματα που προέρχονται από αυτή την πάθηση, όπως η αποκόλληση του αμφιστροειδούς. Άνθρωποι που έχουν υψηλές μοιοπίες κάνουν πιο συχνά αποκόλληση στον αμφιστροειδή, προβλήματα από την οχρά κοιλίδα, Η οχρά κοιλίδα, για να καταλάβει ο περισσότερος κόσμος, είναι το σημείο μέσα στο μάτι μας που είναι υπεύθυνο για την κεντρική όραση. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν πολύ υψηλή μοιοπία μπορεί να έχουν πρόβλημα σε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι κάτι που μας αφορά άμεσα όλους, και τα παιδιά και τους ενήλικες.
0: Μάλιστα. Είπαμε ότι στο μάτι υπάρχει, να το πούμε, δεν είναι κακό, μία διαθλαστική ανομαλία του ματιού. Δηλαδή τα κοντινά αντικείμενα φαίνονται καθαρά, αλλά τα μακρινά με δυσκολία είναι θολά.
1: Ναι. Στην ουσία αυτό συμβαίνει και εξαρτάται βέβαια και από τους βαθμούς μοιοπίας που έχει κάποιος.
0: Ναι. Και εξαρτάται δηλαδή από την κυρτότητα του κερατοειδής.
1: Εξαρτάται από την καμπυλότητα που έχει ο κερατοειδής, το τζαμάκι που έχουμε μπροστά στο μάτι μας, αλλά και κυρίως από το αξονικό μήκος του βολβού, δηλαδή το προστιοπίστιο μήκος του βολβού.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο στην μοιοπία και ειδικά σε παθολογικές υψηλές μοιοπίες είναι πολύ αυξημένο.
0: Η μοιοπία ξεκινάει από την παιδική ηλικία ή μπορεί και ένας ενήλικας έτσι να αποκτήσει αυτό το πρόβλημα?
1: Τη μοιοπία τη συναντάμε παντού. Ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με μοιοπία. Κάποιος μπορεί να κάνει μοιοπία, ένα παιδί μπορεί να κάνει μοιοπία στη σχολική ή στην προσχολική ηλικία. Αλλά ακόμα και ένας ενήλικας μετά την ηλικία των 18 ετών μπορεί να αναπτύξει μοιοπία. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε στους γονείς πώς πρέπει να εξετάζουν τα παιδιά, πότε πρέπει να ξεκινάει η εξέταση, γιατί πλέον η μοιοπία είναι κάτι τελείως διαφορετικό, αντιμετωπίζεται τελείως διαφορετικά από ό,τι αντιμετωπιζόταν πριν από 10 χρόνια. Αν το καταλάβουμε νωρίς, μπορούμε να την επιβραδύνουμε, να τη σταματήσουμε και να μην ανέβει σε πολύ υψηλούς βαθμούς.
0: Και το θέμα είναι πώς θα την καταλάβουμε. Να ξεκινήσουμε από τα παιδάκια. Υπάρχει θολή όραση, έχει πρόβλημα, παραπονιέται ότι στο σχολείο υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον πίνακα?
1: Συνήθως μπορούμε να έχουμε κάποιες πληροφορίες από το σχολείο. Οι δασκάλες, ας πούμε, μπορούν να μας πούνε ότι το παιδάκι δυσκολεύεται σαν να μην βλέπει αυτά που γράφω στον πίνακα.
0: Ή στην τηλεόραση να έχει πρόβλημα.
1: Οι γονείς είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουν ότι ένα παιδί συχνά δεν καταλαβαίνει από μόνο του ότι δεν βλέπει καλά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να πλησιάζει πολύ στην τηλεόραση ή αν χρησιμοποιεί το τάμπλετ, πλησιάζει πολύ το προσωπάκι του στο τάμπλετ. Μπορεί να μισοκλίνει τα μάτια για να δει καλύτερα,
0: ναι,
1: ή να κουράζεται εύκολα και στο διάβασμα.
0: Δηλαδή μπορεί να έχουμε και πονοκεφάλου, πέρα από την κόπωση των ματιών, να μας λέει το παιδί ότι δεν νιώθω το κεφάλι μου, πονάει ή ζαλίζομαι. Υπάρχει.
1: Μπορεί να συμβαίνει και αυτό.
0: Το ίδιο έχουμε και οι ενήλικες, τα ίδια συμπτώματα, δηλαδή κόπωση ματιών.
1: Ένας ενήλικας μπορεί να το εκφράσει καλύτερα και να το συνειδητοποιήσει περισσότερο. Ναι. Ενώ ένα παιδί το καταλαβαίνουμε εμείς από διάφορα άλλα πράγματα.
0: Ναι. Ο ενήλικας μπορεί να έχει και δυσκολία στην οδήγηση, ειδικά το βράδυ.
1: Ειδικά το βράδυ υπάρχει μεγάλη δυσκολία, γιατί ανοίγει η κόρη στην ουσία όταν υπάρχει σκοτάδι γύρω-γύρω και όλο το πρόβλημα της μοιοπίας πολλαπλασιάζεται.
0: Διαστέλλεται η κόρη δηλαδή.
1: Μπράβο. Ναι. Πολλαπλασιάζεται, οπότε κάποιος που έχει ακόμα.
0: Και το φως αντανακλάται σε διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Και είναι και επικίνδυνο βέβαια, έτσι δεν είναι, αν έχουμε ένα τέτοιο θέμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το να έχει κάποιος μοιοπία και να οδηγεί χωρίς τα γυαλάκια του, ας πούμε, σίγουρα είναι επικίνδυνο.
0: Μας είπε.
1: Πρέπει να πούμε.
0: Θα πρέπει
1: να πούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει σήμερα, ότι ο προληπτικός οφθαλμολογικός έλεγχος πριν και κατά τη διάρκεια των σχολικών χρόνων είναι απαραίτητος. Δεν μιλάμε μόνο για τους ενήλικες που πρέπει να έρχονται για τον ετήσιο έλεγχο τον οφθαλμολογικό, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι ένα παιδί εξετάζεται όταν γεννιέται στο μαιευτήριο, ενός έτους, όταν γίνει 3 ετών, 5 ετών και μετά μία φορά το χρόνο. Αυτός είναι ο καθιερωμένος οφθαλμολογικός έλεγχος.
0: Δηλαδή βλέπουμε τον παιδίατρο που κάνει με το δάχτυλό του για να δει τα ματάκια του παιδιού πώς κινούνται. Αυτό έχουμε δει. Και γίνεται και μία περαιτέρω εξέταση στο μωρό.
1: Ναι, και βέβαια γίνεται βυθοσκόπηση.
0: Α, βυθοσκόπηση.
1: Δηλαδή ελέγχουμε ανατομικά τα μάτια αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και φυσικά με έναν τρόπο εμείς που έχουμε, που δεν χρειάζεται να συνεργάζεται το παιδί, όσο μικρό και να είναι, μπορούμε να καταλάβουμε με τη μέθοδο της σκιασκοπίας αν έχει μοιοπία, υπερμετροπία, αστιγματισμό. Μπορούμε να το καταλάβουμε από πολύ νωρίς.
0: Υπάρχει κληρονομικότητα αν ένας από τους δύο γονείς δηλαδή έχουν μοιοπία, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να εμφανιστεί και στο παιδιά?
1: Ναι, υπάρχει κληρονομικότητα. Πολλές φορές οφείλεται σε γονίδιο ημιοπία, δηλαδή μπορεί να το συναντήσει σε οικογένειες που έχουν, βλέπεις η μαμά έχει μοιοπία ή ο μπαμπάς έχει μοιοπία ή ο παππούς ή η γιαγιά και το βλέπεις στα εγγόνια, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συμβεί.
0: Μπορεί. Μάλιστα. Τώρα είπατε καθημερινές συνήθειες, δηλαδή πολύ ωραία ανασχόληση με κοντινές δραστηριότητες. Είπαμε διάβασμα, οθόνες, κινητά, όλα αυτά δεν έχει και σωστό φως. Χρειάζεται και φυσικό φως ημέρας, να μην έχουμε
1: χρειάζεται
0: έτσι
1: το φυσικό επιδείνωση. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι αν κάποιος είναι προδιατεθειμένος να κάνει μοιοπία, υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε ούτως ώστε να μην αναπτύξει τόσο υψηλή μοιοπία ή να μην ξεκινήσει τόσο νωρίς η μοιοπία του. Ένα από αυτά τα πράγματα είναι το παιδί να παίζει σε εξωτερικό χώρο τουλάχιστον 2 ώρες την ημέρα. Αυτό έχει αποδειχθεί ότι καθυστερεί την έλευση της μοιοπίας. Δηλαδή, αν ένα παιδί είναι γενετικά προδιατεθειμένο να κάνει μοιοπία όταν είναι, αντί για την πρώτη δημοτικού. Αν κάνει κάποια πράγματα, μπορεί αυτό να πάει πολύ πιο πίσω και να ξεκινήσει στην Τρίτη ή στην Τετάρτη.
0: Τι μας λέτε τώρα, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό που έχει λείψει τα τελευταία χρόνια από τα παιδιά και ιδιαίτερα των μεγάλων αστικών κέντρων. Το παιχνίδι έξω. Τα παιδιά που πολύ μικρά έχουν ένα τάμπλετ ή ένα κινητό, το απασχολούν εκεί. Έτσι δεν είναι οι γονείς, για να είναι και σίγουροι, να έχουν και την ηρεμία τους. Και έτσι θεωρούν ότι προστατεύονται τα παιδιά, αλλά χρειάζεται χρόνος επιτήρηση στο παιδί και να είναι έξω, είπατε, στον ήλιο, στο φυσικό φως και να παίζει.
1: Μα
0: είναι γενικότερη υγεία και η επαφή με τη φύση, με τα φυτά, με τα ζωάκια, με το χώμα. Πάμε τώρα στην αντιμετώπιση, κυρία Ζόζογλου, γιατρέ μου. Παλιότερα φορούσαν τα παιδάκια γυαλιά οράσεως και ενήλικες εννοείται, ως ασφαλής τρόπος διόρθωσης με τους ειδικούς φακούς, αλλά υπήρχε και το bullying, έτσι δεν είναι? Τα παιδάκια αισθανόταν κάπως, τώρα τα γυαλιά βέβαια γίνανε υπέρκομψα, δεν είναι όπως τα πατουμπούκαλα που λέγαμε παλιά.
1: Έχει αλλάξει τελείως αυτός ο τρόπος.
0: Αυτή η νοοτροπία,
1: εντελώς αυτή η νοοτροπία, δηλαδή το να βάλει ένα παιδί γυαλάκια πια δεν είναι καθόλου ταμπού, ούτε αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα στο σχολείο του, γιατί τα περισσότερα παιδιά λίγο ή πολύ μπορεί να φοράνε ένα γυαλάκι.
0: Εξελιχτήκαμε πλέον, εκπολιτιστήκαμε. Δεν είναι τώρα εποχές πλέον να συζητάμε αυτά που δυστυχώς όμως πολλά παιδιά τα είχαν υποστεί. Και ενήλικες. Μπορούμε με τους φακούς επαφής να έχουμε έτσι μια καλύτερη περιφερειακή όρεση ή έχουμε κανόνες υγιεινής που μας δυσκολεύουν?
1: Κοιτάξτε, οι φακοί επαφής σίγουρα δεν ξεκινάνε στα παιδιά.
0: Όχι, βέβαια, για τους ενήλικες.
1: Καλό είναι να. Εγώ είμαι πολύ υπέρ της χρήσης των ημερήσιων φακών επαφής, που δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό τον καθαρισμό.
0: Την αποστήρωση αυτή που το βάζουμε, γιατί παθαίνεις και επιπυφικίτιδα και χίλια δυο άλλα.
1: Έχει αποδειχθεί ότι σχετίζονται με πολύ λιγότερα.
0: Πολλές παθήσεις.
1: Όχι, φαίνεται ότι η χρήση των ημερήσιων φακών επαφής μειώνει σημαντικά τις
0: μολύνσεις
1: από τους φακούς επαφής.
0: Γιατί αν γυρίσουμε αργά, καμιά φορά κοιμόμαστε, βγάζουμε τους φακούς και λέμε πω ξέχασα να τους βάλω στο σχετικό κουτάκι του με το υγρό. Πιάνουμε με τα χέρια καμιά φορά, έτσι δεν είναι? Είναι επικίνδυνο. Ενώ με τη μία χρήση τέλειωσε, τα πετάμε μετά. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το χρησιμοποιούμε, το πετάμε και τέλος.
0: Όμως, γιατρέ, το καλύτερο νομίζω ότι είναι διαθλαστική χειρουργική, τα λέιζερ, επεμβάσεις.
1: Η αλήθεια πια είναι ότι η μοιοπία στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ αποτελεσματικά με τη βοήθεια των λέιζερ, με τη διαθλαστική χειρουργική, προσφέροντας σημαντική πραγματικά ανεξαρτησία από τα γυαλιά και τους φακούς επαφής. Και αυτό πια έχει λύσει τα χέρια σε πολύ κόσμο. Η τεχνολογία έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Δεν είναι όπως πριν από 20-30 χρόνια. Απλά το λέιζερ για να διορθώσει τη μοιοπία είναι ένα χειρουργείο, θεωρείται ένα χειρουργείο ρουτίνας, όταν φυσικά έχει γίνει μετά από το σωστό οφθαλμολογικό και προγχειρητικό έλεγχο. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή λύση.
0: Εγώ γνωρίζω το Athen Voice γιατί έχει κάνει ο γιος μου λέιζερ. Γνωρίζω έτσι. Είχα μιλήσει και με τους γιατρούς σας. Είπατε ότι είστε αρκετοί γιατροί, έτσι δεν είναι, σε αυτό το οφθαλμολογικό?
1: Στο Athens Vision είμαστε αυτή τη στιγμή 8 και 3, οποίοι ο καθένας
0: 8. Πού βρίσκεται ακριβώς?
1: Βρίσκεται στην Αθήνα. Mm-hmm. Σας περιμένουμε όλους με μεγάλη χαρά.
0: Να μας περιμένετε. Είτε έχουμε μεγάλο προβληματάκι, είτε θέλουμε έτσι να έχουμε την εξέταση για την πρόληψη. Ναι,
1: δηλαδή,
0: και είστε εξαιρετικοί, γιατί είχε αποτελέσματα. Ειλικρινά σας μιλάω και σας ευχαριστώ έτσι θερμά. Όπως όλοι ενσκύψατε με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είχε μεγάλο βαθμό μοιοπίας το παιδί. Το έπαθε από τα games, τα video games, από την τηλεόραση. Αυτό που είπατε πριν. Δεν είχαμε κληρονομικότητα, αλλά
1: πρέπει
0: κακή χρήση, ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό
0: ναι.
1: Να προσέχουμε τα παιδιά μας.
0: Να τα προσέχουμε τα παιδιά μας, όλοι οι γονείς. Και ναι, βέβαια να πούμε ότι για την ορθή διάγνωση και τη μέτρηση των βαθμών, όπως είπατε, και την επιλογή της κατάλληλης μεθόδου αντιμετώπισης, είναι απαραίτητο να κάνουμε μία επίσκεψη σε ένα τέτοιο οφθαλμολογικό κέντρο. Και υπεραρκετοί μας είστε για να μας δώσετε τις κατάλληλες συμβουλές.
1: Σκεφτείτε ότι αν ένα παιδί το φέρει κάποιος νωρίς και καταλάβουμε νωρίς ότι έχει μοιοπία, δίνουμε ειδικά γυαλιά πια περιφερικής αφαιστίασης και ίσως να του δώσουμε και κάποιες σταγονίτσες που βάζει κάθε μέρα, ναι, και επιβραδύνουμε την εξέλιξη μοιοπίας. Αντί να κάνει 6 και 7 βαθμούς, μπορεί να κάνει μόνο 2. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα, γιατί αν δεν έρθει το παιδί, δεν θα το καταλάβεις και δεν θα μπορέσει να του δώσει αυτή την αντιμετώπιση.
0: Ναι, σωστά. Athens Vision, λοιπόν, να το πω σωστά. Κυρία Ζόζολου Μαρία, σας ευχαριστώ θερμά, γιατρέ μου, για τη συζήτηση. Θα ξαναμιλήσουμε. Ναι, όχι μόνο την Παγκόσμια ημέρα προστασίας οφθαλμών, αλλά και γενικότερα και για άλλες παθήσεις των ματιών, αν συμφωνείτε κι εσείς. Βέβαια.
1: Βέβαια, με μεγάλη χαρά.
0: Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας ρωτήσω, Eurovision βλέπετε?
1: Ναι, την είδα, είναι αλήθεια.
0: Την είδατε. Σας αρέσει ο Ακύλας?
1: Και βέβαια μου αρέσει.
0: Σας αρέσει.
1: Είναι ιδιαίτερος.
0: Σας χαιρετώ με την καλομήρα μας, όπου το 2008 τα πήγε πάρα πολύ καλά και πήρε την τρίτη θέση. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Και εγώ.

λοιπόν, τι λέτε? Πάμε σε διαφημισούλες. Επιστρέφουμε. Δεν λέω το θέμα. Ή να το πω. Αν τα καταφέρουμε, θα μιλήσουμε αυτή τη φορά για τον τουρισμό όσον αφορά το νησάκι μας, το νομό μας. Μη φύγει κανείς, καφεδάκι, τσαγάκι. Σηκωθείτε, αν είστε στο κρεβάτι, τεντωθείτε. Παραγγείλτε καφεδάκι, ψήστε τον μόνοι σας και εμείς εδώ. Ράδιο Σάμος με αρωμα.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
0: Πρίσμα. Λυκούργου Λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμο.
2: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
3: Σαρώνει την άσφαλτο.
4: Σκίζει τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
6: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζο χοιρινή ομοπλάτη μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 73 089 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekaegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
12: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
11: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
13: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
11: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
12: Μα οι άλλοι λένε...
11: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
14: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22 73 0 89 450.
16: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχει
15: 53 0 89 450.
16: Για κάθε γευστική σου απόλαυση.

0: Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι περνάμε καλά, ότι σας αρέσει που σας βάλαμε στο κλίμα της ημέρας σήμερα. Γιατί η Ελλάδα μας είναι μία, η Ελλάδα μας έχει πολιτισμό, έχει μουσική παράδοση, έχει παιδεία, έχει ομορφιά, έχει υψηλή αισθητική, υψηλότερη μορφή τέχνης που μπορεί να έχει κάποιος ανά τον κόσμο, ακόμα και στη μουσική και στο τραγούδι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αν συμφωνείτε, κύριε Βαλή, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας. Τι κάνετε, κύριε Μάνο, πρόεδρος ξενοδόχων ομού Σάμου. Καλημέρα, καλημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάμε για πρώτη φορά στο Άρωμα Γυναίκας. Και δεν ξέρω.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Είστε εσείς Eurovision.

0: Ζιονικός ή μόνο εγώ έχω την πετριά?
1: Όχι, εγώ δεν είμαι καθόλου.
0: Δεν είστε.
1: Μάλλον δεν το παρακολουθήσω καν.
0: Δεν θέλετε, δεν σας
1: δεν
0: αρέσει.
1: Δεν με εκφράζει την αισθητική που έχω όλο αυτό το...
0: Το
1: εγώ το λέω πανηγύρι, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ έκανα μία αναδρομή τώρα, από τα παλιά παλιά χρόνια.
1: Ναι, πολύ καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Με τη Μαρινέλα που έλεγε λίγο κρασί, λίγο θάλασσα, ναι. Και τα γόρι μου και η επόμενη που ήταν άριστη, έτσι δεν είναι, σε παρουσίες, σε μουσική. Ναι. Και είχαν έτσι περάσει και αυτό το μήνυμα της ομορφιάς της χώρας μας προς τα έξω, ναι, και με το Σοκράτη.
1: Εγώ μάλλον έχω μείνει λίγο πιο πίσω superstar. Και μου αρέσουν περισσότερο. Τώρα συζητάμε για ναι. διαφορετικούς καλλιτέχνες, διαφορετική
0: για
1: μουσική, διαφορετική παρουσίαση όταν λέμε για Μαρινέλα και για ναι. και για άλλους. Τώρα αυτό το καινούριο τρέντι που υπάρχει στο Eurovision, τουλάχιστον εμένα προσωπικά δεν με εκφράζει, αλλά είναι και γούστα, δεν γίνεται όλοι.
0: Καλέ, όχι μόνο εσάς, η πλειοψηφία θέλω να πιστεύω,
1: ναι,
0: των συμπολιτών μας, και βέβαια και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο πολιτισμός μας.
1: Αλλά,
0: η γόκα τζέντα που θέλει να περάσει τα τελευταία χρόνια, έτσι, άτομα τα οποία... τουλάχιστον ούτε αισθητική έχουν, ούτε έτσι μια παρουσία η οποία να προάγει τον πολιτισμό, να μας κάνει δηλαδή με την έννοια της ομορφιάς, της αρμονίας, των ωραίων ακουσμάτων να αισθανόμαστε έτσι ότι εφρενόμαστε. Τώρα είναι μεγάλο
1: εμένα
0: θέμα
1: το
0: συζήτησης.
1: Πρόβλημά μου δεν είναι εγώ κάτι τέτοιο. Εμένα το πρόβλημά
0: τι
1: μου είναι,
0: είναι
1: η μουσική, γιατί εκεί δεν κρίνουμε νομίζω άλλα πράγματα εκτός από τη μουσική, ότι... Κατά κάποιο τρόπο μου φαίνονται όλα τα τραγούδια ίδια. Πολλά τραγούδια μου θυμίζουν το κράτος που είναι. Δηλαδή το ελληνικό τραγούδι δεν μου θυμίζει Ελλάδα. Το κυπριακό δεν μου θυμίζει ίσως κάτι άλλο. Τέλος πάντων, νομίζω όμως ότι έχουμε να πούμε πολλά για το τουρισμό στη Σάμο και καλό θα είναι
0: να ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσω και θα ήθελα να ξεκινήσω από μία λέξη που άκουσα από εσάς που λέτε ότι έχουμε αισθητική. Η αισθητική είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα ήθελα να προσθέσω σε όλα αυτά που έχει το νησί μας και την αρχιτεκτονική και την παράδοση που έχει.
0: Ναι.
1: Έχουμε καταπληκτικά χωριά, έχουμε ένα χωριό που προστατεύεται από την UNESCO, έχουμε φοβερά ορεινά χωριά και έχουμε και φοβερό πολιτισμό, φοβερές αρχαιότητες. Όλα, δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας τα έχει δώσει με πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Όλα λοιπόν είναι φοβερά, όπως λέτε.
1: Ωραία.
0: Είναι η Σάμος μόνο... ένας δημοφιλής προορισμός ιδανικός για διακοπές που συνδυάζουν κατά πράσινα βουνά, όμορφες παραλίες, κοσμοπολιτικές και πλούσια ιστορία και γαστρονομία, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, η Σάμος είναι ένας μοναδικός τουρισμός. Δηλαδή αυτό που μπορεί να προσφέρει η Σάμος, μια παραλία φοβερή και ένα καταράχτες, δάση, τρομερά χωριά, εξαιρετικό φαγητό, ωραία κρασιά, νομίζω είναι από τα λίγα, αν όχι λίγα, το μοναδικό νησί στο Αιγαίο που μπορεί να τα προσφέρει.
0: Κοιτάξτε να δείτε, συμφωνώ. Συμφωνώ.
1: Από εκεί και ύστερα όμως δεν είναι... Τι κληρονομιά παίρνουμε και τι νησί έχουμε, είναι τι κάνουμε εμείς όσον αφορά στο να διατηρήσουμε αυτό το νησί. Εγώ πάντα μιλάω μόνο από την πλευρά του τουρισμού. Πρέπει να το διατηρήσουμε ενδιαφέρον, ώστε και τα επόμενα χρόνια και αυτό που θα αφήσουμε στις επόμενες γενιές να είναι κάτι που θα είναι όμορφο και θα πουλάει και θα έχει κρατήσει μια παράδοση και μια αρχιτεκτονική. Είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που αποφασίζουμε ότι το βασικό μας οικονομικό έσοδο στο νησί είναι ο τουρισμός, να κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να το διατηρήσουμε μακροχρόνια και όχι μόνο να κάνουμε τα επόμενα χρόνια μια αρπαχτή εμείς και να σηκωθούμε να φύγουμε καταστρέφοντας πολλά πράγματα.
0: Είπατε να κοιτάξουμε. Εγώ νομίζω ότι το θέμα τουρισμός θα έπρεπε να είχε λυθεί χθες, δηλαδή... Χρόνια
1: επιτρέψτε
0: πριν
1: μου,
0: το συζητάω.
1: Επιτρέψτε μου να σας πω ότι το θέμα τουρισμός όπως αντιμετωπιζόταν πριν 20-30 χρόνια ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζεται
0: ακριβώς,
1: και σήμερα.
0: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
1: Θα πω ένα μικρό
0: Είμαστε
1: παράδειγμα
0: ακόμα
1: γιατί
0: στο να.
1: Εγώ δραστηριοποιούμαι στο Πυθαγόριο. Σίγουρα η ζωή μου είναι πιο έντονη και βλέπω καθημερινότητα στο Πυθαγόριο. Και αυτό που βλέπω, αντί να πηγαίνει προς το καλό, πηγαίνει προς το καλύτερο. Τώρα αυτή τη στιγμή σας μιλάω και είμαι στο λιμάνι του Πυθαγορείου.
0: Ναι.
1: Έχει πάρα πολύ κόσμο. Περισσότερες καφετέρειες έχουν κόσμο, έχουν έρθει καραβάκια από την Τουρκία, έχουμε ένα συνέδριο. Γενικά είναι γεμάτο αυτό που λέμε, και τα ξενοδοχεία
0: ναι.
1: και το Πυθαγόριο.
0: Ναι.
1: Αν κάτσεις να πιεις ένα καφέ σήμερα σε μια ωραία καφετέρια στο Πυθαγόριο για να δεις αυτό το μαγικό μέρος, κάποια στιγμή μπορεί να έρθει μπροστά ένα αυτοκίνητο που ίσως Κάποιο θέλει να πιει και αυτό ένα καφέ, να το αφήσει και αντί για ένα ωραίο λιμάνι και τη θάλασσα, να βλέπει ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο μπροστά σου.
0: Ναι,
1: δεν
0: ενώ
1: υπάρχει...
0: πρέπει να βλέπουμε τα σκάφη
1: ναι,
0: που έρχονται από τη
1: πρέπει να
0: Μαρίνα.
1: Βλέπουμε αυτό για αυτό που ήρθε ο άλλος.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάποια στιγμή αυτά τώρα να περπατάς ας πούμε, εδώ στην παραλία και να είναι από πίσω σου ένας με ένα αυτοκίνητο και να κοτάρει γιατί πρέπει να πας στην άκρη για να περάσει. Αυτά δεν είναι για μέρη τουριστικά. Είναι λιμένα εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε άλλους προορισμούς. Ίσως όχι στην Ελλάδα και στην Ελλάδα όμως.
0: Ναι.
1: Άρα νομίζω μετά από πάρα πολλά χρόνια πρέπει να καταλάβουμε τι έχουμε, πρέπει να το προστατεύσουμε και πρέπει να έχουμε μια κατεύθυνση,
0: ναι.
1: Χωρίς βέβαια να διώξουμε τους ανθρώπους που μένουν εδώ, γιατί είναι χωριό, είναι ζωντανό. Έχει ανθρώπους μεγάλους ηλικία, μικρούς, που ζουν εδώ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουμε όλοι για να έρθει εδώ ο τουρισμός, για όνομα του Θεού.
0: Επιτρέψτε
1: δεν το λέω
0: μου,
1: αυτό.
0: Κύριε Βαλή, μιας και εσείς αναφερθήκατε στο πρόβλημα με τα αυτοκίνητα και την συμπεριφορά γενικότερα την οδική. Σήμερα μιλώντας το πρωί με τον πρόεδρο των λεωφορείων μας, το εκτελεστικές συγκοινωνίες, ΣΑΜΟ, ο άνθρωπος εξέφρασε το παράπονό του γιατί τα ακούει κυριολεκτικά, γιατί δεν υπάρχει ας πούμε, λεωφορείο. Εσείς αναφερθήκατε και στο Πυθαγόριο που ιδρεύεται προς Ποτοκάκι. Δεν υπάρχει, λέει, το βράδυ λεωφορείο. Και αγανακτισμένος ο άνθρωπος, δηλαδή να παίρνει κόσμο από το Ηρέα, από το Κάκι Πυθαγόριο προς Σαμοκέ, έτσι αντίστροφα. Και το ίδιο είτε από Καρλόβας, Άγιο Κωνσταντίνο Κοκάρι, αυτές οι περιοχές βαθύ. Βράδυ να βγει ο άλλος να διασκεδάσει, ο ξένος να φάει, να πιει και λίγο παραπάνω χωρίς να έχει το άγχος της οδήγησης και να επιστρέψει έτσι στο κατάλημά του και να δει και πράγματα και να απολαύσει και τοπία και νυχτερινή ζωή. Και λέει ο άνθρωπος, εγώ βράδυ αν βάλω αστική συγκοινωνία, τι θα μεταφέρω τα τσακάλια, έχουμε το χρυσό τσακάλι στη Σάμο. Τι να βάλω μέσα στο λεωφορείο. Ο άνθρωπος έχει δίκιο, θα έπρεπε να επιδοτείτε μέσω ΤΑ, οι συγκεκριμένες γραμμές, αστική συγκοινωνία,
1: όχι,
0: το οποίο
1: δεν
0: έχει γίνει όπως άλλα.
1: Ναι,
0: δεν έχει γίνει,
1: όχι.
0: Λέει, σε άλλα νησιά πακέτα χρημάτων, πακτολός χρημάτων για την αστική συγκοινωνία.
1: Όχι,
0: δεν συμφωνείτε. Για πείτε
1: να
0: μου την άποψή σας.
1: Καταρχήν να ξεκινήσω μια και πιάσαμε το θέμα των
0: λεωφορείων. Επειδή
1: ότι...
0: είπατε ναι για τα αυτοκίνητα
1: ναι,
0: τώρα και τους ιδιώτες.
1: Στο Πυθαγόριο. Που αφήστε το βράδυ, το μεσημέρι που έχει, που έχει αυτοκίνητα. Έχετε προσέξει ποτέ που περιμένουν οι τουρίστες και γενικά και οι ντόπιοι για να ανέβουν στο λεωφορείο. Σε τρία παγκάκια μες στον ήλιο.
0: Ναι, εκεί που είναι η στάση.
1: Όλα αυτά τα χρόνια δεν καταφέρανε να κάνουν μια στάση ώστε να έχει ένα ίσιο και να κάτσουν 10 άνθρωποι στη σειρά.
0: Ναι.
1: Πρώτον. Δεύτερον, το ξέρετε ότι πολλές φορές αν συναντηθούν δύο πούλμαν λόγω των αυτοκινήτων που σταθμεύουν γιατί. Ο Έλληνας έχει μάθει όταν κτίζει ένα σπίτι να μην αφήνει ούτε ένα μέτρο, δηλαδή αν μπορεί να φτάσει μέχρι την άκρη του δρόμου, να μην έχει πάρκινγκ και όταν έρθει η ώρα να παρκάρει το αυτοκίνητό του, να το βάλει έξω από το σπίτι του χωρίς να τον ενδιαφέρει αν δύο πουλμάν δεν περνάνε.
0: Τώρα όμως έχουν έτσι πάρα πολύ τροχιά Σάμου μπει σε αυτή τη διαδικασία, έχει έτσι εντείνει τις ελέγχους και τις κλίσεις.
1: Το θέμα είναι να μην φοβόμαστε τον έλεγχο. Να καταλαβαίνουμε ότι βάζοντας εμείς ένα αυτοκίνητο κάπου που δεν πρέπει να
0: δηλαδή τώρα όπου και
1: πρόβλημα.
0: Να βάλεις το αυτοκίνητό σου θα πάρεις κλίση. Υπάρχει
1: όχι,
0: ή δεν υπάρχει,
1: το
0: απαγορεύεται
1: όχι.
0: Ή επιτρέπεται η στάθμευση.
1: Εννοείται,
0: αν κάποιος
1: αλλά...
0: καταγγείλει ότι παρεμποδίζεις την κυκλοφορία, όποια και αν είναι αυτή, τώρα βέβαια τι να... δεν έχουμε και πάρκινγκ. Εσείς έχετε στο Πυθαγόριο.
1: Όχι, στο Πυθαγόριο
0: εμείς εδώ στο
1: Βαθύ
0: δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
0: Ναι, έχει το Κουκάρι.
1: Ίσως να μην έχετε.
0: Εντάξει,
1: και μπορεί να δημιουργήσετε. Ναι,
0: ναι πώς.
1: Αλλά μια και
0: πώς,
1: συζητάμε για τον ναι, τουρισμό.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό που λέω που είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ο τουρισμός δεν είναι κάτι που επειδή το έχουμε θα το έχουμε πάντα.
0: Να σταθούμε λοιπόν λιγάκι σε αυτό που είπατε, στις υποδομές που πρέπει να έχουμε. Και βέβαια όσον αφορά την αστική συγκοινωνία δεν ολοκληρώσαμε παράπονα από τον κόσμο ότι δεν είναι αρκετή, δεν ικανοποιεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει.
1: Θα σας πω, δοκιμάζοντας δηλαδή, να σας πω, εγώ συμφωνώ με τον πρόεδρο των λεωφορείων ότι ξέρεις κάτι, αλλά δεν νομίζω ότι θα καταστραφεί και αν δεν το δοκιμάσουμε.
0: Δηλαδή
1: εμείς έχουμε τύχει και έχουμε ανοίξει ξενοδοχεία, έχουμε κάνει επενδύσεις. Που το ένα, το δεύτερο, το τρίτο χρόνο δεν πάνε καλά. Σιγά σιγά όμως αρχίζει και μαθαίνει ο κόσμος το δρομολόγιο, αρχίζει και συνηθίζει ότι έχει. Δηλαδή αν δεν το βάλεις, πώς θα γίνει τώρα, το αν πρέπει να είναι επιδοτούμενο ή όχι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που νομίζω ότι εμένα προσωπικά δεν με αφορά.
0: Πιστεύετε, ναι, έχει δίκιο και ο άνθρωπος εν μέρη, γιατί σου λέει σε άλλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη υπάρχουν μελέτες, έχουν εγκριθεί, υπάρχουν έτσι, πακέτα χρημάτων που ενισχύουν αυτό το κλάδο. Μόνο στη Σάμμο λέει δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, εκείνος θα έχει τα επιχειρήματά του και είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης. Πάμε τώρα στο. Τι πιστεύετε για το φετινό τουρισμό σε σχέση με την παγκόσμια έτσι, πολιτική κατάσταση και κρίση που υπάρχει και λόγω του πολέμου και λόγω της αυξήσης των τιμών και της ανασφάλειας που μπορεί να έχουν οι ξένοι. Είχαμε δηλαδή, εντάξει, όπως κλείσατε τα πακέτα, είχαμε ακυρώσεις. Σας τα λέω τώρα όλα μαζί και σε σχέση με πέρυσι τι γίνεται.
1: Στο παγκόσμιο τουρισμό δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι υπάρχει ένα διεθνές πρόβλημα που είναι τα καύσιμα και ο πόλεμος. Το τουριστικό προϊόν είναι το πρώτο, οτιδήποτε γίνεται, είναι πολύ ευάλωτο με όλες τις συνθήκες. Είτε λέγεται COVID, είτε λέγεται σεισμός, είτε λέγεται πόλεμος, είτε λέγεται μια κρίση, είτε λέγεται οτιδήποτε. Άρα το πρώτο που νομίζω ότι πληρώνει σίγουρα είναι ο τουρισμός. Εμείς στην Ελλάδα, δηλαδή η Ελλάδα και η Ισπανία από έρευνες που έχουν γίνει, είναι αυτή και η Ιταλία, εγώ θα έλεγα, είναι λόγω της απόστασης από το πόλεμο, λόγω της κουλτούρας, δεν την έχουμε πληρώσει τόσο πολύ. Υπάρχει ένα άγχος όσον αφορά τα καύσιμα. Νομίζω ότι πολλές εταιρείες έχουν εξασφαλίσει μέχρι τέλος Αυγούστου μια δυνατότητα να πετάνε τα αεροπλάνα τους, σίγουρα με ακριβότερα καύσιμα. Που αυτό καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ακριβότερα καύσιμα συμβαίνει ακριβότερες τιμές στα εισιτήρια. Γιατί καμία εταιρεία δεν θέλει να μην κερδίσει.
0: Δεν είναι μόνο τα εισιτήρια, είναι η ακρίβεια εδώ στη χώρα μας. Δεν ξέρω αν ακούτε και ειδήσεις, ότι καθημερινά έχουμε θέματα, ακούμε ειδήσεις και μας πιάνει η ψυχή μας. Μας φύγεται το στομάχι, πόσο ανέβηκαν τα κεράσια, πόσο ανέβηκαν τα καύσιμα, έχουμε επισιτιστική κρίση. Μετά και οι εστιατόρες, βέβαια αντίστοιχα, ανεβάζουν και τις τιμές, γιατί... Όταν,
1: ανεβαίνουν τα προϊόντα, ανεβαίνουν και οι τιμές.
0: Η ηλεκτρική ενέργεια, τα υλικά που θα προμηθευτούν οι άνθρωποι, τα ενίκια τους, όλα αυτά. Και βλέπεις ότι πλέον θεωρείται η Σάμμος ένας ακριβός προορισμός.
1: Όχι. Με τίποτα. Όχι. Η Σάμμος συγκριτικά με άλλα νησιά, και συζητάμε για νησιά ας πούμε, που ανταγωνιστικά, νομίζω ότι είναι ακόμη από τα πιο φτηνά νησιά που υπάρχουν. Αν σκεφτείτε εκτός από πεντάστερα ξενοδοχεία, μπορεί στο Πυθαγόρι υπάρχουν πάρα πολλά καταλήμματα που το δωμάτιο για δύο άτομα είναι κάτω από 100 ευρώ, πολύ κάτω από 100 ευρώ. Αν σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακόμη ταβέρνες, όχι μόνο στο Πυθαγόρι, που ίσως το Πυθαγόρι είναι το πιο τουριστικό και ίσως το πιο ακριβό. Στο Βαθύ, στο Κοκκάρι, στο Καρλός, παντού.

0: Ναι,
1: γενικά
0: κύριε,
1: το Βόρειο,
0: ναι.
1: Αιγαίο είναι πολύ φτηνό.
0: Είναι φτηνό, δηλαδή, θεωρείτε.
1: Και πάντα δηλαδή συζητάμε για τους Ευρωπαίους.
0: Ναι.
1: Αν φανταστείτε ένας Ευρωπαίος έρχεται και μπορεί να φάει με 15-20 ευρώ σε ένα ταβερνάκι, φανταστείτε αυτά τα λεφτά στη χώρα του δεν του φτάνουν ούτε να πάει να πάρει ένα κρουασάν και ένα καφέ.
0: 15-20 ευρώ ήταν τουλάχιστον μέχρι πέρυσι. Φέτος εμείς που πήγαμε σε ταβερνάκι για καλό φαγητό με απλά πραγματάκια γύρω στα 30 ευρώ το άτομο.
1: 30 ευρώ, δεν 30
0: ευρώ
1: είναι,
0: το άτομο για να φας.
1: Απλώς λέω αυτό που
0: κάτι εντελώς απλό με μια, ναι, σαλάτα και ένα συνοδευτικό. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, για τους ντόπιους είναι ένα θέμα. Τώρα δεν ξέρω για την οικονομική είναι κατάσταση των ξένων.
1: Ναι, σίγουρα καταλαβαίνετε ότι
0: για μας είναι θέμα. Βέβαια,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Είναι θέμα. Αλλά εγώ συζητάω πάντα για τον τουρισμό.
0: Ναι, για τον τουρισμό. Ναι, κύριε Βαλή, εσείς το ξενοδοχείο σας είναι all inclusive, έτσι δεν είναι? Τρώνε μέσα?
1: Όχι.
0: Εντάξει, άρα δεν το ανθίγουμε αυτό το θέμα, γιατί τρώνε οι ξένοι στα ξενοδοχεία τους και έξω ένα νερό, ένα γιαούρτι, έτσι ένα αναψυκτικό, και θέλουν να περάσουν έτσι τη μέρα τους με απλά, όχι, πραγματάκια, χωρίς να αφήνουν χρήματα στο χώρο της αίτησης και της εστίασης. Άρα, όχι, λοιπόν δεν το αγγίζουμε αυτό το θέμα. Πάμε, όχι, τώρα να μας πείτε την ποιότητα του τουρισμού. Έχουμε ποιοτικό τουρισμό? Εμείς εδώ στο Βαθύ, ναι, και γενικότερα νομίζω στη γύρω σας μου επενδύουμε έτσι στας ανατολάς, στους γειτονές μας. Είναι όμως ποιοτικός τουρισμός αυτός, κατά τη γνώμη σας?
1: Τώρα, αν εννοούμε ότι...
0: Αν αφήνουν χρήματα. Ναι.
1: Αν αφήνουν χρήματα, ναι, όχι αν είναι ποιοτικός. Γιατί θα σας πω κάτι, σαν ποιοτικό τουρισμό στη Σάμμο έχουμε πάρα πολύ. Φανταστείτε, ένα μεγάλο κομμάτι του τουρισμού είναι οι Σκανδιναβοί και οι Ολλανδοί, οι οποίοι έχουν μια εξαιρετική κουλτούρα.
0: Έχουν δηλαδή την, ναι, οικονομική άνεση.
1: Σαν τουρισμός. Δεν έχουμε, ας πούμε, τους Άγγλους που θα μεθάνε και θα δημιουργούν πρόβλημα. Και
0: όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό.
1: Ναι,
0: όταν,
1: ναι,
0: λέμε ποιότητα, δεν
1: αυτό
0: λέμε μόνο την παιδεία, τη συμπεριφορά. Ωραία. Δηλαδή,
1: τώρα,
0: και το πόσο
1: χαλάνε
0: μπορεί
1: λεφτά
0: ο άλλος, ναι, να ανταπεξέλθει, ναι, στην, ωραία, οικονομική αυτή, ωραία, όπως είπαμε,
1: κάτω
0: πρόκληση. Τι είμαστε?
1: Κάτω
0: από τη μέση.
1: Μέση.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιοι είναι οι καλύτεροι, κατά τη γνώμη σας, τουρίστες? Αμερικάνοι, λένε, ή οι Σκανδιναβοί έρχονται σε πρώτη θέση?
1: Δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε σαν κράτη, κράτη.
0: Σαν χώρα. Εγώ
1: σαν
0: το
1: χώρα,
0: λέω,
1: ναι,
0: βάσει
1: γιατί...
0: των εισοδημάτων που έχουν αυτές οι χώρες. Δηλαδή τώρα η Γερμανία, ξέρουμε το τελευταίο διάστημα ότι ένας στους τέσσερις Γερμανούς αρχίζει να έχει κρίση κι αυτός.
1: Ναι, αλλά υπάρχουν
0: πολίτες,
1: πάρα πολλοί Γερμανοί που αυτό που λέμε εμείς κρίση, ναι, δηλαδή έχουν την οικονομικότητα να έρθουν και να χαλάσουν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
0: Α, το έχουν δηλαδή.
1: Απλώς
0: σταθερά.
1: Αυτοί δεν, ναι, έρχονται στη Σάμμο.
0: Ναι.
1: Εδώ εμείς έχουμε επενδύσει σε ένα τουρισμό που βασίζεται σε tour operator.
0: Ναι.
1: Έχουμε επενδύσει σε ένα τουρισμό που είναι, θα έλεγα, φτηνός τουρισμός με κάποιες εξαιρέσεις. Και σιγά νομίζω γίνονται προσπάθειες ώστε να μπορέσουμε να ανεβάσουμε την ποιότητα, την οικονομική ποιότητα των τουριστών μας.
0: Πάντως έχω μιλήσει και με ιδιοκτήτες πανσιών και μου λένε ότι όταν ο tour operator παίρνει το μερίδιο του λέοντος, δεν με συμφέρει να λειτουργώ το ξενοδοχείο με 20 ευρώ, να πληρώνω υπαλλήλους, να πληρώνω υλικά, καθαριστικά, εφορίες, όλα αυτά. Είναι ένα θέμα, δεν είναι και αυτό?
1: Όχι. Κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια κλισέ που λένε όλοι. Όταν ο άλλος πουλάει ένα δωμάτιο, εγώ δεν σας λέω 20, 40 ευρώ, 40 ευρώ το δωμάτιο για δύο άτομα, καταλαβαίνετε ότι αυτό που έχει ή δεν αξίζει τίποτα και παίρνει μια τιμή που για μένα είναι σκότωμα, ή πρέπει να αλλάξει δουλειά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακούγεται λίγο σκληρό.
0: Είναι.
1: Αλλά όταν βλέπετε μια πασιόν με 10, 15, 20 και πουλάει σε αυτές τις τιμές, έχει να ανακαινιστεί 25 χρόνια, ανάβει το air condition και το χρεώνει. Δηλαδή είναι πράγματα που είναι έξω πια από το παγκόσμιο τουρισμό. Οπότε πηγαίνει ο tour operator και του λέει,
0: και το παίρνει,
1: κάτι,
0: ναι,
1: αυτό,
0: έτσι,
1: που έχεις, ναι, αυτό αξίζει, και αν δεν έχεις εμένα θα το κλείσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι χρειάζεται να γίνει?
0: Τι χρειάζεται?
1: Χρειάζεται να μπει νέο αίμα, νέο χρήμα, και έστω και μια πανσιόν, από πανσιόν που λέμε, που είναι μια λέξη που έχω χρόνια να την ακούσω,
0: πανσιόν,
1: να γίνει ένα boutique,
0: ναι,
1: hotel.
0: Έτσι ήμασταν, οι πανσιόν. Μετά,
1: ναι,
0: γίνανε κοτετσιόν.
1: Ναι, ναι, τώρα είναι boutique hotel.
0: Και τώρα γίνανε boutique hotel.
1: Ωραία. Άρα αυτό με το ένα συζητάμε για τριπλάσια τιμή. Δεν βγαίνει κανένα ξενοδοχείο με 40 ευρώ. Ναι. Καμία πανσιόν που λέτε.
0: Εκεί πάμε τώρα στα καταλήματα για να κλείσουμε και τη συζήτησή μας. Τι πιστεύετε τώρα, πού οφείλεται δηλαδή το γεγονός ότι η Σάμος δεν αγγίζει έτσι την σεζόν την καλοκαιρινή, τα νούμερα των τουριστών, των επισκεπτών δηλαδή στο νησί μας, σε σύγκριση με άλλα νησιά, περίπου όπως η Σάμος, δηλαδή μιλάμε για Κό, μιλάμε για Ρόδο. Τι είναι αυτό που μας έχει αφήσει
2: είναι
0: τόσο πίσω και έχουμε
2: απλό.
0: Το 1/3 ή το 1/4 και λιγότερο έχουμε από την επισκεψιμότητα.
1: Μπορεί να έχουμε και το 1/8.
0: Και το 1/8 και ακούω κάτι νούμερα που περνάνε από αυτά τα νησιά το καλοκαίρι και λέω εμείς δεν πιάνουμε... Αυτό που είπατε. Αυτό που είπατε.
1: Θα σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, γιατί?
1: Μάλλον θα απαντήσω με την ερώτηση. Αν εμείς ας πούμε υπολογίζουμε ότι θα έχουμε 150.000, 200.000 κόσμο. Αν σήμερα λέγαμε ότι θέλουμε να έχουμε 1 εκατομμύριο κόσμο, πού θα κοιμόντουσαν?
0: Τα καταλήματα είναι το θέμα.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι αυτό το, αν, τα περισσότερα καταλήματα, τα περισσότερα ξενοδοχεία μάλλον, έχουν πληρότητες πάρα πολύ υψηλές, πιο υψηλές από πολλά ξενοδοχεία στη Κό και στη Ρόδο και στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Απλώς μας λείπουν κρεβάτια. Εμείς είμαστε, έχουμε σχεδόν ταβανώσει που λέμε στο μέγεθος του κόσμου που μπορεί να έρθει.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται καινούργια καταλήματα, καινούργια κρεβάτια. Τώρα μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση.
0: Άλλη συζήτηση με τον αναπτυξιακό νόμο. Για διοδοτήσεις, για να γίνουν και τα ανάλογα ξενοδοχεία, τα ποιοτικά.
1: Είμαστε
0: και να γίνουν επενδύσεις τέλος πάνω στο
1: ακριβώς.
0: Νησί. Οι επενδύσεις.
1: Η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο, ή κάποιες άλλες περιοχές, που έχουμε αναπτυξιακό νόμο και τρέχει με επιδοτήσεις μέχρι 75%.
0: Ναι.
1: Είναι απίστευτο αυτό το κίνητρο.
0: Και εμείς τι κάνουμε?
1: Τίποτα.
0: Α, τίποτα. Λοιπόν, κύριε Βαλή, κύριε Μάνου, έχετε δίκιο. Να τα ξανασυζητήσουμε τα θεματάκια. Σας ευχαριστώ σήμερα για το χρόνο σας. Στέκομαι στο τίποτα και στην αισιοδοξία ότι κάποιοι όμορφοι άνθρωποι που αγαπάνε αυτόν τον τόπο και σωστοί επιχειρηματίες δίνουν την καλύτερη ενέργειά τους στον εαυτό τους, ό,τι φώτιση έχουν και ό,τι δύναμη οικονομική για να αναδεικνύεται αυτό το νησί. Καλή
1: πολύ.
0: Τουριστική
1: ευχαριστώ.
0: Σεζόν σας εύχομαι. Θα τα ξαναπούμε. Γεια σας και χαρά σας. Ευχαριστώ.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
5: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
6: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρι.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
0: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
0: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
0: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
0: βαψίματα,
11: σκεπές.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
0: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
0: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
0: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
12: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Εδώ και 44 λεπτάκια. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Κάποιες δυσάρεστες ειδήσεις έτσι έκλεισαν την εβδομάδα μας και εμείς θα προσπαθήσουμε να ομορφύνουμε τη μέρα σας, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα πούμε και αλήθειες. Ας πάρουμε λοιπόν ανασούλες μουσικής. Σας έχω και καλά έτσι ακούσματα και όμορφα λογάκια. Αυτά δηλαδή που σας κάνουν να χαμογελάτε. Πάμε δυνατά. Δεν έχει σημασία αν το σεντόνι είναι βαρύ. Ετοιμάστε τα καφεδάκια σας και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς.

και σε περίπτωση που δεν έχετε δει τις ομορφιές του νησιού μας όσον αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά, δεν έχετε επισκεφτεί τα μουσεία μας, σας κάνουμε μία πρόταση. Διεθνής ημέρα μουσείων, 10 δωρεάν δράσεις και ξεναγήσεις που δεν χάνονται. Μετατρέπεται δηλαδή σε ανοιχτό έτσι φαντήριο παραδοσιακό γλέντι και στείνεται έτσι παντού και στην Αθήνα αν βρίσκεστε και στην Πλάκα και στο Μουσείο Ακρόπολης. Ένα μεγάλο υπαίθριο ρεσιτάλ πιάνου με θεματική της φετινής γιορτής. Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο. Και όσον αφορά τώρα εδώ στο νησί μας, ναι, ένα νέο βλέμμα. Πάρτε και τα παιδάκια σας αν δεν πηγαίνουν σχολείο, γιατί θέλω να πιστεύω πως στα σχολεία θα κάνουν επισκέψεις στα μουσεία μας. Και επισκεφτείτε, γιατί είναι δωρεάν, 18 του μήνα.

ξεχνάτε ότι τα μουσεία έχουν τη δύναμη να λειτουργούν ως γέφυρες επικοινωνίας και συμβάλλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση του διαλόγου, της συμπερίληψης, της ειρηνικής συνύπαρξης. Επισκεφτείτε και το Ηρέον μας. Αν δεν το έχετε δει, και εσείς που εργάζεστε εδώ, είστε ξένοι, είστε επισκέπτες. Διεθνή λοιπόν ημέρα μουσείων, ανά την ελληνική

Ας πούμε, γνωρίζατε ότι στο Μουσείο Πυθαγορείου θα μπορέσετε να δείτε μέσα από όλα τα αριστουργήματα που εκθέτονται ανά τους αιώνες και την μοναδική Ιφηγένεια. Ένα γυναικείο άγαλμα, κέφαλο είναι και χωρίς ποδαράκι, αλλά φαίνεται το σώμα άνετα. Και είναι με λευκό μάρμαρο και το ένδυμά της, ένας μανδύας έτσι λοξός από μαύρο μάρμαρο, που το βρίσκουμε εδώ στη Σάμο μας με μια πολύ σπάνια μορφή του, με πτυχώσεις που μοιάζουν σαν να είναι αληθινό το ένδυμα. Και βέβαια, αν δεν έχετε επισκεφτεί τα αρχαία μας εδώ ορυχεία, πάνω από το Πυθαγόριο, από τους Μυτιλινιούς, μπορείτε έτσι να βρείτε το δρόμο και ρωτώντας, γιατί ναι, δεν έχουμε και καλή σύμβαση όσον αφορά την επισκεψιμότητα, να μην κάνουμε και κάποιον λάθος, γιατί παιδιά κάνω ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουμε πρόσβαση, αλλά νομίζω ότι ψάχνοντας αγιάδες ή περιοχές τους Μυτιλινιούς θα δείτε τα αρχαία τείχη Πυθαγορείου, αλλά και τα λατομεία μας, όπου θεωρούνται από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στον κόσμο και τα αρχαιότερα. Και εννοείται το γκούρο που βρίσκεται στο Μουσείο Βαθέως, εκεί στην πλαχητεία Δημαρχείου, εκεί που βρίσκεται και η εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα, έστω και με τις λεμαρίνες της.

0: ώστε άλλο ένα τηλεφωνάκι θα μας φανεί χρήσιμο, γιατί έτσι καθώς καλοκαιριάζει τώρα, με ό,τι και αν συμβαίνει γύρω μας, με όλα τα άγχη που έχουμε και όπως είπα και πριν και με αυτά που ακούμε για βία τις τελευταίες ημέρες, για τύχα γεγονότα, δυστυχήματα, πολύς πόνος, πολύς εθισμός, πολύ οργή, πολλές βρισχές. Άντε να ομορφύνουμε λίγο, σας είπα αργότερα θα έχουμε έτσι συνομιλία και με την κυρία Χριστιανά Σκάρου, ex-nails and make-up artist στην παραλιακή λεωφόρο μας, Θεμιστοκλής Οφούλη, Beauty Health and Beauty Center, 2273-020-56. Και ναι, γιατί και αποτρίχωση πρέπει να κάνουμε και να φτιάξουμε το δερματάκι μας και να έτσι είμαστε δροσερείς τώρα το καλοκαίρι, και αποτοξίνωση έτσι, για να είναι και το σώμα μας σφιχτό και όμορφο, και προϊόντα ομορφιάς παρακαλώ, αυγερινός, τα καλύτερα, καλλιντικούλια και αντιλιακή προστασία. Και πάμε τώρα να δούμε κάποιες συνήθειες που κάνουμε πριν πάρουμε το πρωινό μας καφέ και μας ωφελούν πάρα πολύ, λένε οι ειδικοί, το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω εγώ. Πάρα πολύ θα τα δούμε τα θετικά αποτελέσματα μπροστά μας και σύντομα. Γιατί ναι, μπορεί όλοι να είμαστε οι τύποι του ανθρώπου που δεν μπορεί να λειτουργήσουν χωρίς να έχουν πιει μερικές γουλιές καφέ το πρωί. Ή εκείνοι που από το προηγούμενο βράδυ ονειρεύονται το πρωινό εσπρεσάκι της επόμενης ημέρας, μπορεί ακόμα να τρελαινόμαστε στην ιδέα ότι θα πρέπει να τον κόψουμε για λόγους υγείας. Μήπως λοιπόν και εσείς αγαπάτε πολύ τον καφέ που σας έχει έτσι εμπνεύσει ακόμα και να χορεύετε, να γράφετε, να δημιουργείτε. Ναι, το έχουμε πει, ο καφές είναι πράξη αυτοφροντίδας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι και το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε το πρωί μόλις σηκωθούμε από το κρεβάτι μας. Δηλαδή υπάρχουν και άλλες υγιεινές συνήθειες που θα γίνουν ρουτίνα αν το θελήσουμε. Οι οποίες βοηθούν μεταξύ άλλων στην πέψη, στη μείωση του στρες, την ανισορροπία των ορμονών και την καλύτερη ενέργεια. Εγώ θα σας την πω την αμαρτία μου. Ένα καφεδάκι ελληνικό ήπια χθες το απόγευμα. Πέρασα όλη τη νύχτα οκλαδών στο κρεβάτι, άντε να κοιμήθηκα 2-3 ώρες το πρωί εδώ στο ραδιοφωνάκι μας. Λογικό είναι η ενέργεια να μην είναι έτσι στο φόρτι της. Και έρχεται ένας καθηγητής νευροβιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και συνιστά να μην πίνουμε, λέει, καφέ μόλις σηκωνόμαστε από το κρεβάτι, εννοείται και όταν είναι να κοιμηθούμε, αλλά να καθυστερούμε αυτή τη συνήθεια 1,5 με 2 ώρες τις περισσότερες ημέρες της εβδομάδας. Και σίγουρα ο άνθρωπος αυτός θα έχει τους λόγους του. Τι λέτε κι εσείς, βρε παιδιά, τι λέτε?
1: If you have any concerns about what, you know, what put you in that position.
0: Ακούστε λοιπόν τι γίνεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας το σώμα μας αφιδετώνεται, οπότε το πρωί πριν ακόμα απολαύσουμε το αγαπημένο μας καφεδάκι είναι σημαντικό να πίνουμε 1-2 ποτήρια νερό. Το νερό βοηθάει τόσο στην αποκατάσταση των υγρών που χάνουμε κατά τη διάρκεια του ύπνου, όσο και στην εκκίνηση του μεταβολισμού μας. Το έχω ξαναπεί. Προτιμήστε νερό σε θερμοκρασία δωματίου και αν θέλετε προσθέστε λίγες φέτες λεμονιού ή και αγκουριού που έχουμε μπόλικα αυτή την εποχή. Καταναλώστε, λένε πάλι ειδικοί, ένα πλούσιο πρωινό πριν τον καφέ. Όχι δηλαδή με άδειο στομάχι, γιατί έχουμε υπερδιέγερση κορτιζόλης. Ξεκινήστε τη μέρα σας με φυτικές σύνες ή πρωτεΐνη. Φάτε μια μπανάνα, ένα πορτοκάλι, ένα χορμά που έχει να προσφέρει πολλά περισσότερα εκτός από τη γλυκιά του γεύση. Περπατήστε επίσης στο φυσικό φως. Ένας μικρός περίπατος στο φυσικό φως είναι αυτό που λέμε 2-1. Μερικά λεπτά θέασης του ηλιακού φωτός συγκαταλέγονται στις πρωινές συνήθειες για περισσότερη ευεξία, συγκέντρωση και εγρήγορση. Και αν μπορείτε να πάτε στη δουλειά με τα πόδια αντί για το αυτοκίνητο τώρα που έφτιαξε και ο καιρός, Είναι ακόμα καλύτερα από το να ξεκινήσετε το καφεδάκι από το σπίτι πριν πάτε στη δουλειά. Πιείτε το στη δουλειά τον καφέ, το καφεδάκι σας. Η έκθεση στο φυσικό φως βοηθάει στην εξισορρόπηση των ορμονών και τη ρύθμιση του κυρκαδικού ρυθμού, με αποτέλεσμα να συνδυάζουμε την έκθεση στον ήλιο με πολλά ωφέλη στην υγεία μας. Τώρα που μεγαλώνει η μέρα, δεν έχετε καμία δικαιολογία να μην περπατάτε είτε πρωί, είτε απογευματάκι, είτε και βραδάκι. Και μιας και μιλήσαμε, φίλοι μου, με την οφθαλμίατρο από το γνωστό κέντρο που σας είπα πριν, όσον αφορά την αποκατάσταση της μυωπίας αλλά και άλλων παθήσεων, από το Athens Vision, την κυρία Ζόζογλου Μαρία. Να σας πω και ένα μυστικό που τη ρώτησα χωρίς να είμαστε στον αέρα, αλλά μου το επιβεβαίωσε, κάτι που κάνω κι εγώ, γιατί όταν είχα ενοχλήσεις με τα μάτια δεν χρειάστηκε να βάλω γυαλιά, απλά κοιτούσα τον ήλιο 10 λεπτά στην ανατολή αν σηκωνόμουν πρωί, όταν ο ήλιος είναι ακόμα στο κόκκινο χρώμα του, το έντονο ροζ, πορτοκαλί, και 10 λεπτά πριν τη δύση του ήλιου. Είστε σε παραλία, έχουμε τόσο ωραία ήλιο βασιλέματα εδώ στο νησί μας. Παρακάτω, όπου και αν βρεθείτε, από το Κοκάρι μέχρι Άγιο Κωνσταντίνο, μέχρι Άγιο Νικόλαο Καρλουβάσου, Καλάμι, εμείς από το Βαθύ, παραλία σε όμορφες, είτε στις Ροδίτσες είτε στο Γάγκο, όσο πιο κοντά μπορούμε να δούμε τον ήλιο, 10 λεπτά και πριν τη δύση του, που παίρνει αυτό το χρώμα, το πολύ έντονο, ένα ωραίο έτσι ζουμερό χρώμα, κόκκινο, φούξια, πορτοκαλί. Είναι θεραπεία για τα μάτια, ονομάζεται φωτοθεραπεία, και αν έχουμε κάποια πάθηση, λέει λοιπόν η κυρία, ότι μπορούμε να τη σταματήσουμε εκεί που είναι, χωρίς δηλαδή να προχωρήσει, έτσι είπε η κυρία Ζόζογλου. Εγώ, παιδιά, είδα και θεραπεία. Τώρα γιατροί είναι, εντάξει, καταλαβαίνετε. Είδα θεραπεία. Μεγάλη δηλαδή, πολύ πολύ πολύ μεγάλη βελτίωση. Και όσοι με ξέρετε, βλέπετε ότι δεν φορώ γυαλάκια ακόμα και όταν γράφω ή ακόμα και όταν οδηγώ, ίδια.

0: Σηκώστε το λοιπόν το τηλέφωνο, θα σας πάρουμε κύριοι σε λίγα λεπτάκια. Εμείς διαφημιστικά μηνύματα, βόλτα στην αγορά του νησιού μας. Στη συνέχεια θα μάθουμε πότε θα είναι η Λευκή Νύχτα. Θα μάθουμε μετά τις 12.30 αυτό. Τι θα δούμε, τι θα ακούσουμε, πώς στολίζει το εμπορικός δρόμος στη Σάμου και τα σοκάκια. Ενώ όταν επιστρέψουμε θα έχουμε συζήτηση με την κυρία Μαρία Καρίδη από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου εδώ στο Καρλοβασίλειο. Μας. Μη λείψει κανείς, κάντε ό,τι είναι να κάνετε τώρα και δυναμώστε ραδιοφωνάκια.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
0: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
2: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
3: Το κοριτσάκι του.
2: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Και τη φωλιά του.
2: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
3: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
2: Κοτόπουλο σούβλας.
3: Κολοκυθολούλουδα.
2: Μεζέδες και αποστάγματα.
3: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
2: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
3: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
2: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
3: Στη φωλιά μας.
4: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
1: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο Σιδήρου, Μπολίδι Καλλιόπη.
1: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
1: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
1: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
1: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Άνιμα.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
9: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
9: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλό Βασισάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
12: Ράδιο Σάμος
13: FM στους 102.

Αν ανοίξατε αυτή τη στιγμή ματάκια και ραδιοφωνάκια, πράξατε άριστα. 12 και 14 λεπτάκια. Περνάμε τέλεια. Είμαστε χαρούμενοι στο μέτρο του δυνατού, αλλά και προβληματισμένοι. Άρωμα γυναίκες λέμε. Αλεξάνδρα Χαροχήρη στο μικρόφωνο. Σας επιτρέπω έτσι να τραγουδάτε.

όσο πιο δυνατά θέλετε. Ανοίξτε παράθυρα. Η άνοιξη το καλή, η στιγμή το καλή. Και ό,τι και αν συμβαίνει, ό,τι και αν γίνεται, εδώ είμαστε παρεούλα, να τα βλέπουμε όλα έτσι με την...

σας πάω στην ωραία είδηση της ημέρας. Στην καλή. Ο Αναστάσιος Γιαμουριάδης είναι ο Έλληνας νευροχειρουργός που αφαιρεί όγκους εγκεφάλου. Για ακούστε λίγο. Από το Φρύδι. Ναι, καλά ακούσατε, είναι ένας Έλληνας απόφυτος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εφαρμόζει μια τεχνική αφαίρεσης όγκων στο μέγεθος μήλου από τον εγκέφαλο μέσα από τα φρύδια. Τον Έλληνα επιστήμονα έχουν συναντήσει έτσι αρκετοί δημοσιογράφοι τελευταία, έχουν μιλήσει μαζί του. Είπε για την τεχνική που ακολουθεί, έχει έδρα στο Aberdeen, επιτρέπει στους ασθενείς αφενός να πάρουν πιο γρήγορα εξιτήριο και αφετέρου να φύγουν από το νοσοκομείο με μόνο μια μικρή ουλή και ένα έτσι ας πούμε μαυρισμένο μάτι. Έτσι λοιπόν ακούσαμε βρετανικό κανάλι να λέει για την επέμβαση αυτή που μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε 3 ώρες και οι ασθενείς να μπορούν να φύγουν από το νοσοκομείο ακόμα και ένα 24 ώρα αργότερα και να επιστρέψουν μάλιστα και στην εργασία τους μέσα σε λίγες ημέρες. Ξυπνούν δηλαδή κατευθείαν, πηγαίνουν σπίτι και είναι έτσι πάρα πολύ καλά. Οι άνθρωποι νιώθουν υπέροχα. Και μέχρι σήμερα για τα περισσότερα περιστατικά όγκων στο προστινό μέρος του εγκεφάλου απαιτείται από τους χειρουργούς να αφαιρέσουν ένα μεγάλο τμήμα του κρανίου, αποκαλύπτοντας έτσι κατά την κρανιοτομή ή τμήματα του εγκεφάλου. Ο κύριος λοιπόν Γιαμουριάδης εργάζεται, όπως σας είπα, στο Champion NIS και εξήγησε ότι η μέθοδος έχει πολύ αναπτυχθεί, την έχει προχωρήσει ο ίδιος, την έχει τροποποιήσει. Και έχει περισσότερο χώρο, λέει, μέσω του φρυδιού για να φέρει πολύ μεγάλους όγκους στο εγκεφαλό, όχι μικρούς, πολύ μεγάλους όγκους. Μπράβο του, μπράβο, αχρίαστος βέβαια να μας είναι. Αλλά να βλέπετε, τώρα έχουμε και τα καλά νέα, αστέρια επιστήμονές μας, μεγάλα τα ελληνικά μας έτσι μυαλά που φεύγουν στο εξωτερικό. Αλλά άντε, μέθοδοι οι οποίοι είναι επαναστατικοί και θέλω να πιστεύω ότι θα εφαρμόζονται και σε εμάς εδώ.

0: Και βέβαια έτσι διανύοντας αυτή την υπέροχη εποχή του Μαΐ που είναι στο δεύτερο μισό του, να πούμε ότι θυμόμαστε και εμείς από τα μαθητικά μας χρόνια πόσο αγχωτικός ήταν αυτός ο υπέροχος λουλουδάτος μήνας όταν προετοιμαζόμασταν για τις εξετάσεις στο σχολείο και ιδιαίτερα για τις πανελλήνιες. Έτσι είναι, φόβοι για χιλιάδες κοινές θέσεις υπάρχουν και στις ξενόγλωσσες φιλολογίες και μπαίνουμε και βλέπουμε τώρα τις ειδήσεις, τι γίνεται με τις σχολές, τι κινδυνεύουν ξανά να μείνουν έτσι απ' έξω οι φοιτητές, το άγχος γενικότερα των εξετάσεων επηρεάζει τα παιδιά και δεν ξέρουμε αν έτσι ισχύει η είδηση που μας βήθησε στη θλίψη των τελευταίων ημερών με την αυτοκτονία των δύο κοριτσιών, των 17 τάχρονων κοριτσιών, μετά από μια μακρόχρονη κατάθλιψη και μια γενικότερη απογοήτευση και αποξίωση όχι μόνο για το εκπαιδευτικό σύστημα αλλά και για την ίδια τη ζωή. Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μαρία Καρίδα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τμήματος όσον αφορά τις επικοινωνίες.
1: Είμαστε, ναι.
0: Καλά είστε στη γραμμή μας.
1: Είμαστε.
0: Χαίρομαι
1: γραμμή,
0: πάρα πολύ για πρώτη φορά που μιλάμε, κυρία Καρίδα, κυρία Μαρία. Είστε στο τμήμα Πανεπιστημίου Αιγαίου εδώ στο Καρλόβαση.
1: Είμαστε, εγώ είμαι καθηγήτρια στο τμήμα μηχανικών.
0: Πληροφορικής.
1: Και πληροφοριακών, ναι. Και επικοινωνιακών.
0: Ωραία,
1: συστημάτων.
0: Ωραία.
1: Παλιά ήταν χωριστά τα πληροφορικά και επικοινωνιακά συστήματα.
0: Και τώρα...
1: πλέον υπάρχει μια σύγκληση των τεχνολογιών, οπότε ναι. Όλα αυτά είναι μαζί.
0: Έτσι και αλλιώς ζούμε την εποχή της τεχνολογίας και μιας και έχω την ευκαιρία έτσι να μιλώ μαζί σας, πείτε μου, τελικά η τεχνολογία είναι δίκοπο μαχαίρι, από τη μια μας βοηθάει όσον αφορά την πρόσβαση στη γνώση και στην εξέλιξη γενικότερα και από την άλλη τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως είπατε, ζούμε μέσα στην τεχνολογία και αναγκαστικά πρέπει να μάθουμε τους τρόπους που μπορούμε να, να είναι προς όφελός μας και όχι να κυνηγάμε εμείς την τεχνολογία. Προς το παρόν νομίζω δεν τα καταφέρνουμε πολύ καλά. Και εδώ έρχεται ο ρόλος του σχολείου. Είπατε πολύ καλά για τις εξετάσεις, όλοι έχουμε μαζί με τα παιδιά μας. Έχουμε και εμείς άγχος και οι γονείς και νομίζω και όλους.
0: Ναι, ναι, γιατί η σχολική χρονιά έκλεισε, έτσι δεν είναι, για τα λύκια εχθές.
1: Για τα λύκια, ναι.
0: Εχθές Παρασκευή και τα παιδιά εισέρχονται πλέον σε μια νέα περίοδο.
1: Ακριβώς,
0: όπως είπαμε, η περίοδος των εξετάσεων από τη Δευτέρα, από μεθαύριο 18
1: ναι.
0: Ξεκινούν.
1: Οι
0: προαγωγικές για πρώτη και δεύτερη Λυκείου και θα ακολουθήσουν οι πανελλαδικές την Παρασκευή 29 Μαΐου. Και στο γυμνάσιο θα αρχίσουν στις 2 Ιουνίου. Ενώ τα μαθήματα θα ολοκληρωθούν, θα έχουν ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι ο υπέροχος Μάιος, όπως είπα και στον πρόλογό μου, θα είναι λίγο ζώρικος για τα παιδιά. Και τελικά, πείτε μου, ως καθηγήτρια πανεπιστημίου, γιατί διάβασα κάποιες έτσι στο ίντερνετ αναφορές λόγιων ανθρώπων και ανθρώπων των γραμμάτων, όπως είναι και ο κύριος Μπαμπινιώτης, που λέει ότι καλό είναι να καταργηθούν οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια.
1: Οι πανελλαδικές εξετάσεις εξυπηρετούν ένα στόχο. Στόχος είναι ότι δεν μπορούν, ότι αν δεν έχουμε καθόλου ένα φίλτρο, δεν έχουμε τρόπο να ελέγχουμε ποιος έχει πρόσβαση σε ποιες σχολές. Αυτό ήταν ένα στόχος όταν θέλουμε να έχουμε ένα επίπεδο φοιτητών για συγκεκριμένες σχολές. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να καταργήσουμε τελείως εξετάσεις ή να είναι τελείως ελεύθερη πρόσβαση. Όμως, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση με ένα εθνικό απολυτήριο και εξετάσεις σε συγκεκριμένες σχολές. Αυτό είναι κάτι που ισχύει σε πάρα πολλές χώρες. Κάτι άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αποφορτίσουμε αυτό το μεγάλο άγχος που έχουν τα παιδιά σε σχέση με το δίνω μία φορά και τι θα γίνει αν δεν τα πάω καλά εκείνη τη φορά που δίνω αυτά τα 4 μαθήματα. Και σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, κάποιος έχει τη δυνατότητα αρκετές φορές μέσα στη χρονιά να δώσει εξετάσεις που θα του επιτρέψουν να συγκεντρώσει μια βαθμολογία που θα του δώσει πρόσβαση σε κάποιες, διαμαρτυρημένη βέβαια, σε κάποιες σχολές της προτίμησής του. Άρα δεν είναι οι καταργούμε τις εξετάσεις και είναι ολοελεύθερα ή μόνιμα τις εξετάσεις. Υπάρχει εμπειρία σε πολλές χώρες που μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Το πρώτο όμως είναι να δούμε τι ανάγκη έχουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Είπατε και εσείς στην αρχή ότι υπάρχουν κενές θέσεις στα πανεπιστήμια. Άρα το οξύμορο του να περνάνε από αυτή την πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία τα παιδιά και τελικά να υπάρχουν και κενές θέσεις στα πανεπιστήμια και παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά απ' έξω, καταλαβαίνετε ότι είναι τελείως παράλογο. Άρα μπορεί να υπάρχει και ένα μεικτό σύστημα με σχολές ελεύθερης πρόσβασης, με ένα σύστημα άλλο που οι σχολές ορίζουν τα κριτήρια με ένα βαθμό είτε απολυτηρίου είτε σε ένα βαθμό εξετάσεων, που όμως δεν θα έχει αυτό το, έτσι, δεν θα είναι η δαμόκλειος πάνω στα παιδιά και στις οικογένειες του περνάω, δεν περνάω και αν δεν τα καταφέρω τώρα θα περάσω άλλη μια χρονιά.
0: Ή συνήθως τα παιδιά δηλώνουν έτσι σχολές σαν δεύτερη ή τρίτη επιλογή, όχι πρώτη, με αποτέλεσμα ίσως στο μέλλον να κάνουν και ένα επάγγελμα το οποίο δεν θα ήταν και το όνειρό τους, το χόμπι τους εισαγωγικά.
1: Ακριβώς. Και αυτό, γι' αυτό και ο κύριος Παπινιώτης στις τοποθετήσεις του έχει πει ότι, και νομίζω έχει δίκιο, ότι πρέπει να αποσυνδέσουμε το σχολείο, το λύκειο, ναι, από τις εξετάσεις. Και οι λόγοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχήν, χρειαζόμαστε ένα καλό σχολείο. Ειδικά στην εποχή της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, το εφόδιο που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας είναι καταρχήν ένα καλό σχολείο.
0: Επένδυση δηλαδή στον τομέα της παιδείας ακόμη
1: παραπάνω.
0: Ναι, και
1: ξέρετε, αυτό που θα χρειαστούν είναι αυτό που μαθαίνουν περισσότερο στο σχολείο από ό,τι στο πανεπιστήμιο, να μάθουν να μαθαίνουν. Να αγαπάνε και τη γνώση και να μάθουν να μαθαίνουν. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Από εκεί και πέρα, επίσης, επειδή είμαστε στην εποχή της γνώσης, υπάρχει και διαδίωξης. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ένα άλλο πτυχίο ή που κάποια στιγμή αργότερα στη ζωή τους θα θέλαν να σπουδάσουν. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κοινωνία σε πολλά επίπεδα. Επίσης, τα παιδιά πολύ συχνά αργούν να οριμάσουν ή διαμορφώνουν μια άποψη για το τι θέλουν να ασχοληθούν και να κάνουν στη ζωή τους, αργότερα στη ζωή τους.
0: Δεν έχουν τον ίδιο βαθμό ορίμανσης όσον αφορά τις συνειδητές επιλογές.
1: Εμείς το βλέπουμε, ναι, στα παιδιά που έρχονται σε εμάς, ναι, στην αρχή, εκτός του ότι είναι πάρα πολύ κουρασμένα και αποξενωμένα από την έννοια της μάθησης και της γνώσης, επειδή έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία.
0: Και βέβαια είναι και η παραπαιδεία που πρέπει θα αντιμετωπιστεί όταν το δούμε διαφορετικά το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων, γιατί βλέπουμε τα παιδιά ότι είναι επιφορτισμένα και με πάρα πολλά φροντιστήρια.
1: Αυτό δυστυχώς είναι το αναγκαίο κακό του συστήματος που λέει ότι
0: είναι το σύστημα.
1: Αυτή τη μία ευκαιρία.
0: Ναι.
1: Ή τέλος πάντων και άλλη μια χρονιά, αλλά αν δώσουμε έμφαση στο καλό σχολείο, και όχι μόνο και εμείς πρέπει, και εμείς αγωνείς και σαν κοινωνία πρέπει να απαιτούμε τα παιδιά μας να έχουν καλό σχολείο.
0: Το ιδανικό σε ευτυχισμένες, ευτυχισμένες κοινωνίες είναι ακριβώς να υπάρχει πρόσβαση στην παιδεία σε όλα τα παιδιά, όπου εκεί πραγματικά θα μπορούν να λειτουργούν και με ώρες όπου θα είναι και ξένιαστα και χωρίς άγχος, με τους στόχους τους, με την κατάλληλη καθοδήγηση
1: και
0: όπως γίνεται σε άλλα κράτη, έτσι, στη Βόρεια Ευρώπη, που δεν έχουν και μαθήματα στο σπίτι, έχουν βάλει τους στόχους τους, έτσι έχουν αυτή την εκπαίδευση ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα ουσιαστικά μαθήματα που θα πρέπει να λαμβάνουν όσον αφορά πάντα το αντικείμενο που επιλέγουν πέρα από τη γενική παιδεία, και να είναι με λιγότερο άγχος, λιγότερο δηλαδή στρεσαρισμένα, κοινωνίες που οι επαγγελματίες θα είναι μέσα από τη δική τους επιλογή.
1: Και ερχόμαστε πάλι για να μπορεί κάποιος να κάνει τη δική του επιλογή, για να μπορεί να προοδεύσει σε αυτή την εποχή της κοινωνίας και της, ναι, γνώσης. Χρειάζεται το καλό σχολείο για να αποκτήσει την οριμότητα, να ξέρει, ναι, τι θέλει και τι μπορεί να κάνει, και μετά τη δυνατότητα να επιλέξει αυτό που του ταιριάζει. Και είναι κρίμα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλά δημόσια πανεπιστήμια, και δεν το λέω επειδή υπηρετώ ένα, ναι, το Πανεπιστήμιο, ναι, Αιγαίου, που, ναι, ναι, είναι τα πολύ καλά ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά κυρίως γιατί τα παιδιά μας, ξέρετε, όταν τελειώνουν, παίρνουν το πτυχίο τους και θα βγουν στο εξωτερικό για μεταπτυχιακά αρκετά από αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Επιστρέφοντας μας λένε ότι δεν πάρα πολύ εύκολα, τα ξέραμε. Το επίπεδο δεν είναι πολύ καλό.
0: Αλλά.
1: Αλλά. Το αλλά είναι το άγχος της επαγγελματικής.
0: Τώρα, όσον αφορά την ευκαιρία που είπατε και δεύτερη και τρίτη, γιατί όχι, δεν τους πήρε και η ζωή από μπροστά. Έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους να κάνουν πραγματικότητα το όνειρά τους.
1: Ξέρετε, σιγά σιγά το διαλέγω ένα επάγγελμα για τη ζωή μου, δεν θα υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που και εμείς σε ένα βαθμό κάνουμε, κυρίως οι γονείς μας ξεκινούσαν με ένα επάγγελμα και από αυτό έπαιρναν τη σύνταξή τους, πλέον δεν είναι η κανονικότητα. Οι άνθρωποι ήδη δεν ξέρουμε ακριβώς ποια επαγγέλματα θα κυριαρχούν σε 10 χρόνια από τώρα.
0: Ναι, γιατί είναι και η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει στη ζωή μας, η τεχνολογία προχωράει, αλλάζουν όλα στην κοινωνία, έτσι δεν είναι, και οι δομές της και οι ανάγκες,
1: ναι,
0: στον επαγγελματικό
1: και αυτό,
0: στίβο. Και...
1: Γι' αυτό χρειαζόμαστε ανθρώπους
0: ναι,
1: που
0: παρά τα αυτά όμως,
1: κατανοούν, ξέρουν να μαθαίνουν.
0: Και να έχουν κουράγια, να έχουν κουράγια, γιατί το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, κυρία Καρίδα, είναι ότι βλέπουν μια κοινωνία η οποία δεν είναι και τόσα έτσι αισιόδοξα τα μηνύματα που δίνει για το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Παρά τα αυτά όμως δεν σημαίνει ότι χάνουμε τη ζωή μας, πέφτουμε από τον μπαλκόνι, αυτοκτονούμε, απογοητευόμαστε. Γιατί, γιατί δεν είναι και τελικά το πτυχίο και ο αυτοσκοπός.
1: Κοιτάξτε. Αυτό είναι απολύτως σωστό όπως το λέτε και να πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές τα παιδιά μπορεί να μην πετύχουν στη σχολή που πιστεύουν ή που ονειρεύονταν ή που είχαν αρχικό στόχο. Ή μπορεί να πετύχουν στη σχολή που θέλουν και δεν είναι ακριβώς αυτό που περίμεναν. Όταν μπει κάποιος μέσα στο πανεπιστήμιο, ήδη και εμείς και νομίζω πια όλα τα τμήματα... υιοθετούμε δύο επιστημονικές προσεγγίσεις. Δεν κάνεις αποκλειστικά ένα πράγμα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και στο δικό μας αντικείμενο που είναι πληροφοριακά συστήματα, έχουμε και μαθήματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, έχουμε και μαθήματα που έχουν ένα νομικό κομμάτι μέσα.
0: Έχεις δηλαδή επιλογές πολλαπλές όσον αφορά τον επαγγελματικό στίβο.
1: Ακριβώς. Ναι. Και επίσης στην πορεία μπορεί με ένα πτυχίο να κάνει και άλλα πράγματα ή μέσα στο ίδιο το πανεπιστήμιο, μέσα στο ίδιο το τμήμα να εξειδικευθεί ή να στρέψει ανάλογα με το ενδιαφέρον.
0: Άρα λοιπόν εμείς να αισιοδοξούμε για τους δρόμους που ανοίγονται και να το περνάμε και στα παιδιά μας, να ακούν και τα παιδιά
1: και
0: οι γονείς κυρίως να μην αγχώνονται.
1: Και οι γονείς να περνάνε στα παιδιά.
0: Γιατί όλοι μαζί συμπάσχουμε, πάντα, μαζί με τα παιδιά.
1: Είναι οικογενειακό
0: θέμα. Κυρία Καρίδα, θα ξαναμιλήσουμε αυτή τη φορά όμως αν δέχεστε για το τμήμα σας, έτσι,
1: του
0: Πανεπιστημίου Αιγαίου, να μάθουν οι γονείς περισσότερα και τα παιδιά που θα μας ακούν καθώς καλοκαιριάζει και τελειώσουν τις εξετάσεις τους, τι επιλογές έχουν και τι έτσι, προοπτικές έτσι, ανοίγονται από το υπέροχο πανεπιστήμιο μας.
1: Υπάρχουν και παιδιά δικά μας στο
0: γάμο
1: που είναι και σε άλλα αθλήματα.
0: Βεβαίως.
1: Έχουν παιδιά και στην Μυτιλήνη.
0: Βεβαίως, βεβαίως, δεν το συζητώ. Ναι. Καλή δύναμη στο έργο σας. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Επισκευές,
8: ανακατασκευές,
7: οικοδομικές ανακαινήσεις,
8: σοβάδες,
7: βαψίματα,
8: σκεπές.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Καρλόβαση Σάμου.
7: Ανακαινίζεις,
8: χτίζεις,
7: βάφεις
8: ή επισκευάζεις.
7: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Κάλεσε τώρα 69 46 19 36 67.
9: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
10: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
11: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
10: Για πες λεπτομέρειες.
11: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
10: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
11: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
10: Σε ευχαριστώ, φίλε.
11: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
14: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
13: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
14: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
13: και 6983-199-081.
14: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
13: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό. Ράδιο Σάμμος
2: FM στους 102.
15: Είναι αυτή η διαθήκη, Θεόφιλε?
16: Δεν υπάρχει καμία διαθήκη.
17: Κάτι δεν θέλει να μαθευτεί.
16: Θα το μάθω.
18: Έλαβα κι εγώ ένα απειλητικό τηλεφώνημα.
19: Είχε καταλάβει ότι κάνεις πάλι την κατάσκοπο. Εγώ θα σε διώξω από το σπίτι.
18: Σε 5 μέρες πρέπει να είμαστε στο Λόνδον.
19: Φοβάμαι.
16: Ενοχλώ.
20: Στο ίδιο τραπέζι με το Χάρη.
16: Σοβαρά τώρα, Ρεωφέα.
17: Θα το κάνω.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με καλησπέρες αυτή τη φορά. Και αν είναι Σάββατο μεσημέρι, τι κάνετε? Άρωμα γυναίκας λέμε, παρέα με ένα ραδιόφωνο και ένα αρωματικό ακόμα καφεδάκι, τσαγάκι, χυμό, φρεσκοστημένο, ό,τι θέλετε. Radio Cafe 102,4 με έτσι κάλυψη σε όλο το νησί. Και βέβαια λέμε καλησπέρες όπου και αν βάλετε το δαχτυλάκι σας στο χάρτη, σίγουρα θα βρούμε έτσι ένα προορισμό για τις διακοπές μας, για να περάσουμε καλά, για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, για το καλοκαιράκι που έρχεται. Έτσι, εσείς να ρωτήσω, προλάβατε να αφιερώσετε με νόημα? Εγώ αφιερώνω. Καμιά δεν είναι σαν εσένα και θα ήθελα και εμάς να μας το αφιερώνουν, αφού φροντίσουμε να εξελισσόμεθα, να έχουμε έτσι ομορφιά μέσα και έξω, να είμαστε χαρούμενες, να είμαστε δροσερές για το καλοκαιράκι που έρχεται. Να το κορίτσι μας, το οποίο μας το αποδεικνύει και έμπρακτα η χαρά της ζωής όταν τη δούμε. Μιλάμε. Χριστιανά Σκάρου, καλώς όρισες μετά από καιρό στο Άρωμα Γυναίκας.
1: Καλημέρα, γεια σου. Καλησπέρα.
0: Έλα να μας φτιάξει τη διάθεση. Ναι, ναι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Να βγούμε να απολαύσουμε τον ήλιο, να πάρουμε τις βιταμίνες D και να είμαστε έτσι κεφάτη με αισιοδοξία.
0: Ναι, ναι, να ανεβάσουμε
1: ενδορφίνες. Και να βγούμε και στις παραλίες, Αλεξάνδρα.
0: Να βγούμε σιγά-σιγά. Η θάλασσα ήταν παγωμένη τις προηγούμενες ημέρες, στην αρχή της εβδομάδας. Καλέ δύο μέρες μέσα στην εβδομάδα που πήγα, κυριολεκτικά ήταν κρύσταλλο, ίσως και η πιο κρύα πόσα μπάνια έκανα όλο το χρόνο, γιατί κάνω και χειμώνα. Αλλά εχθές που πήγα είχε ζεστάνει αρκετά, ίσως η νοτιά που άλλαξε έτσι το ρου των κυμάτων, δεν ξέρω, η θερμοκρασία που ανέβηκε αρκετά, το ότι δεν έχουμε πια έτσι πάγους, χιόνια και έντονες βροχοπτώσεις, κάτι πάντως άλλαξε. Παιδιά, σας το συνιστώ, μπανάκι. Μπανάκι.
1: Σφίγγει και το κορμί, έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται, αλλά μιας και είπες κορμί και σύσφιξη, που το είπα και εγώ πριν, μιλώντας για το X-Nails and the Makeup Artist, έτσι Σοφούλη, Θεμιστοκλή Σοφούλη και Άρεος. Ποια είναι αυτή η Άρεος? Εκεί που είναι το Φράγκλινγκ, εγώ δίνω στίγμα, το καφέ.
1: Έτσι, ναι.
0: Μπαίνουμε στο στενάκι, θα δουν τα παπαγαλάκια, θα δουν το ροζ χρώμα, δεν είναι δυνατόν να μην το ανακαλύψουν το κατάστημά σου.
1: Ναι.
0: Και σύσφιξη, ναι, γιατί όχι, μου έδωσες ιδέα τώρα. Έχουμε μέθοδο για να σφίξουμε, έτσι δεν είναι, να φτιαχτεί
1: μέθοδο
0: το λεμφικό μας σύστημα, να ξυπριστούμε κιόλας και να σφίξουμε.
1: Καλύτερα από μένα κάθε φορά.
0: Αυτό το ξέρω, και είναι σακούλα δηλαδή, μην τρομάζετε παιδιά, μπαίνεις μέσα, κάνει ένα είδος μασάζ και βγαίνεις η μισή, συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, έτσι
0: ναι,
1: ακριβώς.
0: Αυτό είναι,
1: βγαίνεις
0: πάμε.
1: Πιο ανάλαφος, πιο ξεκούρατος,
0: ναι, ναι.
1: Και βοηθάει και στην αποβολή όλων των τοξινών και των κατακρατήσεων.
0: Είναι
1: σε
0: και θέμα υγείας.
1: Δηλαδή, που έχουμε έτσι ακριβώς, σε περίπτωση δηλαδή που έχουμε θέματα με πρισμένα πόδια, γενικά με πρυξήματα που όσο και νερό να πίνουμε βλέπουμε ότι μπλοκάρει ο οργανισμός μας, αντί να πάρουμε κάτι χημικό, κάποιο φάρμακο, μπορούμε να κάνουμε την πρεσοθεραπεία μας και να ξεπριστούμε άμεσα, ανεξάρτητα αν έχουμε περίσσιο βάρος ή έχουμε θέματα με κυταρίτιδα ή αδυνάτισμα, που και αυτά όλα τα υπολογίζουμε μέσα σε αυτή την θεραπεία, να το πω έτσι. Δηλαδή μέσα σε μια συνεδρία μπορούμε να απολαύσουμε τη μία, τα 45 λεπτά ηρεμίας και προσωπικού μας χρόνου, μπορούμε να ξεπριστούμε, μπορούμε να νιώσουμε πιο ανάλαφρες, μπορούμε να νιώσουμε πιο ξεκούραστες, μπορούμε να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να πάρει μπρος και το μεταβολισμό μας να ενεργοποιηθεί για να χάσουμε τα κιλά μας, να βελτιώσουμε την υφή του δέρματος και να ξεκινήσουμε να φεύγει σιγά σιγά η κυταρίτιδα. Νομίζω ότι άλλο θες. Ξαπλωτή είσαι, μπαίνεις μέσα ολόκληρη, χέρια, πόδια, κοιλιές, μπράτσα.
0: Όλα.
1: Και σε 45 λεπτά νιώθεις την ευεξία και την ελαφρότητα που χαρίζει αυτή η θεραπεία. Εννοείται ότι στο κατάστημα έχουμε και άλλες θεραπείες αδυνατίσματος και διάφορες έτσι εναλλακτικές μεθόδους. Να πω επίσης ότι υπάρχουν και προϊόντα εξειδικευμένα που τα έχουμε ψάξει πολύ για την κυταρίτιδα σε πολύ καλές τιμές. Υπάρχουν επαγγελματικά, έχουμε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Υπάρχουν και οικονομικά που κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι ένα καινούριο προϊόν που έχει έρθει από την Ιταλία, η οποία είναι μια κρέμα κυταρίτιδας και μια κρέμα δυνατίσματος, η οποία έχει πάνω και ενσωματωμένο ρολόν, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε και να κάνουμε στο σπίτι μετά το μπάνιο μας την τοποθέτηση της κρέμας με το ειδικό ρολό και να βελτιώσουμε την κυκλοφορία του αίματος και της λέμφου και γενικότερα να κάνουμε πιο αποδοτική την απορρόφηση της κρέμας μας σε πολύ καλές τιμές. Αυτές είναι γύρω στα 15 ευρώ. Η συσκευασία θεωρώ ότι είναι πολύ καλή τιμή για την αγορά και πολύ αποτελεσματική. Επίσης να πούμε ότι για αυτό το μήνα η πρεσοθεραπεία από 35 ευρώ είναι στα 25. Αυτά, και γενικότερα να πούμε ότι είναι προγράμματα εξειδικευμένα και φτιαγμένα για κάθε πελάτη μας ξεχωριστά, οπότε καλό είναι να έρχεστε να κάνουμε ένα ραντεβού, να βλέπουμε τι ανάγκες έχουμε, να παίρνουμε το βιογραφικό σας και ανάλογα να προσαρμόζουμε τις θεραπείες που χρειάζεται ο καθένας για ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας και ό,τι θα τον κάνει να αισθανθεί πιο όμορφα.
0: Ναι, και βέβαια να το πούμε αυτό, ότι είχαμε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα όλοι μας. Εγώ δηλαδή και μετά τις γιορτές, ενώ περιμέναμε έτσι να ανακάμψουμε λίγο με τις απόκριες, με το Πάσχα, και όμως τα κουμπιά μας δεν κουμπώνανε, όλοι ταλαιπωρηθήκαμε από ένα δύσκολο χειμώνα, ένα βροχερό Φλεβάρι και ένα Μάρτιο που είχε πάρα πολλά κρύα, μη σου πω και Απρίλιο.
1: Ναι, με αποτέλεσμα
0: να τρώμε. Θα φας και τη σοκολάτα σου, θα πιεις το λαθιμό σου.
1: Οπότε ίσως όλα αυτά πρέπει τώρα να τα αναπληρώσουμε.
0: Ναι.
1: Σίγουρα δεν γίνονται θαύματα και σίγουρα.
0: Τα αφήνουμε γιατί τελευταία στιγμή, σου είπα. Φέτος δεν βοήθησε ο καιρός.
1: Δηλαδή το summer body που μίλαγα χθες με έναν γυμναστή, δεν μπορούμε να το αποκτήσουμε σε 15 μέρες. Αλλά είναι ένα καλό ξεκίνημα και μια αφορμή να αλλάξουμε τη ρουτίνα μας και την καθημερινότητά μας.
0: Τρεις μήνες νωρίτερα έπρεπε να είχαμε ξεκινήσει. Μη σου πω από τις γιορτές για να βγούμε με σώμα στην παραλία.
1: Εγώ ξέρεις πάντα, Αλεξάνδρα, είμαι συμπονετικός άνθρωπος. Ναι. Ξέρω ότι περνάμε όλοι μας δύσκολα. Ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα. Το γολγοθά του τραβάει ο καθένας. Οπότε συμπαραστέκομαι σε όλα αυτά και καταλαβαίνω ότι έστω και τελευταία στιγμή επιλέγουμε να κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Αυτό έχει σημασία και
0: κάτι θα
1: γίνει. Βαρύτητα.
0: Όταν με κάτι ασχοληθείς, δεν μπορεί να μην έχεις και ένα αποτέλεσμα.
1: Έτσι,
0: αυτό είναι νόμος
1: της
0: φύσης, αγαπητή μου. Με ό,τι ασχολείσαι, έχεις και την ανάλογη ανταπόδοση.
1: Έτσι,
0: και αν είναι αυτό. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν είναι αργά, ακόμα και για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αν θέλουμε να πάμε και βόλτες, διακοπές κτλ., να έχουμε έτσι μια καλή φυσική κατάσταση. Να την εντείνουμε λιγάκι. Και βέβαια όσον αφορά το πρόσωπο, είπες αντιλιακή προστασία, εγώ πήρα γαϊδουράς, το γαλατάκι αυτό που είναι θαυματουργό και για το σώμα και αντιλιακή προστασία, γιατί τα έχεις και σε προσφορά και σύμφερε, έτσι, να το πούμε και αυτό, και μεγάλη συσκευασία και καλές.
1: Τελειώσαν αυτά, εξαντληθήκανε, όποιος πρόλαβε.
0: Σιγά που δεν θα τα παίρνανε με 5 ευρώ.
1: Δεν πουλάμε, χαρίζουμε.
0: Τώρα δεν χαρίζουμε, ναι, είναι αυτό που λένε το αφεντικό τρελάθηκε. Αλλά επειδή βλέπω ότι πάντα προμηθεύεσαι προϊόντα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρει ο άλλος ένα mist, έτσι μια κρεμούλα σώματος, ωραία αρωματάκια και αυτά τα σπρέι που μας δροσίζουν από το πρόσωπο, μαλλιά και σώμα. Το έχουμε πάντα μες στη τσάντα. Το έχω κι εγώ αυτό που μου έδωσες. Και ψεκάζομαι όπου και αν βρεθώ, τσουπ τσουπ και μυρίζει ωραία. Είτε με χαμομήλι είτε με βότανα.
1: Και παραπάνω δεξία. Ναι.
0: Και νιώθουμε πάντα ευεξία και δροσιά και ανυδάτωση. Όπου και αν βρεθούμε τώρα. Παιδιά, δεν είναι ακριβά. Περάστε από το κατάστημα και θα δείτε ότι θα το έχετε.
1: Είναι ξεκινάνε από 6 μέχρι τα επώνυμα, τα διαφημιζόμενα που εντάξει είναι λίγο πιο ακριβούτσικα, είναι στα 14 ευρώ. Δεν είναι δηλαδή ακριβές τιμές.
0: Μα το έχεις μέσα στην τσάντα.
1: Ένα τέτοιο σε βγάζει όλο το καλοκαίρι.
0: Είσαι δροσίζεις στην αγορά.
1: Μαρούσκα το Εβιάν που λέγαμε, απλά εμείς το έχουμε εμπλουτίσει και έχει γίνει πιο αρωματικό και έχει μέσα και αλόι, έχει μέσα και καλεντούλα, έχει μέσα και φυσικά συστατικά που κάτι θα απορροφήσει η επιδερμίδα μας, κάτι θα τις χαρίσουμε. Δεν είναι απλό νεράκι δηλαδή. Ξέχωρα με το άρωμα, ξέχωρα με τις ευωδιές, έχει και αποτέλεσμα. Και έχει και αποτέλεσμα στα μαλλιά μας, έχει αποτέλεσμα στην επιδερμίδα μας, έχει αποτέλεσμα στο πρόσωπό μας, έχει αποτέλεσμα στο σώμα μας.
0: Το έχεις το μπουκάλι στην τσάντα και όπου πας, δουλειά, στο δρόμο, ψώνια, θάλασσα, όπου κι αν είσαι, ψεκάζεις. Και είναι υπέροχο. Υπέροχο. Παιδιά, δοκιμάστε το. Και έχει και μια περίεργη ονομασία, δεν είναι ένα από αυτά που είδα εκεί?
1: Ναι, έχει πολλά. Έχει πολλές ονομασίες. Είναι της Naughty Dog η εταιρεία. Είναι ελληνική εταιρεία φυτικών προϊόντων, Naughty Dog. Είναι από influencer δημιουργημένη από τη
0: Σουηδία. Η νέα γενιά τα γνωρίζει από το TikTok αυτά.
1: Νέα γενιά τα γνωρίζει, ναι, πολύ
0: είναι
1: καλά.
0: Influencer.
1: Και είναι όλα έτσι με πικάντικα και αστείους τίτλους.
0: Αστείους τίτλους.
1: Ναι. Η τεκνατζού.
0: Τεκνατζού, αυτό ήθελα. Ναι, ναι, ναι. Και ντρεπόμουν κιόλας να το πω, λέω η τεκνατζού.
1: Ξεμιαλισμένη, και... να, διάφορα.
0: Και βλέπω τις κοπέλες μπαίνουν μέσα, δώσ' μου την τεκνατζού, ναι, δώσ' μου την αυτή. Και κοίτασα κι εγώ, τώρα τι λένε. Πού τα ξέρουν όλα αυτά, και τα ξέρουν από το TikTok, τα γνωρίζουν. Ναι, ναι. Και βέβαια τα καλλιτικά Βιερινός, τα οποία κάνουν θράψη. Γιατί είδα κυρίες να μπαίνουν και να λένε, αχ, τι ωραίο το δείγμα. Θέλω την κρέμα τώρα, ή να την πάρω για τη γυναίκα μου, ή να την πάρω δώρο.
1: Ναι, είναι βραβευμένα και αυτά ελληνικά προϊόντα που έχουν βάσει τα φυτικά προϊόντα. Ναι. Είναι εταιρεία πολλών χρόνων, πολυτελείας προϊόντα, πολυτελείας προϊόντα σε οικονομικές τιμές για αυτό το προϊόν που πουλάνε. Αποτελεσματικά εγγυημένα προϊόντα, γενικότερα στο κατάστημα, αν δεν είναι κάτι δοκιμασμένο και δεν είμαι σίγουρη για το αποτέλεσμα, δεν μπαίνει μέσα. Οπότε όποιος τα δοκιμάσει, δεν τα αλλάζει, και όποιος δεν τα έχει δοκιμάσει και τα δοκιμάσει, τρέχει να τα πάρει.
0: Και επειδή τώρα, εντάξει, είναι και η εποχή αποτρίχους, εννοείται, αλλά έχουμε και καιρό να μιλήσουμε για αυτή και από τον επόμενο μήνα, πριν ξεχυθούμε έτσι όλοι στις παραλίες, έχουμε μια κράτη ακόμα. Για γυναίκες και για άντρες, αλλά μπορούν και από τώρα να ξεκινήσουν, εννοείται. Είναι αποτρίχωση έτσι μόνιμη, έτσι δεν είναι κύριε.
1: Εμείς έχουμε φωτόλυση, είναι το φωτόλυση.
0: Θα μιλήσουμε άλλη φορά γι' αυτό και πάμε τώρα, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, μόνο 4 λεπτά και στη διάθεσή μου. Επειδή είσαι αντιπρόεδρος συλλόγου, εμπορικού συλλόγου ΣΑΜΟΥ και κάνετε θαύματα, είτε γιορτές είναι, είτε απόκριση είναι, είτε καλοκαίρι είναι και λευκή νύχτα, στολίζεις, μόνη σου ομορφαίνεις τα σοκάκια μας, κάνεις ό,τι μπορείς, να το πω αυτό, αν και είσαι ένα άτομο το οποίο έτσι είναι σεμνό και δεν θέλει να φαίνεται, αγαπάς την πόλη, αγαπάς το νησί γενικότερα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Και ό,τι μπορείς, με δικά σου χρήματα, ναι, τα διαθέτεις για να έχει μια ομορφιά τέλος πάντων αυτός ο χώρος, και μακάρι όλοι να φρόντιζαν τα σοκάκια τους σε αυτή την πόλη και να μην τα έχουν μετατρέψει σε χώρο αποθήκης.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τώρα και αυτό, αποθηκευτική χώρη στο κέντρο, εκεί στην πλατεία. Εκεί που είναι το My House, όλες αυτές τις καφετέρειες, τραπέζια, καφάσια, έτσι, κούτες από λαχανικά, υπολείμματα από φαγητά που φτιάχνουν τα σνακ, ό,τι μπορείς να φανταστείς, μπουκάλια με λάδια. Δεν είναι, παιδιά, αυτή η εικόνα της πόλης μας, έτσι, είμαστε στο κέντρο της πόλης.
1: Βέβαια, ο
0: τουρίστας θα περάσει από εκεί. Ένα ανάγκη, ενοικία σε ένα αποθηκευτικό χώρο, ένα κατάστημα εκεί γύρω, μια αποθηκούλα, και να βάζεις τα προϊόντα σου. Δεν είναι το σοκάκι, δεν είναι δρόμος διαθέσιμος για να έχεις έτσι, βοήθεια στο κατάστημά σου ή αποθήκευση. Και ό,τι σου περισσεύει εκεί, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο ούτε τα λάδια, ούτε τα απορρίμματα που
1: αφήνουν. Δεν σου φέρνει και κέρδος. Και πρακτικά να το δεις, δεν σου φέρνει και κέρδος.
0: Και κάτι κάδι τεράστιο εκεί σε αυτούς τους χώρους να μυρίζουν. Παιδιά, δεν είναι πόλη αυτή. Το λέω.
1: Έτσι, και άσε με τα 4 λεπτά να πω αυτά που πρέπει για τον Εμπορικό Σύλλογο ΣΑΜΟΥ και για τη Λευκή Νύχτα που θα γίνει 1η Αυγούστου, έχει οριστεί η ημερομηνία, και καλούμε όλους, φέτος είπαμε να μην λείψει κανείς, να μην ξεχάσουμε κανέναν, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε λίγοι αυτοί που τρέχουμε και θέλουμε στην ατζέντα μας να συμμετέχουν όλοι, και οι σύλλογοι και οι καλλιτέχνες, και προπαντός θέλουμε να τιμήσουμε τους ντόπιους καλλιτέχνες, τους ντόπιους συλλόγους. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς ζητήσαμε στο email του συλλόγου μας, και μέχρι τέλος Μαΐου όποιος θέλει καλλιτέχνης, μπορεί αυτός να είναι κάποιος που κάνει σκέτς, μπορεί να είναι μουσικός, όποιος καλλιτέχνης θέλει να συμμετέχει στη Λευκή Νύχτα, και την πρότασή του φυσικά, είτε εθελοντικά είτε επιπληρωμή, να μας στείλει ένα email στο email του συλλόγου, για να μπορέσουμε να τα προσαρμόσουμε όλα, να μην λείψει κανείς φέτος από τη Λευκή μας Νύχτα. Δεν θέλουμε να τρέχουμε τελευταία στιγμή, δεν θέλουμε να στεναχωρήσουμε κανέναν, δεν θέλουμε να ξεχάσουμε κανέναν, θέλουμε να τιμήσουμε όλους τους σαμιώτες που θέλουν να συνεισφέρουν κάτι σε αυτή την υπέροχη βραδιά που γίνεται μια φορά το χρόνο στην πόλη μας, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και κάντε ένα κόπο εσείς που μας ακούτε, ήδη έχουμε αρκετές συμμετοχές, κάντε ένα κόπο, η συμμετοχή σας βοηθάει και εμάς. Βοηθάει και εμάς να το οργανώσουμε καλύτερα.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής έχετε ένα γενικό πλάνο,
1: έχουμε.
0: Σκέφτεσαι κάτι εντυπωσιακό πάλι όπως πέρυσι?
1: Εντυπωσιακό. Θέλω να πιστεύω, δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι στην πορεία, ότι θα είναι στο ίδιο στυλ με το περσινό, ακόμα πιο ενισχυμένο. Έχουμε και κάποιες προτάσεις από ό,τι γνωρίζω και μας έχει ενημερώσει και ο Δήμος από το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα κάνουμε και ένα άλλο event, θα λογικά συζητιέται να το προσαρμόσουμε και αυτό όλα μαζί. Πολύ εντυπωσιακό και ιδιαίτερο και αυτό. Θα γίνουν ωραία πράγματα.
0: Δηλαδή τώρα είστε και στο τομέα.
1: Θα είναι άδικο να μην συμμετέχουν αυτοί που και αξίζουν και πρέπει, και για μας θα είναι άδικο να ξεχάσουμε κάποιον. Γι' αυτό και φέτος πρώτη φορά ανακοινώσαμε τόσο νωρίς την ημερομηνία. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ανακοινώσαμε τόσο νωρίς την ημερομηνία και βγάλαμε ανακοίνωση και βιντεάκι με το email του Εμπορικού Συλλόγου για να στείλουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι την πρότασή τους.
0: Να, το 2,5 μήνες. Μείνανε ένα τσαφί, ναι, περνάει ο καιρός.
1: Τέλος Μαΐου θα κλείσουμε αυτό το κομμάτι, γιατί μετά πρέπει να ψάξουμε να οργανώσουμε προσφορές, να βρούμε μουσικούς, να τον ήχο, τα φώτα μας, όλα αυτά.
0: Μα είναι και οι αδειοδοτήσεις που πρέπει να λάβετε. Δεν ξέρω αν θα έχετε βεγγαλικά, δεν ξέρω αν θα έχετε.
1: Τι θα οργανώσουμε.
0: Ναι, γιατί εκεί είναι το τρέξιμο, πιστεύω, για το σύλλογο το μεγάλο, για να είστε και νόμιμοι. Να μην έχετε προβλήματα την τελευταία στιγμή. Θα τα ξαναπούμε όμως. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Μπορεί να περνάει γρήγορα ο καιρός.
1: Αλλά θα έχουμε. Θα πούμε και ακριβώς τα πλάνα μας.
0: Να τα πούμε.
1: Θα έχουν και άλλα βιντεάκια. Εντάξει, εγώ αυτό που παρακαλώ όλους είναι αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν, αυτοί οι καλλιτέχνες, είτε τραγουδιστές, είτε μουσικοί, είτε χορογράφοι, είτε. Δεν ξέρω κι εγώ, όποιοι θέλουν να συμμετέχουν στη Λευκή Νύχτα, μπορεί να είναι ζογκλέρ, μπορεί να είναι κλόουν, δεν ξέρω, να μας στείλουν να δώσουν το παρόν για να μπορέσουμε κι εμείς να τους βάλουμε, να τους εντάξουμε στη γιορτή μας.
0: Όλοι δηλαδή είναι δεκτοί. Τίποτα δεν πάει. Κανένας δεν παίρνει.
1: Δεν μου είπανε εμένα, DJ όλοι.
0: Εντάξει.
1: Θέλουμε να ξέρουν όλοι την εκδήλωση που θα γίνει. Και να συμμετέχουν φυσικά.
0: Τώρα που είπε ζογκλέρ, κλόουν, ο Ακύλας σ' αρέσει?
1: Τώρα εμείς έχουμε διαφωνούμε σε αυτό, ναι, μ' αρέσει.
0: Α, σε αρέσει, ωραία. Εντάξει, κάτσε σήμερα αναπαυτικά στον καναπέ το βράδυ, χειροκρότησε τον.
1: Θέλω να πιστεύω
0: στείλε τη θετική
1: πρώτη
0: ενέργεια.
1: Κοίταξε να δεις, είναι μια προσωπικότητα και ένα τραγούδι το οποίο είναι
0: Eurovisionικό. Ναι.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι στο είδος του και γι' αυτό που πρεσβεύει πλέον η Eurovision, είναι ένα τραγούδι πιασάρικο που μπορεί να πάρει και πολύ καλή θέση, μπορεί να πάρει και την πρώτη θέση.
0: Μπορεί να μας δεν μας πάρει η Φιλανδία έτσι πρώτη, ή το Ισραήλ, ή η Αυστραλία. Τα τρία μεγάλα φαβορί θα δείξει. Τα στοιχήματα πηγαίνουν και έρχονται.
1: Αξιόλογα τραγούδια.
0: Κάτι λοιπόν.
1: Ουσιαστικά τραγούδια, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Η Eurovision δυστυχώς.
0: Όλα τα έχει.
1: Ψηφίζει, ψηφίζει αλλιώς. Δεν ψηφίζει όπως.
0: Και νεολαίκυριος.
1: Με την κριτική η δικιά μας. Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ αγαπημένη μου.
1: Να
0: σε καλά.
1: Καλά, καλά Σαββατοκύριακο.
0: Και σε σένα, φιλιά. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου.
0: Τα ξαναλέμε.
2: Νύχτε νηστή και μη παχτή για να μ' αρέσει.
0: Μη φύγετε. Θα σα μαλώσω. Επιστρέφουμε.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
7: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
6: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
7: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
6: και 6977-8093-89.
7: Εστιατόριο Κοχύλι.
6: Από το Κοχύλι.
7: Στα χείλη.
8: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
10: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
11: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Εμείς συνεχίζουμε με καλησπέρες, πολλές γλυκές, ανοιξιάτικες και όμορφες. Τραγουδάμε παρεούλα σήμερα, λυκνιζόμαστε. Έχουμε έτσι και αυτή την Eurovisionική διάθεση. Αλλά θα σας πω κάτι, ένα μυστικό. Εγώ το τραγούδι της Αλβανίας μου άρεσε και θα το βάλω και θα το ακούσετε και θα το τραγουδήσουμε και παρέα, ένας υπέροχος κύριος. Μοιάζει έτσι λίγο με το Σφακενάκι, θα σας το πω όμως μετά αυτά. Σε μια κοινωνία λοιπόν που όλο αλλάζει, μερικοί προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας, να προσαρμοστούμε, ιδιαίτερα της παλιότερης γενιάς. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν στην παράδοση, εκεί έτσι όπως έχει ορίσει η φύση και η βιολογία μας και οι παραδόσεις μας. Ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Στέφανος Σιδηρόπουλος, ο οποίος είναι ψυχολόγος και εδρεύει στην Καλλιθέα, αν δεν κάνω λάθος, συμφωνείτε? Στην Καλλιθέα λοιπόν πάμε νοερά, στην Αθήνα μας, προς Πειραιά, ενδιάμεσα, δίνω και στίγμα εγώ ακριβώς και βέβαια εννοείται ότι... Έτσι σας καλωσορίζω στο Άρωμα Γυναίκας. Έχουμε ξαναμιλήσει στο παρελθόν και ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέτετε. Να σας πω τώρα ένα προβληματισμό που έχω μέσα από την εμπειρία μου τη ραδιοφωνική τόσα χρόνια. Παθολόγο βρίσκεις εύκολα, χειρουργό βρίσκεις εύκολα, γυναικολόγο, ογκολόγο, ρευματολόγο, όλα ό,τι μπορείς να φανταστείς. Όταν είναι να μιλήσουμε με ψυχολόγους, πρέπει να κλείσουμε ραντεβού, να κανονίσουμε ώρα, εβδομάδες πριν, μέρες πριν. Γιατί τι σημαίνει, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, υπάρχει τόσο πολλή δουλειά στον κλάδο?
1: Καλή σας μέρα από Αθήνα. Χαιρετώ όλους τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Όντως υπάρχει ζήτηση, υπάρχει δουλειά. Αυτό βέβαια δείχνει... Βγάζει ένα νόημα ότι υπάρχει και με πολλά προβλήματα στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία.
0: Ναι. Δηλαδή έχουμε coach, έχουμε ψυχολόγους, έχουμε ψυχαναλυτές, έχουμε ψυχιάτρους. Ο κλάδος όσο πάει και επεκτείνεται, έτσι. Ειδικός ψυχαναλυτής, ειδικός έτσι, για θέματα ναρκισισμού. Τώρα έχουμε και επιμέρους θέματα. Και λέμε τώρα. Και είναι τόσο βέβαια σημαντικό το θέμα της ψυχικής υγείας πριν πάμε στο κρεβάτι ή στο γραφείο ή στην καρέκλα του ψυχολόγου, του ψυχιάτρου. Να περάσουμε πρώτα από τον ψυχολόγο μας, να εντοπίσουμε τι μας συμβαίνει.
1: Η σημερινή κοινωνία έχει πολλά προβλήματα και αυτό αντανακλάται από τα τόσα γραφεία που υπάρχουν ανά την Ελλάδα. Η ψυχική υγεία έχει χτυπηθεί άσχημα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν άγχος, κάποιοι πάτε στα φαρμακεία. Αυτό που πουλάει περισσότερο είναι αντικαταστατικά. Κάποια περίοδο της ζωής τους θα έχουν ίσως κάποια προβλήματα. Ναι. Θέλω να τα συζητήσουν. Από την άλλη, έχει και ένα καλό νόημα ότι ο κόσμος δεν κλείνεται στο σπίτι, αναζητάει μια συζήτηση, αναζητάει να μιλήσει με έναν άνθρωπο ο οποίος πριν από αυτό να έχουν μιλήσει άλλοι χίλιοι, μετά από αυτό θα μιλήσει με άλλους χίλιους και μέσα από τη συζήτηση προσπαθούμε να βρούμε διάφορες παραθυράκια, μεταβλητές, να προσθέσουμε, να βγάλουμε για να βελτιώσουμε κάτι, να σταθεί ψυχολογική υποστήριξη που λέμε, να σταθεί κάπου καλύτερα.
0: Ναι. Αυτό που μετράει όμως είναι πραγματικά να βρούμε τον εαυτό μας, να έχουμε αξία.

0: να παλεύουμε για αυτές, να μην λυγίζουμε. Βέβαια στα λόγια είναι εύκολο και να διαβάσουμε και αρχαίους φιλόσοφους που θα μας βοηθήσουν, όπως Πλάτωνα, Αριστοτέλη, γιατί τα αποφθέγματά τους είναι πολύ βοηθητικά και ανακουφιστικά, θα συμφωνείτε κι εσείς?
1: Απόλυτα, απόλυτα.
0: Απόλυτα, ναι.
1: Αριστοτέλης, επίκτητος τα πάντα όλοι.
0: Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, τι μετράει τελικά στη ζωή περισσότερο για να μπορούμε να νιώθουμε καλά με όλο αυτό που γίνεται γύρω μας. Εγώ έχω γράψει έτσι μερικά, τα έχω κρατήσει, θα τα λέω και στους φίλους μας, τα λέω και τα συζητάω κατά καιρούς, αλλά για να μην σας έτσι καθυστερώ από το χρόνο σας, να έρθω σε δύο σημεία που θέλω να σταθούμε σήμερα, γι' αυτό και σας κάλεσα στην εκπομπή. Το ένα είναι η σύγχρονη βιομηχανία της εκπαίδευσης, μια business που θεωρείτε εσείς ότι είναι με σχετική ανάρτησή σας, πώς κινείται δηλαδή οικογενειακά για τις γυναίκες, για τους νέους, για τη μητρότητα δηλαδή να σταθούμε λίγο, και για το δυσάρεστο τραγικό αυτό γεγονός ότι χάθηκαν αυτή την εβδομάδα δύο νέα πλάσματα, δύο 17χρονα κορίτσια, με μια απόφαση που πήραν γιατί θεώρησαν ότι η ζωή είναι απαξιωτική, ότι δεν έχουν ένα μέλλον όσο και αν σπουδάσουν, δηλαδή με 800 ευρώ στην αρχή μισθό, με μια κοινωνία άκρως ανταγωνιστική που δεν θα μπορέσουν να κάνουν πραγματικότητα τα όνειρά τους, δεν θα μπορέσουν να στηρίξουν μια οικογένεια, θα είναι αναγκασμένα να δουλεύουν ώρες ατελείωτες χωρίς να έχουν αναγνώριση μέσα από τις σπουδές που θα πάρουν, για τον κόπο τους, για τις θυσίες τους, για την επιμέλειά τους, για την πειθαρχία που θα δείξουν, για στόχους υψηλούς. Ένα κράτος το οποίο φαίνεται ότι δεν βοηθάει πλέον έτσι ούτε την οικογένεια να στηρίζει, ούτε τους θεσμούς, ούτε τα όνειρα των νέων. Απαξίωση προς την εξουσία, απαξίωση γενικότερα για τη χώρα, απαξίωση για τη ζωή. Εγώ τα λέω αυτά ή έτσι είναι?
1: Ως προς το δυσάρεστο γεγονός.
0: Κάνατε και μία άλλη, συγγνώμη που σας διακόπτω, μία άλλη νομίζω αναφορά, δεν την έχω μπροστά μου. Δώσατε και μια άλλη εκδοχή αυτοκτονίας, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ως το δυσάρεστο γεγονός της Ηλιούπολης, το σημείωμα έδινε μια κατεύθυνση, αλλά πίσω από αυτό μπορεί να κρύβονται πολλοί άλλοι λόγοι που δεν έχουν αναφερθεί στο σημείωμα.
0: Εσείς υπονοήσατε ότι μπορεί να υπήρχε μια σχέση μεταξύ των κοριτσιών η οποία δεν θα ήταν αποδεκτή από την κοινωνία και αποφασίσανε?
1: Όχι, δεν έχω πει τέτοια πράγματα.
0: Δεν το αναφέρατε στη σελίδα σας? Όχι,
1: όχι, δεν έχω αναφέρει.
0: Με συγχωρείτε, ναι, νόμιζα ότι σε εσάς το είδα. Όχι.
1: Όχι, εγώ δεν έχω αναφέρει.
0: Ωραία.
1: Μπορεί κάποια άλλη και εγώ δεν έχω αναφέρει. Δεν γνωρίζουμε κανείς τίποτα για τη ζωή τους, δεν γνωρίζουμε κανείς για το κίνητρο, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια. Και αυτά θα πρέπει, για να βρούμε τα κινήτρα, θα πρέπει να γίνει διερεύνηση σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους. Κανείς, δεν μπορούμε με ένα γράμμα να βγάλουμε συμπέρασμα. Δεν βγαίνει τόσο εύκολα το συμπέρασμα. Πίσω μπορεί να κρύβονται πολλοί άλλοι λόγοι που δεν έχουν αναφερθεί στο γράμμα. Πρέπει να γίνει διερεύνηση σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους, το παρόν, το παρελθόν, το μέλλον. Δίνει μια κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ο μοναδικός λόγος. Εξάλλου, αυτές οι ενέργειες, για να φτάσει κάποιος σε αυτή την ενέργεια, είναι πάρα πολλοί παράγοντες εισέχονται. Και εδώ έχουμε το σπάνιο, τη λεγόμενη αυτοκτονία ταυτόχρονη συνεργατική, και έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα, όλο το Πανελλήνιο, και κουράγιο στους γονείς, λυπητήρια. Οφείλει η πολιτεία, τοπική, πολιτιακή, να συμπαρασταθεί στους γονείς σε αυτό το δύσκολο γεγονός που τους έχει
0: σε αυτό το βίωμα. Ναι, το είδα, Στέφανος Σιδηρόπουλος, ναι, το είδα στη σελίδα σας. Γράφετε, άρχισαν την εργαλειοποίηση, πλέον φτιάχνουν σενάριο, δεν σέβονται τίποτα. Ούτε το θάνατο δύο νέων κοριτσιών, ντροπή τους και έσχος σε όσες διακινούν τέτοια σενάρια και δεν τιμούν τη μνήμη των δύο παιδιών. Και έχετε από κάτω σωστά μία ανάρτηση που αναφέρει για το τραγικό συμβάν ότι μερικοί είπαν ότι τα κορίτσια ήταν σε σχέση και υπέστησαν μεγάλη κριτική από τους γονείς και γι' αυτό που έδειξαν. Κατακρίνεται αυτή την είδηση συγκεκριμένα και δεν είναι δική σας η άποψη. Με συγχωρείτε.
1: Οποιαδήποτε υπόθεση, οποιαδήποτε εργαλειοποίηση.
0: Απλά είδα ότι το είχατε αναφέρει και εγώ στάθηκα στο γεγονός, στην εκδοχή αυτή.
1: Όχι, ναι, τώρα το θυμήθηκα, δεν ήταν δικιά μου.
0: Το πήρατε από αλλού, το πήρατε από Shocker Sexual, λέγεται, 69, ναι. Και το αναφέρατε και εγώ το είδα και δεν είναι όμως δική σας η άποψη, ναι.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε άποψη. Εμείς από τα social media από ένα γράμμα δεν μπορούμε να βγάλουμε.
0: Πάντως ότι γίνεται εργαλειοποίηση από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας σε τέτοια σκληρά θέματα, όπως και για το τραυματισμό του νεαρού στο survival, όπως και την επίθεση σε 13χρονη από συμμαθήτριες της στην Πάτρα και οι δύο τη χτυπούσαν στο πρόσωπο και άλλοι τραβούσε βίντεο. Δηλαδή όλα αυτά τα θέματα που έχουν ατυχήματα, δυστυχήματα, βία, κακοποίηση, βγαίνουν στην επιφάνεια έντονα.
1: Ναι, βγαίνουν, υπάρχει εύκολη πληροφόρηση, γίνεται ένα γεγονός, διαδίδεται.
0: Και το αναμασάνε και το ξανά αναμασάνε, ναι. Όπως και την έτσι, βεντέτα στην Κρήτη που σκοτώθηκε 21χρονος και βέβαια μέρες ατελείωτες για την κοπέλα με τα ναρκωτικά που έχασε τη ζωή της. Όλα αυτά δηλαδή δύο εβδομάδες τώρα μας έχουν κουράσει. Αυτά ακούμε, αυτά αναβαθμίζουν. Σπάνια θα ακούσει κάτι καλό.
1: Έχω την εντύπωση ότι οι δημοσιογράφοι, επειδή βλέπουν ότι ο κόσμος είναι λίγο απολιτικ, και αυτοί για να προσαρμοστούν στο περιβάλλον της εποχής,
0: ναι,
1: δεν ασχολούνται τόσο με πολιτικά όπως ήταν παλιά τη δεκαετία του 80.
0: Και οικονομικά έχουν... θέματα, λένε οικονομικά, βέβαια για την ακρίβεια, αλλά ναι, και διεθνή θέματα, αλλά τα περνάνε λίγο έτσι και για τις, έτσι, επιπτώσεις που έχουν οι συμπεριφορές των πολιτικών στην κοινωνία.
1: Σωστά,
0: και αυτό, δηλαδή θα ψάξεις τα κανάλια για να βρεις μια αλήθεια πάνω σε αυτό.
1: Κάπως έτσι, κάπως
0: για το Ποθενέσχες και για όλα τα σκάνδαλα τα οποία, ναι, αποκρύπτονται με έντεχνο τρόπο και σκεμμένο τρόπο. Και έτσι η κοινωνία τροφοδοτείται από αυτά τα γεγονότα και λέει, όχι, είδες τι συνέβη, τι ασφαλής που είμαι εγώ. Ισχύει αυτό στην ψυχολογία. Ακούγοντας συνέχεια δυσάρεστες ειδήσεις να λέει ο θεατής ή ο ακροατής, τι καλά που είμαι εγώ και σπινάω.
1: Εδώ χρειάζεται να δώσουμε και μια κατεύθυνση προς την δημοσιογραφική κάλυψη. Το δυσάρεστο, το λυπητερό γεγονός της Ηλιούπολης δεν θα πρέπει να παρουσιάζεται με ρομαντικοποίηση, με ηρωποίηση, γιατί υπάρχει ο φόβος του μιμητισμού, κάποιο παιδάκι ευαίσθητο να δει, να διαβάσει κάποια πράγματα. Δεν χρειαζόταν να διαβαστεί, να ακουστεί, να παρουσιαστεί το γράμμα, το τελευταίο γράμμα που είχαν αφήσει το σημείωμα. Γι' αυτό και έχει παρέμβει και η εισαγγελία του Ρίου Πάγου για να... Θες που παρέμβει για να δώσει σε όποιον έχει κάνει τη λάθος ενέργεια της...
0: Ναι,
1: τεχνίες.
0: Μάλιστα. Πάντως, είπα και πριν, έχετε μία ιδιαίτερη ευαισθησία όσον αφορά την οικογένεια, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα έτσι σταθήκαμε λιγάκι και στην ημέρα της μητρότητας. Στέκεστε λοιπόν στους παραδοσιακούς ρόλους της γυναίκας και διάβασα... Με συγχωρείτε λίγο γιατί είχα μία παρέμβαση από ακροατή. Διάβασα λοιπόν ότι επιθυμείτε να γυρίσουμε στα παραδοσιακά πρότυπα σαν ψυχολόγος. Δηλαδή οι γυναίκες που εντάσσονται τα τελευταία χρόνια στα πανεπιστήμια όλο και περισσότερο βλέπουμε ότι αργούν να προβούν έτσι την απόφαση να αποκτήσουν παιδιά. Αργούν την τεκνοποιία. Αυτό, διαβάζω τώρα και ερωτήσεις φίλων, αυτό με βλέπετε.
1: Το μεγάλο ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας,
0: ναι,
1: είναι η υπογεννητικότητα, είναι το δημογραφικό. Αυτό θα αγγίξει όλους τους ανθρώπους. Είναι, θα το έλεγα, ανώριμο να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι η πτώση των γεννήσεων δεν θα τους επηρεάσει ψυχολογικά. Θα,
0: ναι,
1: τους επηρεάσει σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, εργασιακά, συνταξιδοτικά. Η αγοραστική του ζήτημα, οι μισθοί δεν μπορούν να αυξηθούν. Έχει μεγάλη συζήτηση. η πορεία των γεννήσεων με την ακρίβεια, με την χαμηλή αγοραστική δύναμη. Και βέβαια έχει μεγάλη συσχέτιση και με την ψυχολογία του ανθρώπου στην κοινωνία. Κάθε μέρα ο οργανισμός μας βγάζει νέο αίμα. Αυτή είναι η ζωή. Κάθε μέρα βγάζουμε νέο αίμα. Έτσι και η κοινωνία χρειάζεται νέα παιδιά, νέες γεννήσεις. Όσο μεγαλώνουμε, οι άνθρωποι θα εμφανίσουν, επειδή θα φεύγουν οι πρόγονοι, αν δεν δημιουργήσουν απόγονους, θα δημιουργήσουν ένα είδους αδιεξόδου μοναξιάς. Είναι μεγάλο το κίνδυνο. Έχουμε τονίσει ότι στην Αγγλία και στην Ιαπωνία υπάρχουν ήδη υπουργεία μοναξιάς. Αυτά, ναι. Εγώ βλέπω ότι σε λίγα χρόνια θα υπάρχουν και εδώ.
0: Ναι.
1: Αναγκαστικά.
0: Μάλιστα. Η μοναξιά δηλαδή είναι και η κατάθλιψη νόσους της εποχής. Η αρρώστια του αιώνα.
1: Αυτό αναφέρει και ο ΙΕ.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι έχουν χάσει λίγο την πηξίδα τους. Ίσως αξία έχουν σήμερα κάποιοι να κάνουν τατουάζ παρά να κάνουν οικογένειες. Εκεί κάπου αυτό δημιουργεί όμως ένα παράδοξο με τη φύση του ανθρώπου. Η φύση, είμαστε πλέγματα της φύσης, λειτουργούμε από τους νόμους της φύσης. Αν δείξεις ασέβεια στη φύση, συναντάς και την απάντηση της φύσης. Σε οποιοδήποτε θέμα. Πας να χτίσεις πάνω, κλείνεις ένα ποτάμι, θα γίνει πλημμύρα. Κόβεις δέντρα, δεν θα έχει, θα ανέβει θερμοκρασία, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Πολύ ναι. Στη θάλασσα, θα χρηστεύεις οτιδήποτε, είναι πλέον επικίνδυνα.
0: Η ενασχόλησή μας υπερβολική για τις οικονομικές μας ανάγκες, για την κάλυψή τους και η τεχνολογία μας έχει απομακρύνει από τη φύση.
1: Μας έχει απομακρύνει
0: και τα παιδιά κυρίως.
1: Εκτρέψει από τα μονοπάτια της δημιουργίας οικογένειας. Το σχολείο έχει γίνει πάρα πολύ πιεστικό. Έχει γίνει πιεστικό. Έχει χάσει την αξία της χαράς. Του να πηγαίνω στο σχολείο να μαθαίνω γράμματα του Θεού τα πράγματα.
0: Ναι, της δημιουργικότητας δηλαδή.
1: Και της ανάπτυξης.
0: Ναι, ναι, παλιά τα παιδιά χαιρότανε γιατί υπήρχαν και χειροτεχνία μέσα στο σχολείο. Έτσι υπήρχαν μαθήματα, πολιτική οικονομία. Πράγματα τα οποία και στο γυμνάσιο τα ζήσαμε. Και μαθήματα τα οποία τώρα έχουν χαθεί. Όπως και τα θρησκευτικά, αντιλαμβάνομαι, τίνουν και αυτά να χαθούν και αυτά. Ναι.
1: Κάποιες δυνάμεις θέλανε να μειώσουν, να βγάλουν τα θρησκευτικά.
0: Ναι.
1: Θεωρώ λάθος. Ο Ντοστογιέφσκι έλεγε χώρισε όλα επιτρέπονται. Το σχολείο έχει γίνει δύσκολο και για τα παιδιά και για τους δασκάλους για άλλους λόγους. Και εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Χαμηλή μισθή, συνεχές μετακινήσεις, καθυστερημένες προσλήψεις. Όλα αυτά, η πίεση πολλές φορές από τους γονείς, οι βαθμολογίες, όλα αυτά. Και επίσης οι πανελλήνιες, πανελλαδικές έχουν χάσει το νόημά τους, τη σημασία τους. Είναι κάτι που ανήκει σε άλλη εποχή και χρειάζεται να αντικατασταθεί. Γιατί δημιουργεί άγχος στα παιδιά, δημιουργεί σε κάποια παιδιά πάρα πολύ άγχος.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα μηνύματα που πρέπει να περάσουμε στα παιδιά είναι να αντέχουν περισσότερο, θεωρώ, στις δυσκολίες που έχει η ζωή. Δεν είναι δηλαδή, οι γενιές τα κάνανε των γονιών τα τελευταία 30-40 χρόνια λίγο πιο μαλθακά τα παιδιά, λίγο έτσι να εντείνουν περισσότερο στα πτυχία, στη γνώση πτυχίου, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, αλλά πρέπει όμως να μάθουν τα παιδιά ότι όταν τα πράγματα δεν έρθουν έτσι τόσο εύκολα στη ζωή, να μπορούν να τα απεξέλθουν ακόμα και σε χειρονακτικές εργασίες, δεν είναι υποτιμητικό. Δηλαδή δεν μου φτάνει ο μισθός των 800 ευρώ. Αν είμαι εκπαιδευτικός ή σε ένα άλλο επάγγελμα του ιδιωτικού τομέα, να μπορώ να δουλέψω επικουρικά και κάπου αλλού μέχρι να βρω κάτι καλύτερο.
1: Εννοείται, μάθω τέχνη και άθυνα και όταν πεινάσει...
0: Ό,τι να είναι. Φτάνει να μπορούμε με αξιοπρέπεια να καλύπτουμε έτσι τα έξοδά μας και να μπορούμε να προχωράμε. Όχι μόνο στη διαβίωση, γενικότερα για την υλοποίηση των στόχων μας. Τώρα, βέβαια, το θέμα της διαβίωσης είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ έτσι, τα νιάτα και τους νέους και είχατε πει κι εσείς ότι πλέον το γράφετε κιόλας ότι όλο και λιγότερα ζευγάρια αποφασίζουν να κάνουν πάνω από ένα ή δύο παιδιά ή ακόμη και καθόλου. Που σημαίνει ότι κάπου έχουμε χάσει την αρμονία μας.
1: Έχουμε χάσει την αρμονία μας. Αυτό κάποιος, κάποια συμφέροντα εξυπηρετεί.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που μια γυναίκα είναι εργαζόμενη, την εργοδοσία την συμφέρει να είναι εργαζόμενη χωρίς παιδιά για να μην δίνει επιπλέον μισθό.
0: Να μην δίνει επιδόματα, να μην δίνει άδειες.
1: Να σκεφτούμε ότι κάποιες δυνάμεις τους συμφέρει οι άνθρωποι να μην κάνουν οικογένειες. Και όταν δεν κάνεις οικογένεια είσαι και λιγότερο απαιτητικός.
0: Ναι.
1: Γιατί με ένα χαμηλό μισθό εγώ τη βγάζω πέρα. Όταν όμως έχω να ταΐσω παιδιά, απαιτώ.
0: Εκεί είναι το ζητούμενο και θέλει ωριμότητα. Ωριμότητα.
1: Είμαι απαιτητικός. Θέλω επιπλέον μισθό, θέλω παροχές κρατικές, νοσοκομεία, παιδικού σταθμού, σχολεία κτλ.
0: Και αναφέρεται λοιπόν ότι η είσοδος των γυναικών στο πανεπιστήμιο είναι παράγοντας κινδύνου για την ψυχολογία τους στο μέλλον, αφού αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα τελικά να μην γίνουν ποτέ μητέρες, επειδή οδηγεί στο να καθυστερούν την ύπαρξη των προσπαθειών της τεκνοποίησης τους. Και όταν αποφασίσουν, βέβαια, καμιά φορά το έχουν χάσει και το τρένο. Που σημαίνει ότι η οικογένεια πλήγεται πολύ σημαντικά και με τις πολιτικές οικονομικές πρακτικές, αλλά και με το νέο τρόπο ζωής που καλούμαστε όλοι να συμβαδίσουμε.
1: Και να πούμε ότι πολλές σχολές, κατά ψέματα, πολλές φορές έχουμε πολλούς απόφοιτους που δεν μπορεί η κοινωνία να τους απορροφήσει οικονομικά, επαγγελματικά. Πολλές σχολές, οι άνθρωποι δίνουν, μια οικογένεια δίνει... το παιδί δίνει τον αγώνα του, ξενυχτάει, διαβάζει κτλ. Οι γονείς δουλεύουν όλη μέρα να πληρώσουν το σχολείο, τα φροντιστήρια, τα ρούχα, τα πάντα. Επενδύουν στο παιδί, επενδύουν το μέλλον τους. Μετά περνάει σε μια σχολή που αν περάσεις πέρα από τον τόπο σου, κακά τα ψέματα, περίπου 10.000, 15.000 κοστίζει.
0: Ναι.
1: Νίκια.
0: Έχετε δίκιο, έχετε
1: διαμονή.
0: Δίκιο. Ένα θέμα από μόνο του που θα το συζητήσουμε και αυτό κάποια στιγμή. Πρακτικά, τι γίνεται.
1: Που στο τέλος επενδύουν οι άνθρωποι χρόνο, κόπο.
0: Και σου λέει φεύγω στο εξωτερικό και εκεί θα αναγνωριστεί η αξία μου και ο χρόνος μου και η ενέργειά μου και ο κόπος μου και τα έξοδά μου.
1: Και δεν το έλεγα ακριβώς, γιατί και έχω πολλούς Έλληνες από το εξωτερικό. Που και εκεί παλεύουν την προσαρμογή τους, την επαγγελματική τους.
0: Ναι, αλλά στον τομέα των ερευνών ή κάποιων επιστημών έχει άλλα περιθώρια ανάπτυξης. Αυτό είναι το θέμα. Παλεύεις, πουθενά δεν κάθεσαι. Παντού παλεύεις.
1: Παντού παλεύεις, παντού δεν εισαγωγή. Αλλά κάποιες σχολές σήμερα, δηλαδή, έχουν πολλές σχολές, πολλούς αποφύτους που η οικονομία δεν μπορεί να τους απορροφήσει.
0: Σας ευχαριστώ, κύριε Σιδηρόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά. Θα το ξαναπούμε μετά της παιδείας. Δεν τελειώνουν έτσι αυτά τα θέματα.
1: Όμως,
0: μακάρι να είχα άπλετο χρόνο.
1: Δεν
0: τελειώνουν έτσι απλά. Ναι. Οικογένεια και μέλλον επαγγελματικό και τι γίνεται έτσι σε γενικότερο επίπεδο όσον αφορά τη χώρα μας. Γιατί οι στατιστικές λένε ότι μέχρι το 2050 θα είμαστε οι μισοί Έλληνες, δυστυχώς 5 εκατομμύρια και όχι 10. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Σας ευχαριστώ και τα παιδιά, οι γονείς να είναι κοντά στα παιδιά,
0: ναι.
1: Όχι πίεση αυτή την περίοδο, η πολιτεία να προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη σε αυτά τα παιδιά. Την έχουν ανάγκη, δεν είναι το τέλος
0: του κόσμου
1: οι εξετάσεις αυτές.
0: Ναι, έχει ο Θεός να λέμε και με τις δυνάμεις μας ο καθένας με την τύχη του.
1: Είμαστε όλοι δίπλα.
0: Όχι πιέσεις, αυτό κρατάμε, όχι πιέσεις.
1: Δεν πιέζουμε.
0: Ναι, υπομονή, επιμονή, κατανόηση και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Γεια σας κύριε Σιδηρόπουλο, γεια σας.
2: Σάμος. FM στους 102.
0: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
0: Υπέροχος προορισμός Θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση. Οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κιτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πούνε οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
6: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
8: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
7: και 69 76 55 73 49.
8: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
9: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
0: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος. Το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος. Στο Ηρέον Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 2273-033-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
11: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
12: Ράδιο Σάμος.
13: FM στους 102.
14: Αυτή η γυναίκα κάποιο μυστικό κρύβει. Φαίνεται στον τρόπο που κινείται, στον τρόπο που σε κοιτάει. Φαίνεται στο άρωμά της. Άρωμα γυναίκας. Μόδα, ομορφιά, υγεία, fitness, διατροφή. Σε ένα ξεχωριστό μαγκαζίνο.
15: Καλημέρα σας.
14: Κάθε Σάββατο παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Χαροχέλη.

Καλησπέρα, λέμε ακόμα μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Να πάρουμε έτσι μικρές ανασούλες. Δεν ξέρω τι κάνετε, πού σας βρίσκω. Ετοιμάζετε φαγητό στο σπίτι? Καλά κάνετε. Μαζί στρώνουμε τραπέζι άλλωστε τα Σάββατα, το ξέρετε. Μέσα από τη δική μας παρεούλα. Και όσον αφορά το θέμα των παιδιών, σας έχω ετοιμάσει έτσι ένα ηχητικό που θα περάσει το μήνυμα προς τους γονείς. Πώς μπορούμε έτσι να σεβαστούμε επιτέλους τις ανάγκες, τον κόπο των παιδιών, τις αγωνίες τους και να μην τα επιφορτίζουμε παραπάνω. Ξέρετε ότι οι ξηροί καρποί, ιδιαίτερα τα καρύδια, τα αμύγδαλα, το μπρόκολο, τα αυγά και το σηκώτι βοηθούν στη μνήμη τώρα για τα παιδιά που διαβάζουν, για τις εξετάσεις τους και για μας όταν δίνουμε εξετάσεις. Έτσι, επειδή δεν έχουμε τη μέρη μας σήμερα στην εκπομπή, απουσιάζει δηλαδή εκτός Σάμμο, Μέρη Ζωγανάκη, αγαπημένη μας. Ελπίζω το επόμενο Σάββατο να είναι στην παρέα μας, να πούμε τα δικά μας, τα διατροφικά μας, τα υπέροχα. Παρά τα αυτά, επειδή είμαστε και φιλόζωοι, όχι μόνο φιλόπατροι, γενικότερα, ό,τι κάνεις που το αγαπάς και το προστατεύεις, το είπα και πριν, ανταποδίδει πάντα τον κόπο, την ενέργεια, επιστρέφει σε σένα ως καλή ενέργεια. Δυστυχώς είχαμε μια δυσάρεστη είδηση κακοποίησης σκύλου μέσα στην εβδομάδα που μας πέρασε μέχρι θανάτου. Συνελήφθη, λένε, η κυρία που διέπραξε έτσι αυτό το τραγικό συμβάν. Στα καλά νέα, ο Ντίλαν είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας που εντάχθηκε ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ, στο νοσοκομείο Μεταξά. Ο γλυκός σκύλος θα βρίσκεται δίπλα σε ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας, προσφέροντας ψυχολογική στήριξη, χαμόγελα και στιγμές ανακούφισης μέσα από τη δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου. Αποτελεί μέρος του προγράμματος Παρέα με Ουρά που ξεκίνησε το 2025 σε συνεργασία με το Dog Therapy και τον οργανισμό Win Cancer, με στόχο να βοηθήσει τους ασθενείς ψυχολογικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας τους. Δηλαδή ο Ντίλαν έκανε την πρώτη του βάρδια ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας νοσηλευτών, που και εμείς έτσι αναδείξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, και ήδη κέρδισε τις καρδιές ασθενών και προσωπικού. Πάντως είναι συγκινητικό ότι το πρόγραμμα λειτουργεί χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το ΕΣΥ, αποδεικνύοντας πως λίγη αγάπη και φροντίδα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά στην καθημερινότητα ανθρώπων που δίνουν δύσκολες μάχες.

0: έτοιμο, το έχω έτοιμο. Είναι να ακούσουμε το ηχητικό μας, αν συμφωνείτε, για τα παιδάκια μας.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα οικογένειας και σκέφτομαι όλους εκείνους για τους οποίους η λέξη οικογένεια δεν φέρνει μόνο ζεστασιά. Η οικογένεια υποτίθεται ότι είναι το πιο ασφαλές μέρος στον κόσμο, εκεί που σε δέχονται όπως είσαι. Αλλά υπάρχουν οικογένειες όπου η αγάπη έχει όρους, όπου τα παιδιά μεγαλώνουν μαθαίνοντας να αποδεικνύουν την αξία τους, όπου ένας γονέας χρησιμοποιεί τα παιδιά για να πληγώσει τον άλλον, όπου η σύγκρουση των μεγάλων γίνεται βάρος που κοβαλούν οι μικροί. Το παιδί που μεγαλώνει ανάμεσα σε δύο γονείς που πολεμούν διαλέγει πλευρά για να επιβιώσει, επειδή έμαθε ότι για να έχει αγάπη πρέπει να θυσιάσει κάτι ή κάποιον. Και ο γονέας που βρίσκεται απέναντι σε έναν άρκισο ξέρει πόσο δύσκολο είναι να κρατά την οικογένεια ακέραια όταν ο άλλος την κάνει πεδίο μάχης. Σήμερα θέλω να πω κάτι σε όλους αυτούς τους γονείς. Η προσπάθειά σου μετράει. Ακόμη και όταν δεν τη βλέπει κανείς. Ακόμα και όταν το παιδί δεν μπορεί να την εκτιμήσει ακόμα. Ακόμα και όταν νιώθεις ότι χάνεις έδαφος. Η υγιής οικογένεια δεν σημαίνει τέλεια οικογένεια. Σημαίνει ένας γονέας που μένει σταθερός, που δεν χρησιμοποιείται το παιδί ως όπλο, που αγαπά χωρίς αντάλλαγμα. Αυτό είσαι εσύ. Και αυτό το παιδί σου θα το θυμάται.

Λοιπόν, ολοκληρώνοντας, 1:58 λεπτάκια παραλίγο λέει ατύχημα στο αεροδρόμιο Σάμου. Ευτυχώς λέει αποφεύγηκε έτσι ένα ατύχημα ή ακόμα και ένα δυστύχημα. Θα μάθουμε περισσότερα. Σημαντικό συμπόσιο πραγματοποιείται από χθες αλλά και σήμερα, ολοκληρώνεται επιστημονικού ενδιαφέροντος στο Πυθαγόριο Σάμου. Μέσα μου ράγισα. Ενώ οφείλω να σας πω ότι ο πολιτιστικός και επιμορφωτικός σύλλογος Σάμου η Μούσα των Σαμίων έκανε γνωστό ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συναυλία που ήταν για αύριο 17 Μαΐου στο Επικούριο Μέγαρο Σάμου με αφιέρωμα στο Γιάννη Μαρκόπουλο, σε εφαρμογή εντολής του αστυνομικού τμήματος Σάμου με θέμα απαγόρευση δημόσιας εκτέλεσης πνευματικής

Τα Λαχανά αύριο, φίλοι μου, 17 Μαΐου θα πραγματοποιήσει επιμνημόσυνη δέηση στο Άνω Βαθύ. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Ενώ σήμερα λέμε χρόνια πολλά και στους Μήλους με τον εορτασμό του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά.

Να ευχηθούμε καλή δύναμη στους μαθητές μας και στους γονείς. Καλά ξεκινήματα, καλά διαβάσματα. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Κάπου εδώ εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω έτσι με μια εκπομπή σήμερα η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα που θα την ανακαλύψετε οι περισσότεροι. Όσον αφορά τώρα τα επόμενα θεματάκια που είναι έτσι στο τραπέζι των συζητήσεών μας, δεν χάνονται, εδώ τα έχουμε. Θα τα αναλύσουμε. Το επόμενο Σάββατο φτάνει να είστε όλοι μαζί στην παρέα μας. Και αφού βέβαια σας προτρέψουμε να απολαύσετε την εποχή με πολλές αγκαλιές, με πολλά φιλιά και με πολλές βόλτες στην εξοχή. Να προσέχετε τον εαυτό σας, την υγεία σας, ψυχική και σωματική, και τους ανθρώπους που σας αγαπούν και αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά από το Άρωμα Γυναίκας και την Αλεξάνδρα Χαροχέρη. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Ορμού Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιοργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273400095 και 697799194.
6: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. Mekka Aegean, 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
7: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
6: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδας. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Επαναλαμβάνω, 211-200-8200. Η κυρία Βάσκια Κούτρινη σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο, ο κύριος Γιώργος Τσιβελεκίδης, στη ρύθμιση του ήχου. Στο διοπαπάκυριαλfm.gr, το email της εκπομπής.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Δεν ξέρω πόσοι θυμάστε στην αρχή της σεζόν που από αυτήν εδώ την εκπομπή έλεγα ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός μπορούν να βρεθούν στο Final Four του Μαΐου. Ήταν η ευχή μας, ήταν η ελπίδα μας, ήταν οι προσδοκίες που μας είχαν δώσει οι ίδιες ομάδες με τις μεταγραφές που είχαν κάνει, το budget, τους προπονητές, τη δίψα που είχαν. Τελικά αρχίζει το Final Four σε λίγες μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, και έχουμε μόνο τον Ολυμπιακό. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, διότι κατά τεκμήριο ήταν, αν όχι η καλύτερη ομάδα, μία από τις δύο-τρεις καλύτερες ομάδες, τερμάτισε πρώτη. Η επιτομή της ομάδας έφτασε εκεί που έφτασε και την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, έφτασε στη Βρύση, Παρασκευή θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαξε. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε, έφτασε στη Βρύση,

Οι θέσεις 5 ως 8 κανένα ενδιαφέρον. Για το 1 ως 4 η ΑΕΚ σηκώνει τη 14η κούπα και το ενδιαφέρον εστιάζεται στην δεύτερη θέση, είτε ο Ολυμπιακός είτε ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός με νίκη καθαρίζει. Εάν χάσει ή αν φέρει ισοπαλία και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι δεύτερος στη βαθμολογία. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσει με τον Ολυμπιακό, ο ΠΑΟΚ υπερτερεί στα μεταξύ τους παιχνίδια.

0: είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Σας έδωσα πολύ γρήγορα στο ξεκίνημα της εκπομπής την αθλητική επικαιρότητα, που σαφώς είναι πλούσια, διότι δεν είναι μόνο αυτά τα παιχνίδια. Έχει σήμερα, ας πούμε, τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας στις 5, ανάμεσα στην Chelsea και την City. Και γενικά πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν να μας απασχολήσουν. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει μία ακόμα μεταγραφή στο μπάσκετ. Αναφέρομαι στον Καλάθι. Έχει Ολυμπιακός αγώνας 4-4 με τον Κολοσσό για να περάσει στα ημιτελικά. Έχουμε αγώνα πόλο τα κορίτσια του Ολυμπιακού που πάνε για Final Four, όπως και οι άντρες. Είναι πολύ πλούσια επικαιρότητα. Οπότε εσείς καλείτε στο 211-200-8200 να σχολιάσετε την τρέχουσα αθλητική επικαιρότητα. Θα ακούσουμε και την μουσική μας και ελπίζω να κάνουμε ωραία παρέα μέχρι τις 5. Ήδη έχουμε για την πρώτη γραμμή τον αγαπημένο σε όλους, τον κύριο Λευτέρη. Γεια σας, κύριε Λευτέρη μου. Κύριε Λευτέρη, τι κάνετε?
1: Καλά, κύριε Γιώργο, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Εγώ είμαι καλά, εσείς πώς είστε, η υγεία σας?
1: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ.
0: Πέρασε
1: το κρύο, βα,
0: Εντάξει είμαστε, τώρα προχωράμε. Τώρα φτιάχνει και ο καιρός. Ναι, όντως.
1: Ο Όφη έκανε καλή δουλειά, έτσι.
0: Ο Όφη, ναι, που πήρε το κύπελο, τα είπαμε. Πήρε το κύπελο.
1: Ναι. Να σου πω, εμείς οι Χανιώτες με τις Ηρακλειώτες είμαστε αγαπημένοι, δεν έχει σημασία. Έχεις το λόγο μου.
0: Εδώ τώρα, εντάξει, τώρα επειδή ξέρω πολύ καλά, δεν είναι και απόλυτα έτσι.
1: Κοίτα να δεις. Ο Βαρδινογιάννης έχει κάνει καλές δουλειές και έχει κάνει εκεί τη γέφυρα, τα σφαλιά, και είναι ευκολία για τους χωριάτες εκεί.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω τώρα, εγώ γενικά μιλάω. Παραδοσιακά υπάρχει μία έτσι ένας ανταγωνισμός, υπάρχει το Αταχανιά με το Ηράκλειο.
1: Εντάξει. Ναι, εντάξει, είμαστε όμως αγαπημένοι, εντάξει.
0: Έτσι πρέπει να είναι, έτσι τουλάχιστον θέλω να πιστεύω οι πιο νέοι. Γιατί οι πιο παλιοί έχουν τα θέματά τους. Τέλος πάντων.
1: Στο μπάσκετ δεν τα πήγαμε, κύριε Γιώργο.
0: Με τον Παναθηναϊκό, ναι. Με τον
1: Παναθηναϊκό. Ναι. Τώρα παίξαμε με τη Μύκονο, θα ξαναπαίξουν ένα παιχνίδι.
0: Ναι, θα παίξουν στη Μύκονο, θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός και θα περάσει στα ημιτελικά, θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός θα παίξει με την ΑΕΚ και τον Άρη.
1: Α, ωραία, καλά που μου τα είπε, γιατί εδώ δεν τα μαθαίνουμε καλύτερα.
0: Πώς δεν τα μαθαίνετε. Και θα παίξει στον τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τελειώσει το Final Four και μετά θα παίξουν και το ποτάσμα.
1: Εντάξει, να σου πω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
1: Θέλω να στείλω χαιρετίσματα σε ένα γλυκό άνθρωπο εκεί στο Μενίδη, μωρέ. Τι γλυκός άνθρωπος. Πολύ καλός. Αυτός στέλνει χαιρετίσματα σε όλους.
0: Λέτε για τον κύριο Νεόφυτο.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι εξαιρετικός κύριος. Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα, έτσι.
0: Να είστε καλά, κύριε Λευτέρη. Και εμείς. Όλοι οι ακροατές του Real FM σας αγαπάνε, το ξέρετε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Πραγματικά να έχουμε καλοκαίρι, να έχουμε να κάνουμε καραμπάγιο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί εδώ, όπως σου είπα, δεν έχει το κέντρο υγείας, μωρέ, ορθοπαιδικό να μας γράψει.
0: Όλα θα φτιάξουνε, θα φτιάξουνε. Αυτοί που πρέπει να τα ακούσουν, τα ακούσουνε. Μίλησε κόσμος, μίλησε.
1: Τι μπορείς αυτός ο υπουργός, δεν ακούει να
0: εντάξει,
1: δεν πάτουνε.
0: Εντάξει, όλα δεν θα φτιάξουν. Ακούει. Όλα θα φτιάξουν, κύριε Λευτέρη μου, όλα θα φτιάξουν.
1: Η γιατρός, Γιώργη,
0: ναι.
1: Η γιατρός, η κυρία, είναι μια Γαλλίδα, πολύ καλή γιατρός.
0: Ναι, μου τα έχετε πει την άλλη φορά.
1: Μου λέει η γυναίκα, μου λέει, κύριε Λευτέρη, άμα μου δώσουν εντολή, ναι, θα σας γράψω εγώ φυσιοθεραπείες.
0: Ναι. Ωραία, κύριε Λευτέρη μου. Λοιπόν, να είστε γερός, θα τα ξαναπούμε.
1: Γεια και χαρά και καλή καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, να ακούσουμε έτσι ένα τραγούδι και σιγά σιγά να αρχίσουμε και να αναλύουμε τι έχει γίνει, τι περιμένουμε, να ακούσουμε και εσάς τα δικά σας τηλέφωνα. Λοιπόν, ο Γιάννης Κότσιρας μας λέει, κάνει το χειμώνα καλοκαίρι, μια και μας ευχήθηκε και καλό καλοκαίρι.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, το μπάσκετ, Γιώργο, άμα μπορείς, γιατί έχω θέμα με το... Λοιπόν, έχουμε αλλάξει για λίγο στούντιο και είμαι, αν μ' ακούτε λίγο περίεργα, είμαι έξω από τα νερά μου για λίγη ώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε με το μπάσκετ, το οποίο φυσικά είναι στην επικαιρότητα, διότι έχουμε το Final Four, το πόσο αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός, και σε λίγο θα έχουμε και το πρωτάθλημα. Το ποδόσφαιρο εξάλλου τελειώνει. Οπότε θα έχουμε το πρωτάθλημα στο μπάσκετ και μετά αρχίζει και το Μουντιάλ, έτσι, 11 Ιουνίου. Λοιπόν, προσωπικά θεωρώ ότι, εντάξει, όταν μιλάμε για ομαδικό αθλητισμό, σαφώς το μερίδιο ευθύνης είναι σε όλους, σε μια ομάδα. Αλλά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, επειδή το έχω πει πολλές φορές και δεν έχω θέμα να το ξαναπώ, γιατί το είδα να έρχεται, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης ανήκει στον προπονητή. Και όσοι ακούτε την εκπομπή από την αρχή της σεζόν, εγώ είχα πει από τον περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο ότι η γλώσσα του σώματος του Αταμάν δεν μου άρεσε. Και το είχα πει και το είχα γράψει. Και δεν το λέω για να μου πείτε ότι έχω δικαιωθεί. Όχι, σε καμία περίπτωση. Απλά μου προκαλεί εντύπωση ο τρόπος που διαχειρίστηκε πάρα πολύ μεγάλα ονόματα, διότι έχω πει πολλές φορές, αυτή είναι η διαφορά του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό. Και στον Ολυμπιακό είδαμε κάποιες φορές τον Μπαρτζόκα να τα βάζει με κάποιους παίκτες, ήταν στιγμιαίο. Και επειδή ο Ολυμπιακός όντως θυμίζει οικογένεια, αυτά λυθήκαν στο άψε σβήσε. Δόθηκαν οι εξηγήσεις οι οποίες έπρεπε να δοθούν, σε χρόνο ντετέ που λέμε, σε χρόνο ρεκόρ, και ο Ολυμπιακός είναι η επιτομή της ομάδας. Γιατί ο Ολυμπιακός στηρίζεται, έχει τα 2-3 μεγάλα ονόματα, αλλά στηρίζεται στο σύνολο. Ενώ ο Παναθηναϊκός, εάν δεν παίξει ο Ναν, αν μπλοκάρουν τον Ναν, χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Ή αν παίξει ο Ντέιβις και όπως έπαιξε, ας πούμε, στο μάτς με τη Βαλένθια στην Ισπανία, εντάξει, ένα μάτς. Δεν έχει πολλές λύσεις. Δεν χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες. Χρησιμοποιεί 6-7 παίκτες. Και δεν τους διαχειρίζεται και σωστά. Μου έχει μείνει η απίστευτη δήλωση που έκανε τώρα στο ημίχρονο του αγώνα με τη Βαλένθια στο πέμπτο μάτσο Αταμάν, ότι πέσαμε με 4 παίκτες στην επίθεση. Δεν λέγονται αυτά. Δεν λέγονται αυτά. Είναι αντιεπαγγελματικά. Όχι για τον Σόλτς, για τον οποιοδήποτε Σόλτς. Έχεις ακόμα ένα ημίχρονο και ισοπεδώνεις τον παίκτη σου ψυχολογικά αλλά και ολόκληρη την ομάδα. Ή βγαίνει ο Λεσόρ και λέει ότι πήγαμε απροετοίμαστοι. Δηλαδή μια ομάδα με το πιο ακριβό budget παίζει, ας πούμε, το τελευταίο της χαρτί για να πάει στο Final Four και λέει το βασικό center four ότι είμαστε απροετοίμαστοι. Έχουμε μια γραμμή, βλέπω εδώ το Γιώργο από το Λονδίνο, γιατί έχω να πω πολλά, θα συνεχίσω μετά, αλλά Γιώργο.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε,
1: Καλά είμαι. Φίλε Γιώργο, επειδή ακούω και άλλους σταθμούς, το ξέρεις αυτό. Για τις τελευταίες μέρες έχουν αρχίσει κάποια εξήδες και βγαίνουν και λένε Ολυμπιακό 48, πια 48, τα πετράτε όπως θέλετε, κάποια τα έχετε πάρει με σκιές. Εγώ να ρωτήσω εσένα, ρε Γιώργο, γιατί θα άκουσα στην εισαγωγή, ποια 14 έχει η ΑΕΚ? Παίρνει 2 το χρόνο. Εάν ο Real FM αύριο το πρωί το πουλήσει σε μένα το σταθμό και τον κάνω Real 2026, θα βγαίνω εγώ και θα λέω 40 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Εντάξει, αν ο καθένας που. Δηλαδή τώρα έτσι όπως μου λες, η Νότια μου δεν έχει πάρει 2 πρωταθλητριών από τότε που το πήρε ο Μαρινάκης.
1: Δεν άλλαξε κανένα φορολογικό μητρό.
0: Όχι, α, εκεί θες να το πας. Μάλιστα.
1: Δεν έκλεισε. Γιώργο, με συγχωρείτε. Εντάξει. Δεν είναι Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και κάθε ομάδα. Επιχείρηση δεν είναι.
0: Επιχείρηση είναι, εντάξει, όπως τα λες, τυπικά είναι επιχείρηση. Αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός είναι οργανισμοί, είναι κλάμπ, είναι ιστορίες,
1: ναι,
0: είναι φανέλες, είναι ιδέες.
1: Είναι πολλά. Γιατί τους ακούω σε πολλά ραδιόφωνα θέλοντας να αμφισβητήσουν την παντοκρατορία του Ολυμπιακού επικόκαλη με κάποια λάθη που έχουν γίνει. Πρόσεξε τι λέω, χωρίς να τα βάλω εγώ αυτά. Αλλά την ίδια στιγμή που αυτοί αμφισβητούν τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και τα πρωταθλήματα που πήρε, καταρχήν το πήρε η ΑΕΚ πανάξια, έτσι για να ξέρουμε τι λέμε. Και καλά έκανε και το πήρε. Έτσι. Την ίδια στιγμή που το λένε αυτό, βγαίνουν και επικαλούνται τα πρωταθλήματα αυτά που έχουν σβηστεί. Προ 14 χρόνια δηλαδή. Και ενώ έχουν σβηστεί τα υπόλοιπα 11, αυτοί τα προσθέτουν. Εκεί είναι εντάξει. Αλλά στα υπόλοιπα που δεν έχουν σβηστεί ποτέ από την ιστορία, που είναι καταγεγραμμένα στην UEFA, που έτσι, εκεί υπάρχει αμφισβήτηση. Έλα μωρέ, δεν έχουν μετρηθεί σωστά. Ο Ολυμπιακός μέτραγε μετά το 50, κάποιοι άλλοι τα πήρε με τον κόκαλη.
0: Πάντως για μένα αυτά τα πράγματα τώρα το 2026 είναι, αφού ξέρεις ποια είναι η ψυχολογία μου και ποια είναι και η φιλοσοφία μου, Είναι ανάξια σχολιασμού για μένα.
1: Έτσι, δεν
0: τα έχω πει πολλές φορές τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Ολυμπιακός τελευταίες 3 εβδομάδες, ιδίως με τον Παναθηναϊκό, όλοι οι Ολυμπιακοί βλέπουν τον Ολυμπιακό πολύ καλό, πολύ καλό με τον ΠΑΟΚ. Εγώ είδα πολύ καλό τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, φίλε Γιώργο. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα εγώ έχω μάθει να σέβομαι τους αντιπάλους. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε ένα φοβερό παιχνίδι με την ΑΕΚ μέσα στα Φιλαδέλφια, φέρνοντας σε πολύ δύσκολο σημείο την ΑΕΚ, και όχι μόνο αυτό, και με 10 παίκτες πάνε με την ΑΕΚ και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έτσι. Είσαι στο Καραϊσκάκι, φίλε, και δεν κέρδισε ούτε ένα κόρνερ, δεν πέρασε τη σέντρα. Αυτό έχει δύο αναγνώσεις. Η μία ότι μπορεί να ήταν κακός ο Παναθηναϊκός, και η άλλη είναι ότι μπορεί να ήταν και πάρα πολύ καλός ο Ολυμπιακός. Εγώ λοιπόν, βλέποντας τον Ταρέμι στη Γορυφή, βλέποντας ένα Ροντινέι που είναι από τα παλιά, από τα παλιά, από αυτά που έπαιζε στη Φλαμέγκο, βλέπω ένα Μπρούνο που μου άρεσε πάρα πολύ, φίλε Γιώργο, και ένα Σιπιόνι, πρόσεξε τι λέω, που μπαίνοντας αλλαγή μου έδειξε πράγματα τα οποία από τον μεγάλο ΕΣΕ, χωρίς να τον αμφισβητώ, δεν τα έχω δει. Είδα και δύο σούτρε, φίλε, έστω και αν κοντράρανε. Καταλάβες, είδα και δύο κάστες να πάνε να μπει μέσα. Να αντιλαμβάνεις τι θέλω να πω, ναι. Έτσι. Λοιπόν, καλά θα είναι σήμερα, επειδή αύριο που θα γίνει το παιχνίδι. Εγώ προσωπικά, σαν Ολυμπιακός, είναι προσωπική μου γνώμη, έτσι. Δεν εκφράζει κανένα άλλο Ολυμπιακό. Εμένα εκφράζει. Εγώ θέλω να βγει τρίτος Ολυμπιακό. Και θα σου εξηγήσω το λόγο, λογικό. Θέλω να πάει στο Europa. Γιατί στο Champions League είναι σίγουρα πολλά τα λεφτά, είναι άλλο level, σίγουρα όλα αυτά. Αλλά στο Champions League άντε να πας μέχρι τους 8 ρε Γιώργο. Ομάδα Champions League είναι Ολυμπιακός, αυτό δεν κατεβαίνει. Αλλά μην ξεχνάς ότι και σαν ομάδα Europa μπήκε Ολυμπιακός και πήρε ένα ευρωπαϊκό στο κόφερ. Νομίζω ότι έχει τεράστιες δυνατότητες όταν βλέπω την Aston Villa και επειδή ζω στην Αγγλία και την παρακολουθώ να είναι στο τελικό του Europa. Πιστεύω Γιώργο ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος στην Aston Villa. Και έχω όρια ότι την έχει κερδίσει, όχι ο φετινός Ολυμπιακός, ο σοβαρός Ολυμπιακός. Και αυτός που είδαμε στο Champions League.
0: Ολυμπιακός. Μα νομίζω από τότε που χάσε ο Aston Villa από τον Ολυμπιακό, δεν έχει ξαναχάσει το γήπεδο της.
1: Δεν έχει χάσει ποτέ στην ιστορία
0: της. Ναι, φοβερό, φοβερό, ναι.
1: Ποτέ στην
0: ιστορία. Και χθες έριξε στη Liverpool 4.
1: Δεν με καμιά ομάδα, ούτε με Μπαρσελόνα, ούτε με Ρεάλ, ούτε με χθες καμία.
0: Είδες 4 γκολ της έριξε. Της Liverpool, στο χαλαρό.
1: Στο χαλαρό. Ναι. Και πρόσεξε, αυτή η ομάδα είναι στο τελικό του Europa, φίλε. Και να σου πω και κάτι, θα το πάρει κιόλας. Γράφω αυτό, το λέω εγώ.
0: Ναι, το πιο πιθανό, ναι.
1: Και ρωτώ εγώ, προκειμένου να είμαι στο Champions League, πρόσθετε τι λέω, είναι πολλά τα λεφτά θα μου πεις, ρε Γιώργο. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, δεν διαφωνώ. Αλλά προκειμένου να είμαι στο Champions League, να παίζω στην elite κατηγορία και να φτάσω το πολύ, το maximum, πιστεύω, δηλαδή είναι υπέρβαση Ολυμπιακός να φτάσει στις 8 ομάδες, αλλά άντε να σε βάλω στις 8, γιατί από εκεί και πέρα τα νούμερα είναι αστρονομικά.
0: Προτιμάς να έχεις τις πιθανότητες σου να προχωρήσεις στο Europa, ναι.
1: Είναι πιο εφικτό να είμαι στο Europa, ναι. Διεκδικώντας, γιατί πλέον έχω καταφτύσει ένα ευρωπαϊκό, διεκδικώντας το δεύτερο ευρωπαϊκό, ναι. Που θα είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο άλμα και για τον Ολυμπιακό σαν οργανισμό και για τους φιλάθλους του, αλλά πολύ δε περισσότερο για την Ελλάδα. Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι.
0: Σεβαστή, βέβαιος.
1: Μπορεί αύριο ο Ολυμπιακός να κερδίσει, να χάσει ο ΠΑΟΚ ή να βαθεί και να στεί δεύτερος. Εγώ λέω όμως, εγώ τι θα ήθελα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί είτε πας στο Europa και ξεκινήσεις 2 εβδομάδες πριν, είτε πας στο Champions League και ξεκινήσεις 2 εβδομάδες μετά, να ξέρεις Γιώργο, δυστυχώς, με το λάθος που έκανε ο Ολυμπιακός, χάνοντας το πλεονέκτημα που είχε να ξεκινήσει στο Σεπτέμβριο τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια και έχοντας μπροστά ένα παγκόσμιο κύπελο, το οποίο όλοι αυτοί οι παίκτες που θα μπορούν να φορέσουν τη φανέλα του Ολυμπιακού, για να καταλαβαίνομαστε, θα είναι σε εθνικές ομάδες ή θα περιμένουν να λήξει το παγκόσμιο κύπελο, να δουν τι προσφορές έχουν για να πάνε σε μια ομάδα σαν τον Ολυμπιακό.
0: Έτσι. Σωστό.
1: Κατάλαβες.
0: Ωραία.
1: Φίλε, σου έχω
0: να τα ξαναπούμε. Να σε καλά. Για χαρά, πάμε σε διαφημίσεις.
2: FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
4: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το 2027 οι Έλληνες θα επιλέξουν ποιον θέλουν να τους εκπροσωπεί στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που συνεχίζει σήμερα για δεύτερη ημέρα της εργασίας του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα υπόθεση παραμέληση ανηλίκων παιδιών ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν υπό άθλιες συνθήκες αποκαλύφθηκε στους Αγίους Αναργύρους έπειτα από καταγγελία. Συνελήφθησαν οι γονείς για έκθεση των τέκνων τους σε κίνδυνο. Μηχανισμό διέλευσης από τα στενά του Ορμούς θα ανακοινώσει η Ταχεράνη. Θα επωφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν, δήλωσε ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Επίσκεψη στην Κίνα θα πραγματοποιήσει στις 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περίοδο.
4: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
13: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
13: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
12: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
14: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
15: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
14: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
16: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
14: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
15: Μα οι άλλοι λένε...
14: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
17: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
19: Σαρώνει στην άσφαλτο.
20: Σκίζει τα κύματα.
19: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
19: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
20: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
19: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
20: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
19: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
20: Για Μότο και Μαρίν,
19: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
0: Ήμουνα τότε παοξής και τώρα δεν είμαι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, χάνουμε το νόημα, χάνουμε την ουσία. Να γυρίσω στο μπάσκετ, αλλά έχουμε γραμμούλα. Ωραία. Πάμε στον κύριο Γιώργο Αργυρούπολη. Έλα, κύριε Γιώργο.
21: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Και εγώ για το μπάσκετ θα μιλήσω.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
21: Λοιπόν, σε αφορά το Παναθηναϊκό. Και κάνω δύο-τρεις ερωτήσεις θα θέσω. Προπονητής τροπεούχου 7 φορές πετάει μπουκάλι για να διακοπεί το παιχνίδι.
0: Ναι, θα το έλεγα τώρα, ναι.
21: Γιαννακόπουλε, τι κάνεις? Ένα αυτό. Καλά, στους συγχωρεμένους πατέρα και θείο, αυτά δεν υφίστανται, έτσι. Προπονητής στο ημίχρονο να δίνεις τα κανάλια παίχτη. Ένα αυτό. Ναι. Πάμε τώρα. Το να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός και να πάρει το πρωτάθλημα είναι ότι χειρότερο για τον Παναθηναϊκό. Γιατί όλα θα κρυφτούν κάτω από το χαλί.
0: Ναι.
21: Επίσης, ακούω κουβέντες για Πασκουάλ. Ο Πασκουάλ δεν ήταν προπονητής στο Παναθηναϊκό που ο Γιαννακόπουλος σου είπε «Ελάτε ναι, με Πούλμαν».
0: Με το Πούλμαν, ναι.
21: Πάμε παραπέρα. Για ο Μπράντοβιτς, είμαστε σοβαροί τώρα. Ο Μπράντοβιτς θα κάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού με πρόεδρο που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι στο TikTok. Θα δεν συμβαίνουν. Και κάτι άλλο, το οποίο κανένας δεν το πήρε χαμπάρι. Στο πέμπτο παιχνίδι, κύριε Γιώργο, παρατηρήσατε πρώτα-πρώτα τον Παναθηναϊκό, δεν τον ξεφτύλισε η Βαλένθια σαν ομάδα. Τον ξεφτύλισε το προπονητικό team της Βαλένθια. Και θα σας πω γιατί.
0: Ναι.
21: Δεν πήρανε κανένα time out στον αγώνα.
0: Στον αγώνα ή στο τελευταίο δεκάλεπτο?
21: Στον αγώνα.
0: Ναι.
21: Κανένα. Και ο λόγος, ναι, ξέρετε ποιος είναι.
0: Ναι.
21: Δεν θα πάρεις ένα τσίρκο να το βάλεις να παίξει εσχύλο στο Ηρώδιο. Δεν γίνεται. Τσίρκο είχες απέναντί σου.
0: Εγώ είδα ότι υπήρχε ολόκληρος μηχανισμός παγίδες στο ΝΑΝ και ο αντίστοιχος ΝΑΝ, δηλαδή ο Μοντέρο, δεν είδα εγώ έτοιμο τον Παναθηναϊκό και ότι είχε ετοιμαστεί να τον αντιμετωπίσει.
21: Ακούστε, σε όλα τα παιχνίδια του Αρταμάν και όταν ήταν στην ΕΦΕΣ δεν είχε κάποιο συγκρότημα. Είχε μέσα παίχτες one man show και αν έβγαινε έβγαινε, αν δεν έβγαινε δεν έβγαινε. Έτσι, αυτή η ιστορία.
0: Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε.
21: Δεν είναι ο προπονητής, πώς να σας πω, ένας προπονητής ο οποίος να κάτσει. Θέλετε να πούμε Ιτούδης, θέλετε να πούμε οποιονδήποτε βάλτε.
0: Ναι.
21: Εντάξει. Και επιτρέπεται τώρα προπονητής.
0: Στηρίζεται στο ένστικτο.
21: Ναι, μα δεν γίνεται έτσι όμως.
0: Ναι, ναι.
21: Δεν γίνεται έτσι. Και γυρνάει και λέει, μας έλειπε ο Σλούκας. Σοβαρά. Δηλαδή θα γυρίσει και θα πει ο Μπαρτζόκας, έχανα παιχνίδια επειδή μου λείπει ένας παίχτης. Καταλάβατε, αυτό θέλω να δείξω.
0: Και καλά κάνατε. Και συμφωνώ.
21: Δεν είναι κάτι... Α, και κάτι άλλο. Ακούγεται και για το Σπανούλι. Και προσέξτε τώρα τα τραγικά λάθη. Θυμίζω σε φίλους Παναθηναϊκούς, μετά το περιβόητο τρίποντο του Σπανούλη μέσα στο ΆΚΑ, ο Γιαννακόπουλος τον περίμενε στην είσοδο των αποδυτηρίων και του ευχόταν η οικογένειά, ναι, του και τα, ναι, παιδιά του, ναι, να βγάλουν καρκίνο. Το θυμάστε αυτό?
0: Ναι, και ζήτησε μετά συγγνώμη, μετά από καιρό βέβαια.
21: Κύριε Γιώργο,
0: ναι,
21: σε τέτοια πράγματα...
0: Ναι, εννοείται, εννοείται, τώρα προστεύω, εννοείται. Αλλά οφείλω να το πω ότι ζήτησε συγγνώμη δημόσια τουλάχιστον.
21: Μια ζωή συγγνώμης δεν είναι
0: εντάξει,
21: άνθρωπος.
0: Τι να κάνουμε τώρα, εντάξει, εγώ οφείλω να το πω από εκεί και πέρα.
21: Όχι,
0: ο εκεί,
21: καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
21: Ο καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή έφερε ένα Παναθηναϊκό σε ένα, προσωπική μου άποψη, σε ένα αδιέξοδο. Φυσικά δεν υπάρχουν αδιέξοδα, έτσι, αλλά θα αργήσει να επανακάμψει ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Το να νικάς τον Ολυμπιακό δεν λέει κάτι. Τιμάς τα 7 αστέρια που έχει στη φανέλα σου. Δηλαδή, να πάμε έξω, στο ποδόσφαιρο. Η Ρεάλ, αν νικάει κάθε χρόνο την Μπαρτσελόνα, τιμάει τα Champions League που έχει πάρει.
0: Μάλιστα. Ωραία.
21: Αυτά ήθελα να πω.
0: Πολύ ωραία, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
21: Και
0: ευχαριστώ.
21: Εγώ γεια σας.
0: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σε πάρα πολλά, μήπως σε όλα με βρίσκει σύμφωνο. Θα συνεχίσω γιατί έχω μείνει στη μέση και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε τον κύριο Σίδωρο. Περιστέρη, γεια σας κύριε Σίδωρο. Έπεσε. Ωραία, προφανώς θα ξαναπάρει ο κύριος Ισίδωρος. Έλεγα λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και όπως είπα αυτό για τον Μπουκάλι. Εντάξει, γενικά η όλη συμπεριφορά του Αταμάν, εγώ έχω πει για τη γλώσσα του σώματος, με τις τεχνικές ποινές, ο τρόπος που κοτσάρει, τον Μπουκάλι που πέταξε, οι δηλώσεις για προπονητές, για προέδρους, για παίχτες. Έχει αδειάσει πάρα πολλές φορές τους παίχτες του. Ξαφνικά θυμάται τον Τολιόπουλο που όλη τη σεζόν δεν έπαιζε, ή θυμάται τον Ροκαβόπουλο, αχρίστευσε τον Μήτρογλου. Δηλαδή έβλεπες ότι είχε ένα θέμα, είχε κάποιες αιμονές εναντίον και Ελλήνων παικτών αλλά και ξένων παικτών, όπως με τον Σόρτς, όπως πέρυσι είχε με τον Λορέντζο Μπράουν. Δηλαδή τους τελειώνει την ψυχολογία και χάνεις τα αποδυτήρια έτσι. Χάνεις τα αποδυτήρια. Ο Παναθηναϊκός είχε μια αστάθεια ως ομάδα. Δεν σου γέμιζε το μάτι ότι αυτή η ομάδα θα φτάσει στο Final Four. Και αν λέγαμε όλοι ότι το ευχόμαστε και ελπίζουμε, γιατί το λέγαμε? Γιατί έχει μεγάλους παίκτες. Έχει μεγάλη φανέλα και λες, εντάξει, η Βαλένθια είναι στα χτωπούτα, δεν έχει την εμπειρία του Παναθηναϊκού, δεν έχει το όνομα του Παναθηναϊκού, ότι με τον ΑΒΓ τρόπο ο Παναθηναϊκός θα το κάνει. Και γίνεται το 0-2, εκεί που έπαιξε σκυλής και άμυνα, όντως, και λες ότι μίλησε η εμπειρία του Παναθηναϊκού, το δυνατό όνομα. Και έρχεται εδώ πέρα η Βαλένθια, κακή ψυχολογική προετοιμασία, το πήραν έτσι στο χαλαρό. Το τρίτο μάτς θα το πάρουμε με τον κόσμο, να το 2-1, τους μπήκε πίεση, να το 2-2, και στο πέμπτο παιχνίδι, ενώ ξεκινάει το μάτς στα μέτρα του Παναθηναϊκού, τους έγινε στους 14 πόντους μόλις, ξαφνικά στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζεται μια ομάδα γνώριστη. Εκεί κλείθηκε το παιχνίδι. Όχι στο δεύτερο ημίχρονο, συγγνώμη, στο δεύτερο δεκάλεπτο, που άρχισε η Βαλένθια να παίρνει διαφορά. Δηλαδή είναι φοβερά αυτά τα που γίνανε. Να κάνεις 2-0 έξω και στο τέλος να χάνεις. Είναι ο κύριος Σίδωρος. Ορίστε, κύριε Σίδωρε, γεια σας. Κύριε Σίδωρε. Κύριε Σίδωρε, σας ακούω εγώ. Κύριε Σίδωρε. Με ακούτε? Γιατί εγώ σας ακούω. Δεν μπορούμε, δεν μπορούμε. Θες να πάμε διαφημίσεις? Να πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Για να δούμε τώρα τρίτη φορά. Κύριε Σίδωρε, με ακούτε τώρα? Ναι. Κύριε Σίδωρε, εγώ σας ακούω, με ακούτε?
1: Μ' ακούτε τώρα?
0: Ναι, εγώ σας ακούω, ώρα σας ακούω. Λοιπόν, στον αέρα. Ωραία. Είστε, στον αέρα.
1: Καλησπέρα. Ήθελα να πω για τον μπάσκετ ότι μπορεί να έχει απλά δημιούργησε προβλήματα και ο πρόεδρος στους παίχτες, γιατί είδα και μερικά πράγματα από τους παίχτες ότι έχουν παρεξηγηθεί και με τον προπονητή και με τον πρόεδρο. Αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν και καλή ομάδα η Βαλένθια, δεν ήταν καμιά ομαδούντα της πλάκας, μπορεί να μην έχει εμπειρία, αλλά έχει ένα καλό σύνολο. Και εγώ πιστεύω ότι η Βαλένθια θα πάει στο τελικό. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μπάσκετ δεν έχουμε θέματα. Έχουμε 7, μακάρι να μας πιάσουν κι άλλοι. Τώρα με το ποδόσφαιρο είχε βάλει τους πιτσιρικάδες και αυτόν τον Κροάτι τον μικρό που έλεγα, δείχνει δείγματα πολύ μεγάλων παλαδόρων να είναι. Και μακάρι δηλαδή τον βλέπω ότι αν του δώσουν χρόνο και αυτό θα γίνει Κωνσταντέλια. Τον βλέπω, είναι πολύ τεχνίτης ο μικρός, δεν ξέρω αν τον έχεις δει.
0: Όχι, εγώ δεν βγάζω εύκολα συμπεράσματα, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα. Όχι.
1: Είναι, εγώ είδα την
0: πάνω. Εσείς πού τον έχετε δει, τον έχετε δει στην Κροατία, πού τον είδατε?
1: Είπα τα πλάκα, γιατί δεν του δίνε.
0: Μην βγάζετε, κύριε Σίδωρε, από 10 λεπτά και από 15 λεπτά, μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα για παίχτες.
1: Ακού να δεις τώρα
0: την προετοιμασία. Μην βγάζετε, μην βγάζετε.
1: Εκείνο που με διγενέστε τώρα είναι να αξιολογήσει τα νέα ταλέντα που έχει πάρει, γιατί είναι καλά ταλέντα. Από εκεί και πέρα να πάρει και 2-5-6 παίκτες έτοιμου, πέρα από τα ταλέντα που έχει. Σε κάθε γραμμή από έναν θέλει center back, θέλει 2 back, θέλει ένα δεκάρι και θέλει και ένα center forward. Από εκεί και πέρα να πάρει και έναν προπονητή νέο που να έχει φιλοδοξίες, γιατί αυτός από ό,τι είδα ούτε φιλοδοξίες έχει, ούτε τίποτα. Ούτε έδειξε και μια βελτίωση ο Παναθηναϊκός να μου δείξει κάτι. Και ακόμα για τον κύριο Γιώργο που λέει για να πάει κόφερες Ολυμπιακός, για τον πρώτο Ολυμπιακός στην Ευρώπη.
0: Δεν Europa, έχει Europa, καλά, για Europa, ναι. Δεν έχει δείξει Ολυμπιακός δείγματα.
1: Πού το στηρίζουν οι Ολυμπιακοί ότι με το που πάω στο κόμφερες...
0: Στο, καταρχάς είναι Europa, UEFA, Europa είπε. Europa είπε.
1: Στο UEFA, δηλαδή, δηλαδή να το πάρω και το UEFA. Εντάξει, έτυχε, πήρε μια φορά, όπως και η Εθνική πήρε το Euro μια φορά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Ωραία, και το κόμφερες μπορεί να το πάρει και άλλη ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Παναθηναϊκός, και
0: όλοι μπορούν να το πάρουν το κόμφερες, όλοι μπορούν να το πάρουν.
1: Το UEFA και το Champions League δεν γίνεται. Γιατί κατεβαίνουν ομάδες από το Champions League. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα κάνω έναν καλό αγώνα, σημαίνει ότι και ο Παναθηναϊκός έχει φτάσει 3 φορές στους 4 του Champions League. Τι να λέμε τώρα, πάμε στους 4. Έτυχε. Αυτό είναι, δεν υπίσταται. Πρώτα να φτιάξουν ομάδα, όπως και ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ομάδα, γιατί δεν επέτει, δεν ήταν το πρωτάθλημα αξιόλογο δηλαδή. Πέρσι ήταν πολύ πιο αξιόλογο σαν ποδόσφαιρο. Εφέτη δεν μου δείξε ούτε επίγειο.
0: Ωραία, κύριε Σίδωρε.
1: Με τα φεγγάρια του, ο Ολυμπιακός με τα φεγγάρια του, η ΑΕΚ με τα φεγγάρια. Δεν είχε μια ομάδα έτσι μοντέλο εφέτη. Όπως πέρσι που ήταν πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
0: Ωραία, κύριε Σίδωρε. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε. Γεια σας, γεια σας. Επειδή ο άνθρωπος δεν μ' άκουγε, εννοείται ότι διαφωνώ. Καταρχάς ο Γιώργος είπε για Europa, όχι για Conference. Και ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη φέτος ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Έκανε σπουδαία παιχνίδια ο Ολυμπιακός. Ακόμα και στην Βαρκελόνη έφαγε την εξάρα, την κοίταξε στα μάτια. Και εκεί πήρε την κατραπακιά από τη διαιτησία. Τη Ρεάλ, υπήρχαν κομμάτια του αγώνα που ζόρισε τη Ρεάλ. Έκανε ένα φοβερό παιχνίδι ο Ολυμπιακός με την Αϊτχόβεν. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Αλλά ήταν άλλος Ολυμπιακός της Ευρώπης και άλλος Ολυμπιακός της Ελλάδας. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ο Ολυμπιακός ήταν ανταγωνιστικός στο Champions League. Και βάλτε κάτω ποιους είχε αντιπάλους, έτσι. Και είδατε και η Arsenal τώρα. Τελικό. Και η Arsenal τελικό. Λοιπόν, πάμε στον Βαγγέλη Εύβοια.
2: Γιώργο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
0: Γεια χαρά, πώς πάμε?
2: Σήμερα εσύ έπρεπε να βρισκόσουν στο Λονδίνο, στο Γουέμπλεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι, κανονικά, ναι.
2: Έλα σου πω, Γιώργο, σου έχει είχε μια ευκαιρία να πας τελικό έτσι Γουέμπλεϊ?
0: Στο Γουέμπλεϊ όχι, αλλά είχα πάει στο Champions League που πήραμε με την Bayer.
2: Α, είχες πάει.
0: Ναι. Θα πήγαινα, για διάφορους προσωπικούς λόγους δεν πήγα. Είχα σκοπό να πάω σήμερα, ναι.
2: Αλλά παιδί μου, τώρα τέτοιους αγώνες είναι ωραία, μόνο και μόνο που θα...
0: Ναι. Στο Γουέμπλεϊ τελικό, όχι, δεν έχω τύχει, όχι. Κοίτασε, εγώ να σου πω κάτι που θέλω να βρεθώ. Και να δω αν με αξιώσει ο Θεός. Θέλω να πάω Μπένος Άιρες. Να δω Μπόκα Ρίβερ. Αυτό είναι το όνειρό μου.
2: Εντάξει, ναι, ναι, σε αυτό. Ναι.
0: Αυτό θέλω να πάω. Να δω Μπόκα Ρίβερ. Στο Λαμπομπονέρα.
2: Ναι. Εντάξει, να είσαι καλά, να σου μπερδεύει ευκαιρία. Τίποτα. Ναι. Άκου να σου πω.
0: Έλα.
2: Θα πάρετε σήμερα το κύπελο, ναι, και θα μας δώσετε την Τρίτη το παιχνίδι με την Τότεναμ. Και να σωθεί η Τότεναμ.
0: Εντάξει, ναι, τότε θα έχει αδειάσει. Αλλά ας το πάρουν σήμερα βασικά. Ας το πάρουν σήμερα, δεν είναι εύκολο. Γιατί η Τσέλσι φέτος έρνεται.
2: Εντάξει, τώρα δεν ξέρεις, τελικός είναι.
0: Ναι, τελικός είναι, δεν το συζητάμε. Σε ένα τελικό όλα γίνονται. Εντάξει. Αλλά εντάξει, δεν είναι η ομάδα. Εγώ το είχα προβλέψει, αν θυμάσαι.
2: Ναι,
0: πήρε τον Παγκόσμιο Συλλόγο και μετά δεν έκανε προετοιμασία. Είχε προβλήματα. Έφυγε ο προπονητής, έφυγε ο άλλος προπονητής. Υπάρχουν θέματα με τον Μπάλμερ, υπάρχουν θέματα με τον Έτσο Φερνάντες. Με τον Καϊσέδο βρίζει ο κόσμος, δεν είναι, είναι η κατάσταση άσχημη.
2: Όχι, φαίνεται, ναι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, ναι, ναι, ναι, φαίνεται. Γιώργο, πάμε λίγο στα δικά μας. Έλα σου πω, σε άκουσα καλά, έκανες κριτική στον Οταμάν, αλλά με τις αναρτήσεις, δεν ξέρω άμα τις έχεις προσέξει, που έκανε ο κύριος Καραπαπάς, δεν ασχολήθηκες καθόλου.
0: Με τον Καραπαπά, λέμε, τι εννοείς, τι είπε, για μήπως ναι, το έχω χάσει κάτι.
2: Εχθές το είδα, έχει ότι... ανεβάσει δύο φωτογραφίες.
0: Ναι.
2: Έχει τον κόσμο του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ με το πανό της σειράς 13. Ναι. Και λέει εισιτήρια για το Final Four, αυτό μόνο. Και δεύτερη φωτογραφία λέει...
0: Ναι, μα μισό λεπτό, τώρα... εγώ κάνω δύο λεπτά. Εγώ κάνω κριτική, έκανα κριτική για τον Παναθηναϊκό τους λόγους που δεν πήγε στο Final Four. Τώρα ο Καραπαπάς με αυτό δεν έχει σχέση, το πρώτο. Αλλά το δεύτερο δεν έχω πρόβλημα να το σχολιάσω. Γιατί να έχω πρόβλημα?
2: Ακού να σου πω.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, γιατί μου το λες, λες και είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω για τον Καραπαπά. Δηλαδή, ο Καραπαπάς είναι το θέμα μου ή ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός για τον μπάσκετ? Ο Καραπαπάς θέλει να δείξει το αντιπαναθηναϊκό μένος του. Εντάξει, και λοιπόν τι έγινε. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Και κρίνεται.
2: Θέλω να σου πω ότι το έχεις πει πολλές φορές.
0: Μα εγώ για όλους μιλάω, δεν μιλάω μόνο για τον Καραπαπά.
2: Όχι, εγώ άλλο θέλω να σου πω ότι. Το έχεις πει μέσα από την εκπομπή σου και το βλέπουμε όλοι.
0: Ναι.
2: Έφτει πάρα πολύ ξύλο στους δρόμους.
0: Ναι.
2: Αυτό που έκανε ο Καραπαπάς.
0: Μα ο Καραπαπάς, άκου να δεις, πρόσεξε, είτε το κάνει ο Καραπαπάς αυτό, είτε δεν το κάνει, τώρα δεν θυμάμαι ποια ανάρτηση, λες ειλικρινά. Αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει τέτοια τοξικότητα, άκουσε με, μην πάμε την μπάλα αλλού. Πας αλλού την μπάλα τώρα. Υπάρχει τέτοια τοξικότητα που το ξύλο πέφτει. Δηλαδή τι, αν κάνει ο Καραπαπάς μια ανάρτηση θα πέσει περισσότερο ξύλο από αυτό που πέφτει?
2: Ναι, Γιώργο, ναι, αλλά αυτοί προκαλούν όμως. Μιλάμε τώρα μετά ότι τα πιτσιρίκια πλακώνονται στους δρόμους και βγάζουν και μαχαίρια και χάνονται ζωές και μετά λέμε συλληπιτήρια στους γονείς.
0: Εννοείται ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι, εννοείται αυτό.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Ο Καραπαπάς όλα τα χρόνια που ξέρω εγώ με τα φάνταλ που έχει πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Είδες που πάει η κουβέντα, επειδή τα ξέρω που θα πάει η κουβέντα, κατάλαβες, να πάλι τα ίδια. Ναι. Πάμε, γυρίζουμε πίσω.
2: Όχι, Γιώργο,
0: πες, ορίστε, τι. Εντάξει, δεν θέλω να σε διακόψω και θα μου πείτε ότι δεν διέκοψα τον Γιώργο. Διακόπτης τον Παναθηναϊκό, τον Βαγγέλη. Πες, τα βγάλτα κι εσύ, ορίστε.
2: Θέλω να σου πω, όχι, ρε, εγώ το λέω. Από πού και σου ασχολείται τώρα ο Καραπαπάς με τον μπασκετικό Ολυμπιακό?
0: Εντάξει, κακώς ασχολείται. Και για μένα, εντάξει, δεν έχει καμία. Κακώς ασχολείται. Άλλο ποδόσφαιρο, άλλο μπασκετ. Φυσικά, έχεις δίκιο. Σε αυτό έχεις δίκιο.
2: Τώρα το ξέρω. Θα πάρεις μηνύματα πολλά. Θα πούνε ότι και ο Γιαννακόπουλος προκαλεί. Ναι, αλλά ο Γιαννακόπουλος δεν έχει προκαλήσει ποτέ τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Το κάνει ναι, μόνο το, στο μπάσκετ. Ναι, αλλά θέλω,
0: αυτό εσύ και εγώ το βλέπουμε ως ποδόσφαιρο μπάσκετ. Ο Καραπαπάς, επειδή είναι στον Ολυμπιακό και είναι Ολυμπιακός και είναι την Παναθηναϊκός, ήθελε να πικάρει τους Παναθηναϊκούς. Εντάξει.
2: Επειδή σε έχασε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο, σου λέει κάτσε να το ρίξουμε στο μπάσκετ. Ναι, και στο ξαναλέω, μην λέμε μετά ότι πέφτει πάρα πολύ ξύλο στους δρόμους, γιατί από κάτι τέτοιο σου προκαλούν.
0: Κακώς προκαλούν, κακώς προκαλούν, όπως και να λέγονται. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Κακώς προκαλούν. Αλλά το ξύλο δεν πέφτει μόνο γι' αυτό.
2: Εντάξει, εγώ πιστεύω τόσο. Είναι και κάτι τέτοιο τώρα, τύπη τώρα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Το έχει κάνει και με τους Μαοκτζίδες. Τότε που είχε φτάσει στα προμητελικά ο ΠΑΟΚ στο κόφερας και λέει, τι να πάρει ο ΠΑΟΚ, λέει. Το, πώς το είχε πει, το World Cup.
0: Το Μίλκο Cup, το Μίλκο Cup.
2: Ναι, ναι. Mm.
0: Εντάξει, είδες αυτά τα οποία τα λένε, μένουνε. Εδώ, τι να σου πω τώρα. Αφού το είχε πει και μετά όταν πήρε ο Ολυμπιακός, βγήκαν 100.000 στους δρόμους.
2: Ναι.
0: Ο καθένας κρίνεται με τις πράξεις του. Τα έχουμε πει. Αλλά το θέμα τώρα στον Παναθηναϊκό άλλο, δεν είναι ο Καραπαπάς και τι λέει. Το θέμα ότι ο Παναθηναϊκός την πάτησε. Και πρέπει να δει τι θα κάνει, πώς θα τη δράσει.
2: Θα σου πω κάτι. Εγώ πραγματικά, εχθές είδα τον αγώνα με τη Μύκονο. Εγώ, Γιώργο, πραγματικά πήγε 6.000 κόσμο.
0: Δεν είχε 6, γύρω στους 3 ήταν μόνο, δεν ήταν 6.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Πώς όχι, είχα άνθρωπο δικό μου και μου είπε 3.000 ήταν, τέλος πάντων.
2: Εντάξει, τώρα άμα λέει ψέματα.
0: Εγώ διάβασα τα site, άκουσα ραδιόφωνα, 3.000 είπαν. Τι λέει ψέματα. Και η Era Sport άκουσα και το Sport FM άκουσα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι άλλοι χειροκροτήσανε, άλλοι αποδοκιμάσανε.
2: Εγώ πάντως, Γιώργο, είδα μια ομάδα. Παρότι περάσανε μία ημέρα από όταν έγινε ο τελικός με τη Βαλένθια, Παρασκευή εχθές, ότι το έχει ξεπεράσει τόσο. Είδα μία ομάδα, ρε παιδί μου, δεν τους πήρε από κάτω. Είδα πρόσωπα χαμογελαστή.
0: Καλά, εντάξει, τώρα τι είδες τώρα. Ναι, φυσικά τους έγινε, τι λες τώρα.
2: Εγώ νόμιζα, Γιώργο, ότι θα ήταν αγκαρία χθες με την εικόνα, αλλά... Το έχει ξεπεράσει τη σοκ, Γιώργο. Πραγματικά έπαιξε ένα μπάσκετ ωραίο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, θα το δούμε στους τελικούς αν το έχει ξεπεράσει, όχι. Θα το φανεί στους τελικούς του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, ναι, σίγουρα, αλλά. Κοίτα, ρε παιδί μου, είδα ένα μπάσκετ διαφορετικό, ξέρεις, δεν τους πήρε πολύ από κάτω.
0: Μα δεν είχαν. Μόνοι τους πέσανε τώρα, συγγνώμη, μόνοι τους πέσανε. Ναι, εδώ πέτυχε ο Μίτογλου τώρα που έχει ξεχάσει να βάζει καλάθια και πόσους πέτυχε, 24, πόσους πέτυχε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Βαγγέλη, επειδή πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά.

0: Real FM.
1: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
9: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση, η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
13: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
14: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
15: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
16: Παράλληλα, ότι μέχρι το τέλος του έτους θα τοποθετηθούν κάμερες στα πανεπιστήμια. Να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προειδοποίησε την Ταϊβάν ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων.
0: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, η αποστολή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Κύπελο. Θα είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του 41 ετών Άσου της Αλ Χιλάλ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο. Ανέμι μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Ασθενείς τοπικές βροχές στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Η Nextis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχη της αγοράς. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr. Ωραία πάσα μου κάνεις, Γιώργο, από το Καματερό και λες, μου λέει Σάρας προχώρα. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, θα επαναλάβω ό,τι είπα και πέρυσι, μπορείτε να τα βρείτε. Απλά αλλάζουν οι ομάδες. Τότε που έλεγα, μα είναι δυνατόν Ολυμπιακοί να είναι με τη Φενέρ, με τους Τούρκους. Ό,τι λοιπόν είχα πει για τους Ολυμπιακούς, λέω και τώρα για τους Παναθηναϊκούς. Οι Παναθηναϊκοί να είναι με τη Φενέρ, που μου λες τώρα Σάρας, δηλαδή εσύ είσαι με το Σάρας, δεν είσαι με τη Φενέρ. Για να μην πάρει ο Ολυμπιακός την κούπα, για να μην πάει στον τελικό. Ειλικρινά, παιδιά, το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Το να παίζει, ξέρω εγώ, ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια και να μούσε με τη Βαλένθια για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, λες πάει στο διάλογο, το καταλαβαίνω. Δεν θέλω να το πάρει ο Ολυμπιακός, ρε παιδί μου, και μέσα στο σπίτι μου. Ειλικρινά μπορώ να το καταλάβω. Αλλά το να είσαι με τον Τούρκο με ξεπερνάει. Γιατί για μένα και μόνο ξένοι να παίζουν και ξένο προπονητή που έχει είναι η ομάδα της Τουρκίας. Και θα έρθει η ομάδα της Τουρκίας να το σηκώσει μέσα εδώ. Δηλαδή εσύ προτιμάς να το σηκώσει, ας πούμε, η ομάδα της Τουρκίας από το να κερδίσει μια ελληνική ομάδα. Εντάξει, με ξεπερνάει. Οφείλω να πω αυτό που πιστεύω. Δεν σημαίνει ότι θα κάνετε αυτό που λέω εγώ. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θέλει. Αυτό του βγαίνει από μέσα του. Αυτό που τον εκφράζει. Αλλά οφείλω να το πω, επειδή μου λες Σάρας προχώρα. Δεν λες Σάρας προχώρα. Όχι. Δεν το λες σωστά. Λες μην προχωρήσεις Ολυμπιακέ. Αυτό λες. Και δεν το λες σωστά το μήνυμά σου. Και αν νομίζεις ότι είμαι λάθος ή πιστεύεις κάτι άλλο, στείλε μου άλλο μήνυμα, βγεις στον αέρα. Να μου πεις ότι το θέμα δεν είναι με τον Ολυμπιακό, είναι υπέρ του Σάρας. Τον αγαπάτε το Σάρας, οι Παναθηναϊκοί. Και κάποια στιγμή λογικά θα τον δείτε στον πάγκο της ομάδας σας. Αλλά το θέμα είναι τώρα μη σηκώσει ο Ολυμπιακός την κούπα και μη το σηκώσει μέσα στην Αθήνα. Και με την ευκαιρία, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, θλίβομαι από αυτά που διαβάζω στα social media και ακούω και στα δημοσιογραφικά γραφεία, ότι οι Παναθηναϊκοί που έχουν πάρει τα εισιτήρια, γιατί περιμέναν την ομάδα τους να είναι σίγουρα στο τελικό, να τα δώσουν σε Τούρκους. Θλίβομαι πραγματικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Γεια σας, κύριε Νάση, τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Τι κάνουμε? Δεν είναι, τι να πω, διακρίνω εκ νέου μια όχι φέρπουσα αλλά καταφανή τοξικότητα γενικά. Τι να πω, ότι συμφωνώ 1000% με εσάς. Εγώ δηλαδή στην Ισπανία που είμαι Βαλένθια, που υποστήριζω τη Βαλένθια, ρε παιδί μου,
0: να.
1: Και παρόλα αυτά ήθελα να περάσει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω, είμαι μειοψηφία, είμαι εξαίρεση, δεν ξέρω. Πάντως για εμάς τους Σουδέτερους που θέλαμε, που σκεφτόμαστε και ελληνικά λιγάκι, που θέλαμε ένα τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν θα γίνει. Δεν είναι. Και πρόκειται για μεγάλη, όπως είπαμε και αλλού, πρόκειται για μεγάλη αποτυχία του Παναθηναϊκού, γιατί αυτή η ομάδα είχε φτιαχτεί στο μπάσκετ για να σηκώσει την κούπα. Έχει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Αταμάν που κατάφερε να διαλύσει την ομάδα. Έκανε περίεργες διακρίσεις, περίεργες δηλώσεις. Μια ομάδα σταθεί σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Μια ομάδα προσπάθησε να τη βγάλει με πολύ περιορισμένο rotation και που εν πάση περιπτώσει δεν είχε ένα σχέδιο, δεν μας έδειξε ότι είχε κάποιο πλάνο, δεν είχε κάποιο προγραμματισμό. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος και σαν ομάδα και τη σφραγίδα του προπονητή έχει και εν πάση περιπτώσει έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ και το έχουμε τα καλύτερα, μακάρι να το σηκώσει. Θα είναι μεγάλη αποτυχία και για τον Ολυμπιακό άμα δεν το σηκώσει. Έχει 5 συνεχόμενα Final Four. θα είναι μεγάλη αποτυχία και για τον Ολυμπιακό άμα δεν το σηκώσει. Έχει 5 συνεχόμενα

0: Πάμε και λίγο στα ποδοσφαιρικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά στο... για το Final Four. Πιστεύω ότι άμα κερδίσει τη Φενέρ, εύκολα ή δύσκολα θα, θα καταβάλει και τη Βαλένθια, η οποία είναι μια ομάδα χωρίς πολλές εμπειρίες. Θα βρει τον τρόπο να τη σταματήσει. Και θα βρουν τον τρόπο να σταματήσουν και τον Μοντέρο και τον άλλον, τον Νταμπιό, όπως τον λένε.
1: Μπαντιό, ναι.
0: Ναι, Μπαντιό. Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο. Έχω να πω ότι για την ομάδα μου είναι μεγάλη αποτυχία και είναι συνεχόμενοι οι αποτυχίες και δείχνει ότι δεν γίνεται να προχωρήσει χωρίς αλλαγή φιλοσοφίας και αλλαγή νοοτροπίας. Στην πραγματικότητα, ο ΠΑΟΚ είχε να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός από πολύ νωρίς βγήκε εκτός και ο Ολυμπιακός απασχολήθηκε με τα πολύ δυνατά μάτς στο Champions League, γιατί, συγγνώμη, δεν είναι το ίδιο να παίζεις ούτε κόφερες, πολύ περισσότερο Europa και ακόμη περισσότερο στο Champions League. Έτσι λοιπόν κατάφερε και απέτυχε με αυτή την νοοτροπία, με αυτή την γύμναση, με αυτή την περίεργη αθλητικότητα, με αυτή τη φυσική κατάσταση που παρουσίασαν οι ποδοσφαιριστές και με την παραμέληση της ενίσχυσης της ομάδος ή την κακή, κακώς εννοούμενη ενίσχυση, όπως τα έχω εξηγήσει, εδώ και χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει χρειάζεται αλλαγή μοντέλου. Δεν γίνεται τώρα με Skype να λειτουργήσει ομάδα με τη διοίκηση έτσι όπως είναι. Δεν γίνεται να είναι τόσο άσχετη και να τα αφήνουν όλα στο Λουτσέσκου το τι θα κάνει, που έφτασε να μην είναι μόνο προπονητής, αλλά να κάνει και το μάνατζερ. Και εν πάση περιπτώσει, και διαβάζω και διάφορες περίεργες νοοτροπίες. Τ' άκουσα για την άλλη φορά κάποιους που είπαν, λέει, άκου τώρα σκεπτικό, δεν γίναμε, λέει, για τους τίτλους ΠΑΟΚ. Ρε μεγάλε, εγώ όταν έγινα ΠΑΟΚ ήταν 11ος και 1ος και πάλευε με Απόλλωνα και Πανιώνη. Ποιος αν θα καταφέρει να καταλήξει πάνω από αυτούς. Αλλά αυτό το σκεπτικό είναι η επιτομή της μετριότητας, είναι η συνταγή μικρής ομάδος και είναι συνταγή αποτυχίας. Ομάδες που για να μεγαλώσουν θέλουν διακρίσεις και τίτλους. Για μένα θέλουν διακρίσεις ευρωπαϊκές και τίτλους όσο γίνεται περισσότερο εγχώριους. Τι είναι αυτά τα πράγματα, πώς σκέφτονται δηλαδή, εντάξει, δεν το καταλαβαίνω. Από εκεί και πέρα, τι να πω. Πάτε στη μάπα το ΜΕΙΤΕ, αφού σας αρέσει τόσο πολύ και αφού είναι το απαραίτητο εργαλείο για τον Λουτσέσκου, ένα παίχτη βραδικίνητο, ένα παίχτη που άμα καλά, ο ΜΕΙΤΕ τώρα έτσι όπως έχει τραυματιστεί και με το πρόβλημα στο ισχύο, αυτός και του χρόνου, αν συνεχίσει στον ΠΑΟΚ, μία θα παίζει, μία δεν θα παίζει.
1: Είναι σοβαρό, ναι, πρέπει να το δούνε βεβαίως.
0: Τώρα μην αργοκίνητο καράβι, ανανεώσε τον ΟΣΔΟΕΦ επειδή είναι αρεστός του Προέδρου και είναι Ρώσος και μιλάει καλά. Και συγκρίνεται τώρα το κέντρο που έχει η ΑΕΚ με Πινέδα και που και αυτή δεν έχει λύσεις. Γιατί η ΑΕΚ δεν έκανε κανένα τρομερό προτάσμα. Είδατε, εμφανίστηκε χωρίς Μαρίν στην Ισπανία και είδαμε τα αποτελέσματα. Τριάρα άρπαξε. Λοιπόν, αλλά συγκρίνεται το δίδυμο του ΠΑΟΚ, το όποιο δίδυμο. Και με Ζαφύρι που εγώ τον θεωρώ φιλότιμο πέφτει, αλλά υπερεκτιμημένο.
1: Ναι.
0: Και χωρίς αίσθηση του γκολ. Αλλά συγκρίνεται λοιπόν το κέντρο του ΠΑΟΚ με το Πινέδα και το Μαρίν. Για να βγάλουμε τα συμπεράσματα και συγκρίνεται και την άμυνα. Είναι άμυνα αυτή για να πάει σοβαρά. Για μένα 4-5 παίχτες και πολλούς λέω. Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας που πρέπει να δυναμώσει και να αφήσει αυτό το θυλάκι που παίζει το μερικές φορές δεν μου πολύ αρέσει. Πρέπει να γίνει, να το πω έτσι, πιο δυναμικός και να δυναμώσει το μυϊκό του σύστημα και δεν τον δουλεύει.
1: Να θυμώσει περισσότερο, να θυμώσει περισσότερο.
0: Βέβαια, να γίνει πιο αποφασιστικό το ποδοσφαιρικό της από κάθε μάμε, ρε παιδί μου, παίχτες που ήταν παλιά ο Δωμάζος, δεν δεχόταν την
1: ίδια. Ναι, εντάξει, άλλο.
0: Ναι, άλλες εποχές, αλλά τα άλλα, ρε παιδάκι μου, και δεν είχαμε και εμείς τέτοιους παίχτες. Τερζανίδης, ξέρω εγώ, ας πούμε. Δεν ήταν τέτοιο στυλ. Πάλευε συνεχώς τα
1: μάτια.
0: Λοιπόν, πρέπει να αλλάξουν. Είναι ο Κένι που αξίζει να είναι στον ΠΑΟΚ, είναι ο Παυλέκα, ο Ζαφύρης. Αλλά η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση και είναι παραμελημένη, παρατημένη στην ουσία.
1: Ωραία, κύριε Νασίμου.
0: Τέλος πάντων, εύχομαι σε όλες τις ελληνικές ομάδες τα καλύτερα.
1: Καλά,
0: και θεωρώ αδιανόητο να παίζει ελληνική ομάδα με ξένη και να υποστηρίζει την ξένη ομάδα. Έτσι. Είναι για μένα, δεν ξέρω, αδιανόητο μου φαίνεται.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης Ταξί.
2: Κύριε Γιώργο, τι κάνουμε.
1: Γεια σας, κύριε Δημήτρη. Γεια σας.
2: Εδώ ψηλόβροχο έχει λίγο.
1: Ναι.
2: Δεν έχει και πολλή κίνηση ευτυχώς. Τέλος πάντων, η εβδομάδα που έρχεται είναι, δεν θα μιλήσω για ποδόσφαιρο, είναι μπασκετική η εβδομάδα που έρχεται και περιμένω από τον Ολυμπιακό να φέρει το κύπελο, Με τη

0: μόνη διαφορά, και αυτό δεν το έχει πει κανένας, ότι δεν μου απαλύνει καθόλου τον πόνο που έχω χάσει το πρωτάθλημα. Και ας έχω 48 πρωταθλήματα. Δεν μου απαλύνει τον πόνο, γιατί κυριολεκτικά το χαρίζει. Κυριολεκτικά όμως το χαρίζει. Όταν δεν κερδίζεις τη Λάρισα, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, ξέρω εγώ, όποιο την Κηφισιά, το χαρίζεις. Δεν είναι να πεις ότι έπαιξες στα ντέρμπι και χάσες, ή ότι, ξέρω εγώ, έπαιξες μια δύσκολη έδρα. Εσύ το χάρισες φέτος κυριολεκτικά το πρωτάθλημα. Δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Γιώργος από το Λονδίνο, προτιμώ να βγει κι εγώ τρίτος, κύριε Γιώργο, προκειμένου να ταλαιπωρηθούν λίγο οι προνομιούχοι παίχτες, χρηματικά εννοώ, του Ολυμπιακού, και να πάνε να μαζευτούν από Ιούνιο να παίξουν. Μήπως είναι καλύτερα έτσι. Γιατί φαίνεται το πολύ το καθισιό κάνει κακό. Λοιπόν, ας πάνε να παίξουν από Ιούνιο και θα δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Όσο για τον Ολυμπιακό, θα σας πάρω την επόμενη εβδομάδα, θα μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω για να μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά, γιατί δεν είναι η ώρα τώρα, να τελειώσει το πρωτάθλημα και θα τα πούμε.
1: Ωραία, κύριε Δημήτρη.
0: Κύριε Γιώργο.
1: Βεβαίως.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος Κυψέλη. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω το βασικό, ότι μόνο οι μικρόψυχοι ασχολούνται με τι είπε ο Καραπαπάς, με τι είπε ο ένας και ο άλλος. Πρέπει να βλέπουμε εμείς αφύλαστοι τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι να βλέπουμε την ομάδα μας, τα λάθη που έκανε, τα σωστά που έκανε, τι βελτιώσεις πρέπει να έρθουν, και μέσα από ένα σχέδιο, αναλαμβάνοντας τις ευθύνες μας, και εμείς ακόμα οι φύλαθλοι οπαδοί, να βλέπουμε πώς θα βελτιώσουμε την εικόνα της ομάδας. Και πάω παρακάτω στο θέμα του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού. Νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να διαγράψει την πορεία του Παναθηναϊκού από όταν ανέλαβε ο Αταμάν, που ήταν 17ος, και τον έβαλε στην τετροχιά να πάρει το 7ο. Αυτό είναι αδιαφεσβήτητο επιτυχία όλης της ομάδας όμως. Όχι προσωπικά του Αταμά, γιατί ο Γιαννακόπουλος ασχολήθηκε πραγματικά, παίρνοντας παίκτες, τον οποίον δεν ξέραν ακόμα οι υπόλοιπες ομάδες πώς θα το διαχειριστούν. Μετά από εκεί πέρα το μάθανε. Και από εκεί και πέρα, αφού το μάθανε, κάνανε τα ανάλογα σχέδια και τον μπλοκάρανε. Με τελευταίο τη Βαλένθια. Όμως, θα μιλούσαμε με διαφορετικούς όρους αν το 2-0, το 0-2 στη Βαλένθια μέσα, γιατί με τον Αταμά και τους παίκτες αυτούς το πήρανε, παίζοντας σωστή άμυνα όμως. Επιθετική άμυνα, βάζανε τα χέρια τους σε όλες τις μπάλες. Το οποίο δημιούργησε προσδοκίες, από εκεί και πέρα μέσα στο σπίτι του αυτοκτόνησε. Και πιστεύω ότι η κακή διαχείριση προπονητικά προήλθε από το ότι έχασε το τρίτο μάτ. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε να σκεφτεί λογικά ο Αταμάν, δεν κυριάρχησε η προπονητική του ικανότητα, απλώς το συνέστημα. Και απλώς προσπαθούσε να δει την επόμενη μέρα όταν θα είχαν ο Παναθηναϊκός και αποκλειότανε, πώς θα τη διαχειριστεί. Αυτά τα λάθη έκανε. Και φυσικά θέλω να σταθώ στο ότι σε αυτό που είπε στο ημίχρονο, στο πέμπτο αγώνα, για το Σόρτ. Ο Σόρτ του δώσε τις δύο νίκες, συμμετείχε πολύ σε μεγάλο βαθμό στις δύο νίκες μέσα στη Βαλένθια.
1: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν η διαχείριση όλη από πλευρά Αταμάν, μετά το χαμένο παιχνίδι μέσα στο σπίτι μας, αυτό τον αποδιοργάνωσε τελείως. Δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν είναι κακός προπονητής. Απλώς δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποια πράγματα και άφησε την ομάδα το τελευταίο παιχνίδι στο έλεος του Θεού. Και οι δικαιολογίες περί διαιτησίας και αυτά δεν την ακούω. Γίναν πολλά σφάλματα στη διαιτησία. Αλλά δεν είναι αυτό το μείζον. Το ελάχιστον είναι αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, συνολικά όμως θεωρώ ότι η πορεία της ομάδος μου με αυτά που μου χάρισε είναι επιτυχημένη. Και αυτό οφείλεται και στον στο διοικητικό παράγοντα που λέγεται Γιαννακόπουλος και στους παίκτες και στον προπονητή. Άρα λοιπόν δεν μηδενίζω τίποτε, προσπαθώ να μάθω από τα λάθη, αυτό πρέπει να κάνει και η ομάδα μου για να διορθώσει τα υπόλοιπα. Εύχομαι ολόψυχα στον Ολυμπιακό να πάρει την Ευρωλίγκα. Εύχομαι ολόψυχα.
1: Και χαίρομαι που τα ακούω. Χαίρομαι που τα ακούω που το λέτε.
2: Το καλύτερο μπάσκετ, Γιώργο μου, παίζει το πιο ολοκληρωμένο μπάσκετ και αξίζει αυτή η ομάδα, γιατί βλέπω και μια διαφορά. Την αλλαγή του προπονητή, του Μπαρτζόκα, σε σχέση με άλλες χρονιές.
1: Είναι, είναι τώρα διαφορετικός εδώ και ένα μήνα, δύο. Τον βλέπεις πιο χαλαρό, πιο ήρεμο, πιο σοβαρό. Δεν
2: σωστά.
1: Κάνει τα... Ναι, έχει αλλάξει.
2: Σωστά. Τώρα, όσο για το ποδόσφαιρο, καλά, τα χάλια μας τα έχουμε δει, εμείς οι Παναθηναϊκοί, αλλά θα πω ένα πράγμα, παίρνοντας το αφορμή, την τελευταία τάκα που είπε ο προηγούμενος φίλος. Ολυμπιακός έχασε μικρά παιχνίδια. Όμως και οι υπόλοιπες ομάδες χάσανε μικρά παιχνίδια. Και ο ΠΑΟΚ το έκανε αυτό.
1: Και ο ΠΑΟΚ αρκετά
2: έχασε. Αυτοκτόνησε στον Αστέρα, αυτοκτόνησε στο Βόλο. Η ΑΕΚ τον κέρδισε μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε τον Πανετολικό στην Τούμπα.
2: Ακριβώς.
1: Με την ΝΑΕΛ, με τον Ατρόμητο. Έχασε και αυτός πολλούς πόντους. 10-12 πόντους πόντους έχασε.
2: Μη στεκόμαστε στα μικρά και στα στιγμιαία. Να βλέπουμε τη μεγάλη πάντα εικόνα. Θα μας κάνει καλύτερους πειράτους. Και πρέπει να διαβάζεις, Γιώργο μου, το βιβλίο Ισορροπιστής.
1: Ναι.
2: Για να μπορεί να ισορροπείς ανάμεσα στις απόψεις μας.
1: Ευχαριστώ
2: πολύ που μας άκουσες.
1: Ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, άκου Μίλτο, αν έχεις χρόνο, αν έχεις χρόνο και μην βγάζεις έτσι εύκολα συμπεράσματα, έτσι, γιατί προφανώς δεν ξέρεις με ποιο μιλάς. Αν έχεις χρόνο, όταν ο Καραπαπάς είχε πει το Μίλκο Καπ, ξέρεις τι είχα πει, εδώ σε αυτό το στούντιο ήμουνα. Στο ίδιο μικρόφωνο ήμουνα. Δεν θυμάμαι αν ήμουνα με τον ίδιο ηχολήπτη. Ότι κοίτα πώς θα τα φέρει η ζωή, αυτό είχα πει. Μην τυχόν πάρει ο Ολυμπιακός κανένα conference link και να δω τι θα λέει μετά ο Καραπαπάς για το Μίλκο Καπ. Το έχω πει από εδώ. Επομένως θα αφήσω εγώ τώρα τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό ή θα αφήσω την ΑΕΚ που θέλω να πω κάποια πράγματα για το πρωτάθλημα και το ποδόσφαιρο για να ασχολούμαι με κάτι που έχω πει άπειρες φορές για τον κάθε Καραπαπά και το συγκεκριμένο. Είμαι αυτός που έχω πει άπειρες φορές ότι πρέπει επιτέλους να λειτουργήσουν οι αρχές και οι θεσμοί στο ποδόσφαιρο. Να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, να τιμωρούνται αυτοί που πρέπει να τιμωρούνται όπως και να λέγονται σε όλες τις ομάδες. Μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Γιατί αυτό τώρα που μου λέτε είναι για να πετάω την μπάλα στην εξέδρα. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα άλλα που λέει ο κόσμος. Πάμε και στο Γιάννη Πορταριά.
3: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας κύριε Γιάννη.
3: Να είστε καλά για την καλή σας εκπομπή, τις μουσικές επιλογές και το ευγενικό κέντρο της κυρίας που σηκώνει το τηλέφωνο. Συμφωνώ με αυτό το τελευταίο που είπατε, αυτό ήθελα να πω. Έχω να πάρει εδώ νομίζω κάνα χρόνο να σας πάρω τηλέφωνο. Ξέρετε, με αυτό το πάρισμα που έχουν όλοι οι φίλοι αυτοί, είτε από οποιαδήποτε ομάδα μεγάλη, ακούω εδώ πέρα. Και αν δεν το πάρει, δηλαδή όταν το πήρε, παραδείγματος χάρη, το πρωτάθλημα ο Γιαννακόπουλος ήταν καλός. Τώρα δεν είναι καλός. Ή ο Αταμάν, συμφωνώ. Ο καθένας έχει την ιστοτροπή. Δηλαδή πρέπει κάθε χρόνο ο Ολυμπιακός να πάρει 100 πρωταθλήματα, η ΑΕΚ να πάρει 100, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός. Εγώ χάρηκα που το πήρε Όφη. Γιατί υποστηρίζω τις μικρές ομάδες, όπως ήταν η Γηγή Βόλου, ο Ολυμπιακός Βόλου τότε που ήταν, τώρα έχουμε την ομάδα του Βόλου. Θέλω να πω ότι είναι φοβερό, εάν ρωτήσουμε τον κάθε φιλάθλο, ο καθένας θα θέλει διαφορετικό προπονητή ή διαφορετικό πρόεδρο. Είναι τρομερό.
1: Ναι.
3: Και ο ένας, τι το πάρισμα είναι αυτό, δεν δέχονται το αυτονόητο ότι ο καθένας μπορεί να το πάρει η Λάρισα, να το πάρει η Ταϊάννα, όπως το είχαν πάρει κάποια φορά, όπως Όφη που χάρηκα. Δηλαδή, έτσι θα είναι το ωραίο το πρωτάθλημα. Τώρα, ακούω τον κύριο Γιώργο, πέρα να πήραμε τόσα πρωταθλήματα. Καλά κάνει. Ο Παναθηναϊκός, χάσαμε το πρωτάθλημα φέτος. Και αν δεν το πήρανε, τι έγινε στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο ή ο Ολυμπιακός. Και αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, πρέπει να φύγει ο προπονητής, ο πρόεδρος και όλα αυτά. Αυτά ήθελα να πω.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ. Εμένα τώρα η παρέμβαση του κύριου Γιάννη με εκφράζει 100% και το έχω πει άπειρες φορές. Έχετε μία αιμονή, έχετε μία τρέλα, λες και θα πέσουν τα καράβια σας έξω, λες και δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει, αν χάσετε το πρωτάθλημα και τι έγινε. Και αν θέλετε και να σκεφτούμε και πολύ σοβαρά, εάν ο Ολυμπιακός ας πούμε σηκώσει την κούπα στο μπάσκετ, που το ευχόμαστε υγιώς σκεπτόμενοι φιλάθλοι, καλό θα κάνει στον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Γιαννακόπουλος και ο κάθε Γιαννακόπουλος θα σκυλιάσει. Σου λέει το πήραν μέσα εδώ και αρχίζουν να μας πλησιάζουν. Πάω να πάρω το 8ο, να πάρω παίκτες, να πάρω προπονητή. Έτσι κι αλλιώς τόσα εκατομμύρια βάζει. Δεν υπάρχει θέμα οικονομικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι, αν θέλετε, μια δική μου σκέψη, μια δική μου φιλοσοφία. Το θέμα είναι, βλέπω εγώ και τα μηνύματα, που δεν στέλνετε μπάσκετ. Είστε, το κοινό είναι καθαρά ποδοσφαιρικό. Ελάχιστοι είστε μπάσκετ και όταν το στέλνετε μου κάνει και εντύπωση. Εδώ είναι φουλ με. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει αυτή τη βδομάδα. Θα πρέπει να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, ειδικά η Παναθηναϊκή. Είχε η ομάδα μια αποτυχία. Η αποτυχία αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Για μένα είπα εγώ ότι είναι ο Αταμάν. Μου λέει κάποιο ότι δεν έχουν μερίδιο ευθύνη. Ο Γιώργος από την Νέα Μάκρη. Φυσικά, Γιώργο μου. Όταν είσαι κάτω από το καλάθι και παίρνει 2-3 εκατομμύρια και δεν μπορεί να βάλει την μπάλα μέσα, δεν έχει ευθύνε. Όταν λέγεσαι Ντέιβις και παίρνει 4 εκατομμύρια και μου πα ταξίδια, ναι, είναι δικό σου ο χρόνο ο ελεύθερο. Κάνει ό,τι θέλει. Εγώ αν ήμουν, το έχω ξαναπεί και στην τηλεόραση, αν ήμουν προπονητή ή πρόεδρο, δεν του επέτρεπα να πάει ταξίδι. Προέχει η προσήλωσή του στην ομάδα. Η ξεκούρασή του. Είναι περιουσιακό μου στοιχείο. Και βγαίνει και χθες και κάνει ανάρτηση, επειδή λέει τον βρίζει ο κόμμα του Παναθηναϊκού και λέει είναι παιδικό παιχνίδι. Ακούστε τι είπε, παιδικό παιχνίδι. Ο τύπος που παίρνει 4 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πολλά παιδικά παιχνίδια που παίρνουν οι μπασκετμπολίστες 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ και στο NBA τα διπλάσια και τα τριπλάσια. Γιατί ο κόμμα του Παναθηναϊκού και το βλέπετε πονάει. Πικραίνεται. Ενώ αυτός έχει έτοιμη τη φωτογραφική μηχανή, πότε θα πάει το επόμενο ταξίδι. Δεν τρέχει τίποτα. Εσείς τι νομίζετε, ότι αυτοί πονάνε τη φανέλα όσο πονάει ο κόσμος? Το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, υπάρχει ένα όριο. Έχουμε πει ο αθλητισμός έρχεται σε δεύτερη, σε τρίτη και τέταρτη μοίρα. Κανονικά το πρώτο θέμα όλες αυτές τις μέρες, ξέρετε ποιο έπρεπε να ήταν? Ότι χάσαμε δύο κορίτσια 17 χρόνων που πέσανε από μια ταράτσα. Γιατί πέσανε. Και όχι να μιλάμε για Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς. Αμικρού.
4: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
9: Ράδιο Σάμος.
10: FM στους 102.
11: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
13: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
14: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
13: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
14: και 6983-199-081.
13: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
14: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
15: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
17: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
16: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
17: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
16: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
17: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
16: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
18: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
19: Το κοριτσάκι του.
18: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
19: Και τη φωλιά του.
18: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
19: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
18: Κοτόπουλο σούβλας.
19: Κολοκυθολούλουδα.
18: Μεζέδες και αποστάγματα.
19: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
18: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
19: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
18: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
19: Στη φωλιά μας.
20: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
21: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
22: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
21: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
22: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
21: Πάνελ.
22: Περίφραξη.
21: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
22: Είδη κυγκαλερίας.
21: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
22: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
21: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
22: Τηλέφωνα 2273 0 35 426
21: και 6976 55 73 49.
22: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
23: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου κοτόπουλο μπουτινοπό, μόνο 2,99 το κιλό. Αγρόκτημα λευκό αγελαδινό, μόνο 5,69 το κιλό. Ice Dream, οικογενειακά παγωτά 900 ml, μόνο 2,89 η συσκευασία. Καλημέρα ελληνικός καφές 200 γραμμαρίων, μόνο 2,49 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ 600 γραμμαρίων, μόνο 3,19 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
24: Ράδιο Σάμος.
25: FM στους 102.
1: Λοιπόν, το ίδιο λέω και για τον Γιαννακόπουλο. Τα έχω βαρεθεί να τα λέω. Θέματα συμπεριφορών, θέματα αναρτήσεων. Κουράστηκα. Γιατί πρέπει να τα λέω συνέχεια? Όλα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά όμως, άλλο αυτό, θέμα συμπεριφοράς, και άλλο ότι είναι ο άνθρωπος που κρατάει τον Παναθηναϊκό εκεί που είναι. Αυτός βάζει τα λεφτά. Όταν ο Γιαννακόπουλος έμεινε στο περιθώριο για 2-2,5 χρόνια, ο Παναθηναϊκός πήγε να διαλυθεί. Το ξεχάσατε? Το ξεχάσατε? Και είπε ο Γιαννακόπουλος, ελάτε. Θα έρθει κανείς να πάρει την ομάδα. Δεν εμφανίστηκε κανένας. Επομένως, τι να συζητάμε. Να πω ότι υπάρχουν 10 Γιαννακόπουλοι και να φύγει ο Δημήτρης και να έρθει ένας άλλος, πάω πάσο. Υπάρχουν 10 Γιαννακόπουλοι, όχι 10, ούτε δεύτερος υπάρχει. Δεν είναι απλό. Εάν φύγει αυτή τη στιγμή ο Γιαννακόπουλος από τον Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει διαδοχή κατάσταση. Τουλάχιστον στον Ολυμπιακό, όταν τέθηκε κάποια στιγμή που λέγανε η θύρα 7 θα πάρει ή για τους Αγγελόπουλους, βγήκε ο Μαρινάκης, σας θυμίζω, και είπε είμαι εδώ. Σας το θυμίζω, είμαι εδώ, είπε ο Μαρινάκης. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιος άλλος. Στον Παναθηναϊκό έχετε ακούσει κάποιον να λέει είμαι εδώ? Όχι. Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό έχετε ακούσει κάποιον να λέει είμαι εδώ? Να φύγει ο Αλαφούζος και να αναλάβει κάποιος? Κανένας. Επομένως, τι να συζητάμε. Κριτική λοιπόν γίνεται στο Γιαννακόπουλο, γιατί και αυτός είναι μέρος του προβλήματος της ομάδας που λατρεύει και χρυσοπληρώνει, αλλά δεν είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο ένα είναι ο προπονητής και οι παίκτες. Ο Γιαννακόπουλος δεν επεμβαίνει στον Αταμάν ποιος θα κατεβάζει, ποιος θα βάζει, ποιος θα κάνει αλλαγή. Σε αγωνιστικά θέματα δεν επεμβαίνει. Επεμβαίνει σε άλλα πράγματα. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, να τα αλλάξουμε και λίγο, γιατί πολλοί για μπάσκετ έτσι έχουν να πούμε και για την ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα, δεν έχουμε πει τίποτα. Να ακούσουμε τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τα καράβια μου και ο κύριε συνάδελφε. Πάμε να τα ακούσουμε, να πάρουμε μια ανάσα και γυρίζουμε.

0: Συνεχίζουμε με την Αντιόπια από το Βύρονα. Καλώς την.
1: Γιώργο μου αγαπημένε, αγαπημένο team του Γιώργου Κολοκοτρώνη στο Real FM. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, αισθάνομαι την ανάγκη να δώσω τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια του Ηρακλή Κουτζιά, που έφυγε σε ηλικία 88 χρόνων και είχε δουλέψει ως αθλητικός συντάκτης στο ΦΟΣ, στο Δικέφαλο, και νομίζω ότι υποστήριξε πάρα πολύ τη δημιουργία του καναλιού της Era Sport.
0: Ναι, ήταν από τους συνιδρυτές.
1: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ θλιμμένη σχετικά με κάποιους γνωστούς μου, δεν θα πω φίλους μου, οι οποίοι όταν μιλούσαμε για το Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ, μου είπαν δεν είναι δυνατόν εσύ Ολυμπιακάρα και από την άλλη να υποστηρίζεις τον Παναθηναϊκό να κερδίσει εκεί που κέρδισε. Θύμωσα πάρα πολύ, γιατί εγώ, φίλοι μου αγαπημένοι, και θέλω να με ακούσετε, υποστηρίζω την ελληνική φανέλα.
0: Έτσι.
1: Και σε όποιον αρέσει. Αυτό δεν με αφορά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θέλω η Ολυμπιακάρα μου να φέρει την κούπα, και θα τη φέρει. Και φυσικά θα τη χαρώ πιο πολύ όταν έρθει μέσα από τουρκική ομάδα. Δεν ξέρω αν αυτό λέγεται πάθος, αν αυτό λέγεται ιδιαιτερότητα, αλλά δεν αντέχω και σχόλια της τάξης δεν γίνεται να υποστηρίζει τους βάζελους. Όχι. Αγαπώ τον αθλητικό πολιτισμό και δεν πρόκειται να το χάσω, όπως υποστηρίζω την ΑΕΚ, η οποία επάξια, με μέθοδο, με αγωνιστικότητα, με συνέπεια, βγήκε πρωταθλήτρια, και συγχαρητήρια στην ΑΕΚΑΡΑ. Επειδή ένιωθα όλη αυτή τη θλίψη, αποφάσισα να βγω μέσα από αυτή παρακολουθώντας ποδόσφαιρο στα Blade Out. Είδα τρεις υπέροχους αγώνες, με ζάπινγκ βέβαια, δεν μπορούσα να δω έναν και μόνο, με τον Πανετολικό και την ΑΕΛ. Για να είμαι ειλικρινής, έχω μια μικρή, και είχα πάντα από παιδί, μια μικρή αδυναμία στην ΑΕΛ. Και μέχρι και το δεύτερο ημίχρονο κέρδιζε 1-0 και στην παράταση έφερε την ισοπαλία. Θα δούμε. Όπως επίσης είδα έναν υπέροχο αγώνα με τον Αστέρα Άκτορ και τις ΣΕΡΕΣ στο Κολοκοτρώνης. Πάρα πολύ ωραία. Είδαμε το 1-0, αγωνιστικότητα από τους παίκτες, πίστη στη φανέλα, δύναμη στα πόδια, να τα λέμε όλα. Και φυσικά με τον Ατρόμητο ήμουνα που πήρε 3-0 την Κηφισιά. Χάρηκα, γιατί αυτό σημαίνει αθλητισμός, τα βλέπουμε όλα, παίρνουμε από κάτι, αλλά κυρίως αγαπάμε τη φανέλα. Λοιπόν, Ολυμπιακάρα μου, φέρε μου την κούπα. Έτσι θα κλείσω, Γιώργο.
0: Ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Έλα, σε χαιρετώ, αγαπημένα μου, για χαρά.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και γυρίζουμε.
2: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις. Ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Νεόφυτος από το Μενίδη. Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
9: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να ξεκινήσω από το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δώσει πάρα πολλά δικαιώματα που εγώ πιστεύω ότι άμα ζούσε ο πατέρας του και ο θείος του, ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, πιστεύω θα είχαν πάρει μέχρι τώρα 10 ευρωπαϊκά. Γιατί αγαπούσαν υπερβολικά την ομάδα τους και ήταν και αγαπητοί σε όλους τους φιλάθλους και ποτέ δεν έχουν κάνει προβλήματα και ήταν σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, έτσι πιστεύω εγώ, τα λέω έτσι πως τα βλέπω, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, εννοείται.
9: Ναι, να πω τώρα για το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού. Ο φετινός Ολυμπιακός στην Ευρώπη έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, μπορούσε και άλλους βαθμούς να μαζέψει, αλλά εγώ πιστεύω δεν είχε την τύχη για να τους μαζέψει. Έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και πιστεύω η κορυφαία που έχει κάνει πρέπει να ήταν με την Αϊχόβε. Ναι, ναι. Και το 1-1 πιστεύω τον αδικεί πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Θα πω λίγα πολλά και θα είμαι σύντομος γιατί έχω μάθει να σέβομαι τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, να πω για την ΑΕΚ. Κανένας δεν πίστευε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα από την πρώτη αγωνιστική ότι η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια. Όποιος το πιστεύει αυτό νομίζω λέει παραμύθι. Όλοι είχαμε φαβορή τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΑΕΚ δεν το πήρε δικιά. Το πήρε πανάξια, δικαιότατα και η ομάδα η καλύτερη φάνηκε στο τέλος. Και να πω και για τον Όφη πάρα πολλά συγχαρητήρια, όπως λέω πάντα, γιατί και ο Όφη άξιζε και το πήρε και να μην τα ρίχνουμε στους διαιτητές, γιατί όταν έχει καλή ομάδα δεν μπορεί ούτε διαιτητής να σταματήσει. Λοιπόν, να πω τώρα το Real FM, όπως έχω πει, έχει πάρα πολλούς συμπαθείς, πάρα πολλούς. Και για να μην κάτσω τώρα και λέω τα ονόματα και καθυστεράω, να πω για τον κύριο Λευτέρη να έχει πάντα την υγεία του, ο κύριος Λευτέρης από το Αποκόρωνα, και πράγματι είναι από τους αγαπητούς σε πάρα πολύ κόσμο και του εύχομαι όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια να τα ξεπεράσει πάρα πολύ γλύγολα. Αυτά, κύριε Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο στις υπέροχες εκπομπές.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σου, Τζιμ. Δεν το διαβάζω. Όχι, γιατί κατάλαβα το πνεύμα σου. Κατάλαβα το πνεύμα σου. Αλλά θα παρεξηγηθεί. Τουλάχιστον λες για τους Σέρβους και μιλάς για την αδερφοποίηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα και τα 40 χρόνια και το πανό. Εντάξει, εντάξει. Δεν χρειάζεται άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται. Το καταλαβαίνω. Πάμε στον Κώστα Χίο. Καλώς τον.
10: Καλησπέρα, Γιώργο μου.
0: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα και σε όλους τους φιλάθλους που ακούν αυτή την υπέροχη εκπομπή. Δύσκολο το έργο σου, Γιώργο. Πραγματικά δηλαδή έχεις να αντιμετωπίσεις χαρακτήρες και καταστάσεις οι οποίες σε παρακολουθώ τόσα χρόνια, σε βγάζουν πολλές φορές και εκτός αυτού. Τέλος πάντων, εσύ δηλαδή στο πρόγραμμά σου, όπως και κάποιοι νέα παιδιά που έχουν ξεκινήσει τώρα τη δημοσιογραφία, τραβάνε μεγάλο κανάλι όταν δίνουν φωνή σε οπαδούς κυρίως και όχι σε φιλάθλους. Λοιπόν, και όπως είχε πει και ο συγχωρεμένος συνάδελφος ο Γεωργίου, ο Έλληνας είναι χαλασμένος. Τον έχουν χαλάσει. Λοιπόν, ήθελα να πολιτικοποιήσω την κατάσταση για το κομμάτι του Αταμάν. Θα μιλήσω για το μπάσκετ. Όπως και για το κομμάτι του Γιαννακόπουλου, τα έχω πει επανειλημμένες φορές και παλαιότερα και πολύ πριν αρπάξει φωτιά και γίνει πυροτέχνημα, δηλαδή στην κυριολεξία αυτό που έγινε στον Παναθηναϊκό. Τη Βαλένθια την είχα δει και την παρακολουθούσα πολύ καιρό και όλοι λέγανε ότι το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε στο ΟΑΚΑ, έλα μωρέ, άπειρη ομάδα είναι, δεν είναι τίποτα. Ήρθε, μας κέρδισε και λέμε εντάξει. Οι περισσότεροι λέγανε ότι αυτή η ομάδα ξεφουσκώσει. Έλατε όμως που δεν ξεφούσκωσε και όχι μόνο αυτό, έχει κερδίσει Ολυμπιακούς, έχει κερδίσει πολλές ομάδες και άξια έχει πάει στο Final Four. Παναθηναϊκός λοιπόν αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα με τον προπονητή. Οι παίχτες δεν τον θέλουν, αλλά δεν μπορούν να πάνε στον Γιαννακόπουλο και να τον πούν διώχτωνα. Την προσωπική μου γνώμη. Έχει σκοτωθεί με τη μισή ομάδα και παραπάνω και με τον Χόλμς, ο οποίος δεν έπαιζε γιατί δεν τον ήθελε με τίποτα. Δεν υπήρχε χημεία μεταξύ αυτών, μεταξύ προπονητή και παικτών. Πέρα από ότι το έχει πει, έχει καταστρέψει παίκτες στην κυριολεξία και τον Τελειόπουλο και τον Μπίτογλου. Με τον τρόπο του δηλαδή δείχνει, ξαφνικά του θυμήθηκε τα τελευταία παιχνίδια. Αυτό δεν είναι προπονητής. Αυτό λοιπόν πίστευε ότι με τα αστέρια που του έχει δώσει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα σημειώσω ότι άλλο να αγαπάω την ομάδα μου και άλλο να μισώ τον αντίπαλο. Ο Γιαννακόπουλος μισεί τον αντίπαλο. Λειτουργεί κάτω από καθεστώς μίσους. Και κάνει τα πάντα, σκορπάει εκατομμύρια για να φτιάξει ομάδα. Έτσι οι ομάδες δεν φτιάχνουν. Και δεν πρόκειται να φτιάξει ποτέ έτσι ομάδα με έναν προπονητή ο οποίος είναι ακριβώς ίδιοι. Ξέρει ότι θέλει να τον διώξει, όχι για τα λεφτά, όταν μάνε πολύ εκατομμυριούχος.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
11: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κίτρινο-πράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες!
14: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλόβαση Σάμου.
13: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
11: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακεϊκών. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1.300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
15: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
16: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
17: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
18: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
17: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
18: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
17: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
18: Μα οι άλλοι λένε...
17: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
19: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
20: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
21: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου Παλαντίν Γκούντα Τυρίγια Τόστ. Μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
22: Ράδιο Σάμος.
23: FM. Στους 102.
24: Στα καταστήματα public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
25: Τάκι μου.

για το δικό του Θεό. Του κόσμου το αδικό, σε ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του, κι έτσι οφείλει.

λαθρεπιβάτης από δίπλα με κοιτάει σιωπηλά.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
2: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
2: βαψίματα,
3: σκεπές.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμου.
2: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
2: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
2: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978 817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
0: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730 3996
0: και 6983 199 081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
0: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92113.
7: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
6: Έλα, φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το Εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.gr.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Επισκευές,
11: ανακατασκευές,
10: οικοδομικές ανακαινήσεις,
11: σοβάδες,
10: βαψίματα,
11: σκεπές.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Καρλόβαση Σάμου.
10: Ανακαινίζεις,
11: χτίζεις,
10: βάφεις
11: ή επισκευάζεις.
10: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά. Η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Διάθεση καλοκαιρινή.
4: Θέα χαλαρωτική.
3: Γεύσεις λαχταριστές.
4: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
3: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
4: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
3: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
4: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
3: Τηλέφωνο 22730-62-153.
4: See you at Corner.
5: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
10: Σαρώνεις την άσφαλτο.
11: Σκίζεις τα κύματα.
10: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
10: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
11: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
10: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
11: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
10: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
11: Για Μότο και Μαρίν,
10: στο Μένεγα θα έρθεις.
12: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας, για την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730-89-53-31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιοργικής Σάμου. Ελαιοργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιοργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273-031-490 και 6985-126154. Ελαιοργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
3: Στην Ελαιοργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
5: Το κοριτσάκι του.
4: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
5: Και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Κοτόπουλο σούβλα.
5: Κολοκυθολούλουδα.
4: Μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
3: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-00-95 και 697-79-91-924.
6: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Κριτσίνια με ηλιόσπορους 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,19. Φυσικός χυμός μήλο πορτοκάλι καρότο, 1 λίτρο, 30% φθηνότερα, 1,17. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,62. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

Ένα ρεφρέν. Το ξέρω. Μια χαρά.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
4: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο για αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
11: Φτάνει! Ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
12: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
13: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
11: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
13: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273 095 600
11: και 6977 8093 89.
13: Εστιατόριο Κοχύλι.
11: Από το Κοχύλι
13: στα χείλη.
0: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
16: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
3: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηρέον Σάμο. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
0: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
0: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
0: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
0: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
0: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
0: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
0: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
0: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Για μένα, στο αυτοκίνητο η ασφαλιστική εταιρεία είναι κάτι σαν συνοδηγός. Να είναι δίπλα σου, ό,τι και αν συμβεί. Ναι, σύμφωνοι, αλλά θέλεις και καλή τιμή. Πάνω απ' όλα όμως, θέλεις να νιώθεις ασφάλεια, σιγουριά. Και όχι μόνο στο αυτοκίνητο, και στο σπίτι και στην υγεία, σε όλα τα σημαντικά. Γι' αυτό εγώ εμπιστεύομαι την Ατλαντική Ένωση. Την ασφαλιστική εταιρεία που παραμένει πρώτη σε αξιοπιστία και φερεγγιότητα εδώ και 10 χρόνια στις γενικές ασφαλίσεις και ζωής. Κι έτσι είμαι σίγουρος ότι ο συνοδηγός μου αντέχει στα δύσκολα. Μίλησε και εσύ με το συνεργάτη της Ατλαντικής Ένωσης στην περιοχή σου. Ατλαντική Ένωση. 56 χρόνια δίπλα σου.
3: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο. Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ξεχνιούνται. Είναι αυτές που θυμίζουν Κυριακές στο χωριό. Στο κρεοπωλείο Μαρκουλής διατηρούμε ζωντανές αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις ντόπιων κρεάτων από επιλεγμένους παραγωγούς. Και φυσικά, φρέσκα και καθημερινά αυγά ελευθέρας βοσκής δικής μας παραγωγής. Κρεοπωλείο Μαρκουλής στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 22730-33-166. Ποιότητα που τη γεύεσαι από την πρώτη μπουκιά.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρηχτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
9: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
8: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
9: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
8: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
9: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
8: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

καρδιάς με γονάτισες. Κι αν την υπόσχεση που έδωσες δεν κράτησες, δεν το πιστεύω πως ποτέ σου δεν μ' αγάπησες. Μείνε μαζί μου γιατί δίνω μαχές άνησες. Έλα πονάω, έλα πάλι, έλα σήμερα. Έλα και σβήσε της καρδιάς μου τα

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί τις ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Ή να σκάζουν όλες.
6: Πρίσμα. Λυκούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμου.
5: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
7: Είσαι άνεργος ή εργαζόμενος? Εποφελήσου από επιδοτούμενα και πιστοποιημένα προγράμματα όπως αυτά της ΔΥΠΑ, των επιμελητηρίων και των κοινωνικών εταίρων. Προγράμματα πληροφορικής αποδεκτά από τον ΑΣΕΠ, αλλά και για security, ξένης ορολογίας και την αγορά εργασίας, τεχνικών ασφαλείας, ΕΦΕΤ και ορθολογικής χρήσης φυτοπαραμάκων. Αναλυτικές πληροφορίες εγγραφές επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22730 89 53 31 και στο info@mekaegean.gr. ΜΕΚ Αιγαίο. 30 χρόνια εμπειρίας, επαγγελματισμού και υπευθυνότητας.
8: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο άγνο αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου. Περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 22730-31490 και 6985-126154. Ελαιουργική Σάμου. Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
9: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομική.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτική.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 22730-89450.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
14: Επισκευές,
15: ανακατασκευές,
14: οικοδομικές ανακαινήσεις,
15: σοβάδες,
14: βαψίματα,
15: σκεπές.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Καρλόβαση Σάμου.
14: Ανακαινίζεις,
15: χτίζεις,
14: βάφεις
15: ή επισκευάζεις.
14: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
15: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
16: Μέσα Μάη και η διάθεση πετάει. Βόλια ελιά, η σπάλα 12,90. Λευκό αγελαδινό 5,49. Μπύρα αλφα 4,19. Γκριν κόλα 1+1 δώρο. Ice Dream 2,99. Ακτίβια 1,99. Χαρίμπο 30% φθηνότερα. Πάμπερς 12,80. Φέρι 2,49. Σόφτις 1,99. Πάμε μπαζάρ.
17: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος.
18: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
4: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
6: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
5: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
6: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
5: και 6977-8093-89.
6: Εστιατόριο Κοχύλι.
5: Από το Κοχύλι.
6: Στα χείλη.
7: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
9: Τηλέφωνα 2273-035-426
8: και 6976-5573-49.
9: Μπολίδι Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνι, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
11: Η επιχείρηση Στάδης Ανδρέας στο Βαθύ Σάμου είναι δίπλα σας και σας προτείνει την καλύτερη λύση προφύλαξης από οποιαδήποτε καιρική συνθήκη. Όταν θέλετε να προστατευτείτε, όταν επιθυμείτε αισθητική, με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στη συμφωνία μας. Τέντες, εξαρτήματα τεντών, πέργολες, Στάδης Ανδρέας.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
13: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
12: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
13: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
12: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
13: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
12: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
4: Το κοριτσάκι του.
3: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
4: Και τη φωλιά του.
3: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
4: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
3: Κοτόπουλο σούβλα.
4: Κολοκυθολούλουδα.
3: Μεζέδες και αποστάγματα.
4: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
3: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
4: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
3: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
4: Στη φωλιά μας.
5: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
6: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
7: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
7: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
6: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
8: Η αλήθεια βρίσκεται στο πιάτο, δίπλα στη θάλασσα με τη θαλπορή του τζακιού. Αυθεντικές γεύσεις, φρέσκα υλικά. Νεκτάριος, το όνομα που γνωρίζει το καλό ψήσιμο στα κρεατικά και στην παράδοση σε όλα τα μεζεδάκια. Ταβέρνα Νεκτάριος, στο Ηραίο Σάμου. Θα γίνει το στέκι σου. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και αργίες. Και για τις σούβλες μας, τα σχόλια δικά σας.
9: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside. Κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Villaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου παλαντίν γκούντα τυρί για τόστ, μόνο 5,45 το κιλό. Ελπόζω χοιρινή ομοπλάτη, μόνο 5,49 το κιλό. Καλημέρα κρουασάν 55 γραμμαρίων, μόνο 25 λεπτά η συσκευασία. Μπαρμπαστάθης φασολάκια πλατιά, στρογγυλά ή αρακάς ενός κιλού κατεψυγμένος, μόνο 2,98 η συσκευασία. Ελαιόλαδο αργολής ενός λίτρου, μόνο 5,49 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
6: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Διάθεση καλοκαιρινή.
8: Θέα χαλαρωτική.
7: Γεύσεις λαχταριστές.
8: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
7: Corner, με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
8: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
7: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
8: Καφέ Bar Corner, στο Πυθαγόριο Σάμου.
7: Τηλέφωνο 22730-62153.
8: See you at Corner.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
3: Ψάχνετε πραγματική ευκαιρία στη Σάμο? Ήρθε η στιγμή. Οικόπεδο ενός στρέμματος στην περιοχή Άγιος Δημήτριος Κοντακέικων. Περιέχει ελαιόδεντρα και ημιτελή οικία 85 τετραγωνικών μέτρων. Θέα που μιλάει από μόνη της. Οικόπεδο 900 τετραγωνικών μέτρων στον Άγιο Νικόλαο Καρλοβάσου, στο δρόμο προς την Ταβέρνα Ψαράδες. Περιέχει πηγάδι και καλύβι 45 τετραγωνικών μέτρων. Έτοιμο η αξιοποίηση. Επίσης, πωλείται στην ίδια περιοχή οικόπεδο 1300 τετραγωνικών μέτρων με ελαιόδεντρα και μοναδική θέα. Επενδύστε τώρα σε γη με πραγματική αξία. Για πληροφορίες καλέστε 69 83 925 065. Ώρες γραφείου.
4: Ειλικρινά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν πάει η κόκκινη πουά μπλούζα με την κυτρινοπράσινη χαρό φούστα μου. Έτσι τα είχα βάλει στο γάμο της εγγονής και όλοι είχαν να λένε για το γούστο μου. Αφού όλοι λέτε ότι δεν τα ταιριάζω σωστά, θα πάω στο Πρίσμα. Βάφω το σπίτι να με πουν οι ειδικοί της ιδέες τους. Να το κάνω κουκλί. Να σκάσουν όλες.
5: Πρίσμα. Λικούργου λογοθέτη 16, Καρλό Βασισάμο.
4: Πρίσμα. Καλέ, αυτοί εδώ ξέρουν από χρώμα.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Για αγαπημένες επιλογές κάθε εβδομάδα έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια 3,95. Νεστλέ σοκολάτες 1 συν 1 δώρο. Παντέν σαμπουάν 400 ml 3,22. Όμο υγρό 45 μεζούρες 3,99. Κρητικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
5: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
5: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
4: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
6: Από τον κόπο στον καρπό. Από τον καρπό στο πιο αγνό αποτέλεσμα, χάρη στο σύγχρονο λεωτριβείο της Ελαιουργικής Σάμου. Ελαιουργική Σάμου. Επειδή κοπιάσατε για να μαζέψετε τις ελιές σας, σας ανταμείβουμε προσφέροντάς σας το καλύτερο ελαιόλαδο. Ελαιουργική Σάμου, περιοχή Αγιαννάκη, στο δρόμο Όρμου Μαραθοκάμπου. Κλείστε σήμερα ραντεβού στα τηλέφωνα 2273031490 και 6985126154. Ελαιουργική Σάμου, Κλουκιώτης Κωνσταντίνος. Το ελαιόλαδο που αξίζει ο κόπος σας.
7: Στην Ελαιουργική Σάμου κάνουμε και εμπόριο λαδιού.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για κάθε γευστική σου απόλαυση, έχεις έναν φίλο, Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Κοτόπουλο ολόκληρο, 2,65 το κιλό. Φέτα δοδόνη, δοχείο, 9,98 το κιλό. Φιλάνδια, βότκα, 700 ml, 14,80. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
8: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
7: Για πες λεπτομέρειες.
8: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
7: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
8: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
7: Σε ευχαριστώ, φίλε.
8: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
9: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273-061-673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
3: Εμπόριο σιδήρου, μπολίδι καλλιόπι.
2: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες, πλέγματα.
3: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
2: Πάνελ.
3: Περίφραξη.
2: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
3: Είδη κυγκαλερίας.
2: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
3: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
2: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
3: Τηλέφωνα 2273-035-426
2: και 6976-5573-49.
3: Μπολίδι Καλλιόπι, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 12 Μαΐου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,98 το κιλό. Στρούγκα κεφαλοτήρι, μόνο 9,90 το κιλό. Ρεγκάτο τυρί τριμμένο 200 γραμμαρίων, μόνο 2 ευρώ η συσκευασία. Nutri Valley, παιδικά δημητριακά 375 γραμμαρίων, μόνο 2,19 η συσκευασία. Νεομάτ σκόνη πλυντηρίου ρούχων 40 μεζούρες ή υγρό 45 μεζούρες, μόνο 4,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζεις τα κύματα.
5: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
5: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
5: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
5: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
5: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
8: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
10: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
9: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
10: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
9: και 6977-8093-89.
10: Εστιατόριο Κοχύλι.
9: Από το Κοχύλι
10: στα χείλη.
11: Είμαστε ανοιχτά κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Αργίες.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
14: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
13: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
14: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
13: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
14: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
13: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Τέλος μιας αγάπης μεγάλης, τα όνειρά μας θέλεις να τα προδώσεις.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάρω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω, μόνος μιλώ και απαντώ, παίζω δυο ρόλους στα κρυφά.